0: από ένα τραγούδι το οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να το γράψω μαζί με το Χρόνια Ειδονίδη. Θέλω να το αφιερώσω στην υγεία μας.
1: Χρόνια μου αγαπημένα.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμε News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα

0: Αστρακά.
1: Θα μας βρείτε Ιψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο φαξ 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
1: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμιση.

πρέπει να καλωσορίσω ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Πολύ αγαπημένο. Και αυτά τα Χριστούγεννα αγαπιόμαστε ακόμα πιο πολύ.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για αυτή την όμορφη υποδοχή. Να πω κάτι, μπορώ?
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους, βέβαια. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους. Μα λίγο παραπάνω για τους εκλεκτούς συναδέλφους που συναντώ εδώ, που τους αγαπώ πάρα πολύ. Θα πούμε στη συνέχεια τις ευχές, Σπύρο μου. Καλώς ήρθα. Καλώς με βρήκες. Σ' αγαπώ πολύ. Αγάπη. Πολύ.

0: Μωρό μου.
1: Τόσο αγαπώ το διαλυμένο το κορμί σου που τ' αγαπήσα. Ας τα σαρώσει ο καιρός και όπου θέλει ας τα πάει.

Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, θα μπει το 21, το βλέπω τόση ώρα και το βλέπω, το ξαναβλέπω. Τραβάμε μια κόκκινη γραμμή σε ό,τι έχει συμβεί και πάμε.

Εντάξει, είναι μοναδικός. Μισό, παιδιά, μισό. Εδώ τώρα θαυμάσαμε. Δώστε μου λίγο χρόνο.

0: Να έχω μια υπέροχη χρονιά, υπέροχη.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
2: Radio Rumeli News.
7: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

δεν μιλούσε κανένα, δεν ακούγανε να το κόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
6: Είμαι η Αβέρης και
4: ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι News.

Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Αθήνα 984 στους 98.3 ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό χθες το απόγευμα στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα, σύμφωνα με αξιωματούχο, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ και να δέχτηκε πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ένας άνδρας κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Η μυστική υπηρεσία αστυνομίας ανταπέδωσε τα πυρά, χτυπώντας τον ύποπτο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ένας περαστικός χτυπήθηκε επίσης από πυρά. Η διαπραγμάτευση ενός μνημονίου κατανόησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και τα στενά του ορμού θα ανοίξουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι τελευταίες πλευρές και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Τραμπ. Η ανάρτηση έγινε αφού είχαν προηγηθεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών του κόλπου και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τα στενά του ορμού θα συνεχίσουν να υπόκεινται στην Ιρανική Εθνική κυριαρχία και διαχείριση, ακόμα και αν συναυτεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τονίζει σε ανάρτηση του εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σχολείο του Κιέβου που επλήγει από ρωσικό πύραυλο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίσκο, δήλωσε πως η πόλη βάλεται από μαζική ρωσική επίθεση, κυρίως με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής οι αρχές μετρούν ένα νεκρό και 10 τραυματίες. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσαν σε βάρος του 42χρονου που συνελήφθη χθες μετά από πυροβολισμούς με αστυνομικούς στο Μικρό Λίμανο. Μεταξύ των αδικημάτων, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συρροή, αρπαγή και απόδραση, οι συνολικές ποινές κάθριξης και φυλάκισης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας ξεπερνούν τα 73 έτη. Ο 42χρονος αλβανικής καταγωγής νοσηλεύεται φρουρούμενος. Απόψε στις 9 ο τελικός του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνηση των φιλάθλων, οι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντηση για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 18 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
4: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
3: Έτσι.
4: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
3: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984, Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα, με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.
14: Η σημερινή μας μουσική διαδρομή είναι αφιερωμένη σε έναν Ιταλό συνθέτη που σημάδεψε την απαρχή του Ιταλικού βερισμού, του ρεαλισμού στην όπερα, με χαρακτήρες εμπνευσμένους από την καθημερινή ζωή. Πρόκειται για τον Ιταλό συνθέτη Ουμπέρτο Μενότη Μαρία Τζιορτάνο. Ο Ουμπέρτο Τζιορτάνο γεννήθηκε στη Φότζια της Ιταλίας το 1867. Καταγόταν από αστική οικογένεια και σε ηλικία μόλις 14 ετών κέρδισε υποτροφία μουσικών σπουδών στο οδείο του Σαν Πιέτρο στην Νάπολη, την πόλη καταγωγής της μητέρας του. Οι γονείς του διαφωνούσαν αρχικά στην επιθυμία του να ακολουθήσει τη μουσική. Όμως καθώς αρίστευε στις σπουδές του και οι συνθέσεις του άρχισαν να παρουσιάζονται δημόσια, του έδωσαν τελικά την ευχή τους να συνεχίσει το δρόμο που αγαπούσε. Το αποκορύφωμα της καλλιτεχνικής του πορείας, ο Ουμπέρτο Τζιορτάνο το έζησε στο Μιλάνο, την πόλη όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 80 ετών. Οι όπερές του διακρίνονταν για τις παθιασμένες σόλο απαγγελίες, τον φορτισμένο συναισθηματικά λόγο και τον μελαγχολικό τους χαρακτήρα, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα δραματικό και δυναμικό ύφος. Παρουσιάστηκαν με επιτυχία στη Βιέννη, την Πράγα, το Βερολίνο, στη Σκάλα του Μιλάνου αλλά και στη Νέα Υόρκη. Το σημαντικότερο θέατρο της γενέτειράς του, της Φότζια, φέρει σήμερα το όνομά του. Στην ίδια πόλη υπάρχει επίσης πλατεία αφιερωμένη στο συνθέτη, με αγάλματα εμπνευσμένα από τα πιο γνωστά έργα του. Αν και αρκετές από τις όπερές του δεν παραμένουν ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό, κάθε φορά που αναβιώνουν αναγνωρίζονται από μουσικολόγους και κριτικούς για τον έντονο ρεαλισμό και τη δραματική τους αλήθεια. Πρελούδιο από την όπερα Σιβηρία. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σέιλι. Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

Ακολουθεί άρια «La Mamma Morta» από την όπερα «Andrea Segné». Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Σοπράνο Μαρία Κάλλας. Ουμπέρτο Γιορδάνο.

από την όπερα Φεντόρα. Παίζει η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Σάντα Σεσίλια υπό τη διεύθυνση του Αντώνιο Παπάνο. Τενόρος Γιώνας Κάουφμαν. Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

Θα ακούσουμε άρια «La Montanini Mia» από την όπερα Φεντόρα. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα Μονέ υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρτο Βερονέζη. Μέτζο σοπράνο Μαρίνα Κομπαράτο. Σοπράνο Άντζελα Γεωργίου. Ουμπέρτο Τζορντάνο.

ακολουθούν αποσπάσματα από την όπερα Ανδρέα Σενιέ. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρετανίας και η Χοροδία της Ουαλίας. Υπό τη διεύθυνση του Ρικάρδο Σαϊλή, Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί Άρια «Questa è la veste bianca» από την όπερα «Il Re». Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλίας υπό τη διεύθυνση του Ρενάτο Παλούμπο. Σοπράνο Πατρίτσια Τσιόφι. Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

Θα ακούσουμε άρια «Κολπίτο κουιμαβέτε». Παίζει η ορχήστρα της Εθνικής Ακαδημίας της Σάντα Τσίλια, υπό τη διεύθυνση του Λαμπέρτο Καρντέλι, τενόρος James McCracken, Umberto Giordano.

θα ακούσουμε Άρια Nel suo amore. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιταλίας υπό τη διεύθυνση του Μάνλιο Μπέντζι. Σοπράνο Φραντσέσκα Σαΐνι. Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

Ακολουθεί άρια Τορνάτο Ιμάτσιο. Παίζει η ορχήστρα του Covent Garden υπό τη διεύθυνση του Mark Elder. Τενόρος Ρομπέρτο Αλάνια. Ουμπέρτο Τζορντάνο.

Θα ακούσουμε άρια «Όριτε Στέπε» από την όπερα Σιβηρία. Παίζει η ορχήστρα Μάτζιο Μουζικάλε Φιωρεντίνο υπό τη διεύθυνση του Τζιάν Αντρέα Νοζέντα. Τενόρος Γιώργης Τούρουα. Ουμπέρτο Τζιορτάνο.

ακολουθεί Intermezzo. Από την όπερα Φεντόρα παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan, Umberto Giordano.

Θα ακούσουμε άρια «Μα πιο σπέσο λα τέρα έρα» από την όπερα «Madame Sanzin». Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Εμίλια Ρωμάνια υπό τη διεύθυνση του Στεφάνο Ραντζάνη. Σοπράνο Μιρέλα Φρένι, Ουμπέρτο Τζιορντάνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Και αμέσω τώρα, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά να μεγαλώνει για μένα, γιατί κάθε φορά που συνομιλώ μαζί του, όχι μόνο βγαίνουν ειδήσεις, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε εκείνα τα πρωινά που κάναμε με την δική του επιμέλεια πάντοτε και με τη μεγάλη θεματικότητα. Γιώργος Αυτιάς είναι αυτός άλλωστε, ο Ευρωβουλευτής, ο πρώτος των πρώτων. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λείπει, αυτό μου έλεγε και ο Βασίλης ο Γερασίμου πριν από λίγο, λείπει ο Αυτιάς από την πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου.
1: Θα σου πω το εξής. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Έχω πάει σε 40 νομούς και πιστεύω ότι μέχρι, Θεός θα μας έχει καλά, μέχρι 10 Ιουνίου, που θα είναι τα 2 χρόνια, να έχω συμπληρώσει σχεδόν το σύνολο της Ελλάδος. Και μάλιστα μερικούς νομούς έχω πάει ήδη
0: 4 και 5 φορές,
1: ναι. Όπως Θεσσαλονίκη, νησιά, Μακεδονία, Ιόνια, νησιά κλπ. Αυτό που μου λένε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαιρετήσει και να πει «Γιώργο, μας λείψει από τηλεόραση, αυτό που ξέραμε δεν υπάρχει πια».
0: Είναι γεγονός αναφεσβήτητο και στο λέει ο παππούς Κοντονής.
1: Ναι. Ανοίγω και εγώ τηλεόραση το πρωί να δω και τι βλέπω? Δεν βλέπω τίποτα.
0: Εγώ χαμογελώ γιατί δεν ανοίγω καθόλου.
1: Αφήσαμε ένα 40%, 45% τηλεθέαση.
0: Και έχει φτάσει στο 5%.
1: Έχει πάει στα τάρταρα.
0: Έτσι.
1: Διότι βλέπω πράγματα τα οποία είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν κομίζω.
0: Όχι, μα είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να κριθεί η αλήθεια, Γιώργο μου. Με συγχωρείς. Δεν μπορεί να κριθεί η αλήθεια.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσοι ασχολούνται με αυτά ξέρουν, αλλά κάτι θα κάνω. Κάτι
0: μακάρι, θα κάνω. Μακάρι, γιατί εδώ είμαστε όλοι δίπλα σου.
1: Κάτι θα κάνω. Λοιπόν,
0: για να δούμε τι γίνεται η εβδομάδα που πέρασε με σπουδαίο έργο του Γιώργου του Αυτιά. Για να ακούσω.
1: Ζήτησε αύξηση κονδυλίων, κοινωνικών κονδυλίων σε όλη την Ευρώπη και βέβαια την Ελλάδα. Και αύριο το πρωί, το μαθαίνεις πρώτος, καταθέτω πρόταση δημιουργίας παρατηρητηρίου για την εσχροκέρδεια σε όλη την Ευρώπη.
0: Α, μπράβο.
1: Τι θα είναι αυτό? Θα έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες. Δηλαδή, έλα εδώ κύριε, το παίρνεις 1 ευρώ και το πουλάς 5. Εξήγησέ μου γιατί το 1 γίνεται 5. Γιατί φεύγει 1 ευρώ τον παραγωγό, είναι 5 στο ράφι. Γι' αυτό θα έχει το όργανο εισαγγελική αρμοδιότητα.
0: Σωστό.
1: Άμεσης παρέμβασης. Τι είναι η εσχροκέρδεια? Η εσχροκέρδεια είναι το κέρδος πάνω από την ακρίβεια. Άλλο ακρίβεια, ακριβέ είναι ένα προϊόν, γιατί ακριβή είναι η μισθή, γιατί ακριβή είναι τα μεταφορικά, γιατί ακριβή είναι το ρεύμα. Και άλλο, κάποιοι πάνω από αυτό να βάζουν επιπλέον κέρδος. Να βάζουν κέρδος στο κέρδος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άλλο το θεμητό κέρδος, άλλο η εσχροκέρδεια. Εκεί λοιπόν, γιατί πρέπει να ζήσουν οι μικρομεσαίοι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι ουδείς αυτά που λες, Γιώργο μου, τα λες στην τηλεόραση και ιδιαίτερα στην εκπομπή τη δική σου που τα λέγαμε και τα έλεγες όπως έπρεπε.
1: Πρόσεξε. Πας, θα πάρεις ένα σακουλάκι ρύζι, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρύζι για να φτάσει σε ένα σακουλάκι δεν το πήρε το ρύζι από την περιοχή όπου το μάζεψε και στο έφερε στο σπίτι. Έχει κόστος. Δηλαδή αυτός που θα το μαζέψει έπαιρνε 880 ευρώ, τώρα παίρνει 920. Άρα αυξημένο κόστος. Δαπάνη δηλαδή εργατική. Πάμε στα μεταφορικά. Τα μεταφορικά αυξηθήκανε λόγω των καυσίμων. Πάμε τώρα στο σακουλάκι, γιατί δεν το παίρνει σχήμα, δεν είναι?
0: Ασφαλώς.
1: Αν το πάρει σχήμα είναι πιο φθηνό. Το σακουλάκι λοιπόν το ρύζι, το βλέπεις όμορφα και καλά. Αυτό λοιπόν για να πληθεί, να συσκευαστεί στη βιομηχανία, η βιομηχανία λειτουργεί με ρεύμα. Αυτό το ρεύμα το αγοράζει πανάκριβο η βιομηχανία και βάζει και ένα θεμητό κέρδος. Αν λοιπόν, τυχαίο το σακουλάκι το ρύζι, έτσι. Λοιπόν, αν λοιπόν, όπως συμβαίνει και με το γάλα κλπ. Πάνω από αυτό υπάρχει κέρδος στο κέρδος και μεσάζων, αυτό πρέπει να τελειώσει. Θα σου πω το εξής. Στο Στρασβούργο, σε πολλά σημεία της πόλης, ήταν μεμονωμένη παραγωγή που πουλούσαν προϊόντα. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, ας πούμε, στην Αθήνα, σε ένα σημείο, σε ένα ευρύ πεζοδρόμιο, να πουλάει κάποιος τα προϊόντα του με ωραίο ψυγείο, με ωραία, σαν πολύ ωραίες καντίνες δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι σταματούσαν και αγοράζανε και ήταν πολύ φτηνά. εκεί δεν υπάρχουν λαϊκές. Πρότεινα, βλέπω λοιπόν ότι αυτό το σύστημα με πιάνει σε όλη την Ευρώπη. Θα μου πεις τώρα εδώ ποιος θα πάει να το κάνει και αν δεν τον γκρεμίσουν τη νύχτα. Και αυτό. Κατάλαβες έτσι.
0: Μέσα σε όλα, ναι.
1: Μέσα σε όλα. Εν πάση περιπτώσει η πρόταση είναι από τον παραγωγό, ο παραγωγός να μπορεί να πουλάει στη λαϊκή. Να τελειώσουν οι μεσάζοντες. Θυμάσαι τον υπουργό του Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κηδίκογλου, ο οποίος 8 το πρωί είπε θα καταργήσω τους μεσάζοντες και στη μία το μεσημέρι τον είχε παρατήσει ο Ανδρέας.
0: Μα από το αεροπλάνο σχεδόν, θέλω παλιότερα, και από το αεροπλάνο.
1: Από το αεροπλάνο κατήργησε αυτόν που είπε θα βάλει φόρο στα κινητά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να φτιάξουμε δομές πραγματικές, οι οποίες, ή μάλλον θεσμούς, συγγνώμη για το λάθος, να φτιάξουμε θεσμούς, διότι φαίνεται ότι οι επιπτώσεις του πολέμου, το είχα πει για πληθωρισμό 5. Όταν το είπα, κάποιοι όψιμοι το αμφισβήτησαν.
0: Ήρθε όμως. Ο
1: πληθωρισμός ήρθε στο 5.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όσο παρατείνεται η κρίση στα στενά του Ορμούζ, τόσο η κερδοσκοπία, τόσο η ακρίβεια φουντώνει. Είναι σαν τον αέρα με τη φωτιά.
0: Σωστό, πολύ σωστό είναι, ορθό.
1: Λοιπόν, τα οικονομικά δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι και κοινωνία, αλλά είναι και προγραμματισμός. Εγώ απάνω έχω 1002 μες στο μυαλό μου και 27 χώρες όταν καθόμαστε να κουβεντιάσουμε. Επειδή είμαι εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πρέπει να είμαι πιο μπροστά από όλους αυτούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει λοιπόν αυτό η Ευρώπη να το έχει φτιάξει 10 χρόνια πριν. Δεν το έκανε. Υπάρχει στην Ελλάδα ένα παρατηρητήριο, όλα ξέρεις τι παρατηρητήριο είναι. Παρατηρείς ποιος πουλάει τα πιο φτηνά.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι να δούμε ποιος πουλάει τα πιο φτηνά. Φαντάσου μία τάξη, ο δάσκαλος να λέει ποια είναι η βαθμολογία. Χαίρομαι πολύ. Το θέμα είναι να ανεβάσεις το επίπεδο των παιδιών. Θα τα κάνεις καλύτερα στην τάξη. Όχι απλά να λες αυτή είναι η βαθμή σας. Χαίρομαι πολύ.
0: Έτσι σωστό είναι, έτσι όπως το λέω Γιώργο μου. Και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Τι μέλη γενέστε από εδώ και μετά. Βεβαίως θα περάσει αυτή η εισήγηση δική σου και είμαι σίγουρος για την επιτυχία της. Από εδώ και μετά ο μισθός ενός συνταξιούχου, όπως ξέρεις, φτάνει δεν φτάνει μέχρι και τις 17 του μήνα.
1: Ναι, πρώτα να σου πω κάτι.
0: Πρώτα ήταν μέχρι τις 10.
1: Όπου βρεθώ και όπου σταθώ είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, έτσι.
0: Βέβαια. Και μάλιστα μου αρέσει κάποιοι που λένε στο κόμμα της Καριστιανού εμπροκειμένου ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλος. Κατρούγκαλου.
1: Και... γιατί έχουν 75 δις.
0: Έλατε. Αυτό είπα και εγώ. Λέω άρα Γιώργο, αυτή που το έχεις πει, πού το.
1: Καταργείται λοιπόν η προσωπική διαφορά φέτος εντελώς και σιγά σιγά θα πιάσει και η ΕΑΣ. Ο νόμος Κατρούγκαλου κοστίζει 75 δισεκατομμύρια. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Μητρόπουλος. Μητρόπουλος δεν είναι δεξιός.
0: Όχι βέβαια.
1: Άτσι, μπράβο. Λοιπόν, 75 δισεκατομμυριάκια. Αν τα είχαμε θα το καταργούσαμε. Γιατί το τρίτο μνημόνιο υποθήκευσε μισθούς, συντάξεις και όλα τα υπόλοιπα για 99 χρόνια. Σήμερα για να αφαιρέσεις ένα φόρο του μνημονίου πρέπει να βρεις ισοδύναμο. Πρέπει να βρεις αντίστοιχο ποσό, να πεις αφαιρώ το 1 δις από αυτό το φόρο αλλά εισπράττω 1 δις από κάπου αλλού για να το ισοσκελίσω. Γιατί η Ευρώπη λέει θα δαπανάς 3,5 δις μόνο. 1 δις μισθή συντάξεις, 1 δις λειτουργία κράτους, 500 εκατομμύρια με συνδικάτη, όλα αυτά ξεπόσο κάνουνε μαζί με τα άλλα 500 λειτουργίας του κράτους, 3 δις. Αυτά που σου είπα 3 δις τα χατάκα.
0: Βέβαια. Πού θα βρεθούν
1: δηλαδή, αυτά. Να σου πω και κάτι άλλο, δεν μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του κράτους.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν θα έχεις νοσοκομεία, δεν θα έχεις.
0: Τίποτα δεν θα έχεις.
1: Αστυνομία, δεν θα έχεις. ΚΑΒ, δεν θα έχεις τίποτα. Ο κράτος δεν λειτουργεί έτσι αυτόματα. Για να κυκλοφορεί το 100, το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομιακά, να λειτουργούν τα νοσοκομεία, να πληρώνονται οι γιατροί, να πληρώνονται τα σχολεία, να πληρώνονται τα μέσα μεταφοράς, να κάνουν τις αδείξεις. Έχει κόστος το κράτος.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Βέβαια την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε περισσότερο για όλα αυτά που θα πεις εκεί στη Βουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για συνέχεις όμως αυτό που είχες ως σκέψη.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι η Ευρώπη έχει βάλει όρια για 100 χρόνια. Όταν ας πούμε εγώ ζήτησα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μου είπαν το εξής: τον αυξήσατε εν καιρό ειρήνης επί Τσίπρα. Δύο φορές. Γιατί τον αυξήσατε? Καταλαβες. Γιώργο μου, καλή Κυριακή.
0: Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τον μπάσκετ, αφού ξέρω ότι αγαπάς τον μπάσκετ και τον ποδοσφαίρο.
1: Ολυμπιακός θα το πάρει, γιατί είναι θέμα Ελλάδος, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Γιώργο, εδώ παίζει η Ελλάδα, τέλος. Εδώ δεν παίζουμε. Εγώ πικράθηκα φέτος, ούτε κύπελο πήρα, ούτε δεύτερος βγήκα.
0: Και Ολυμπιακός πικραμένος είναι, μην νομίζεις.
1: Κατάλαβες τώρα, ολόκληρος ΠΑΟΚ, τώρα μου πάρει ένα τίτλο.
0: Και πάλι στα 100 χρόνια του, στα 100 χρόνια του.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, την άλλη εβδομάδα μαζί πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια σου, Γιώργο μου. Γεια σου.

0: αμέσως μετά τον Γιώργο τον Αφιά, φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου ένας καλός μου φίλος. Με τον πατέρα του αδελφική φίλη, βέβαια, για χρόνια πάρα πολλά. Είναι ο γνωστός δικηγόρος, αλλά εκπρόσωπος του Πασόκ, αυτό έχει σημασία σήμερα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Να του πω χρόνια πολλά, γιατί προσπάθησα προημερών να του πω χρόνια πολλά, αλλά το τηλέφωνο του βούιζε διαρκώς. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά, Κωνσταντίνε, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και τι δεν έχει ακούσει, ακουστεί μάλλον. Τι γίνεται με όλα αυτά, επηρεάζει καθόλου το Πασόκ?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει κόμμα και να εκτεθεί. Κύριε Καριστιανού έχει το σεβασμό μας πάντα ως μητέρα, βέβαια τώρα ως πολιτικός θα κρυθεί για αυτά που...
0: Ακριβώς, ως πολιτικός πλέον.
1: Πολιτικός λέει. Νομίζω ότι επιλέγει μια ατζέντα η οποία είναι αρκετά συντηρητική. Νομίζω ότι κυρίως αφορά ένα μέρος του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας ή αγάπη άλλων κομμάτων. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να έχει και μια περαιτέρω διαπερατότητα λόγω του αισθήματος ηθικής αγανάκτησης, ναι, το οποίο εκπροσώπησε στο ζήτημα των τεμπών κοινωνικά. Νομίζω όμως ότι αυτό φθήνει. Δεν νομίζω ότι αφορά κυρίως τον Πασόκ. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο από την αριστερά, έως και την κεντροδεξιά, δηλαδή τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία. Νομίζω ότι είμαστε, ότι είναι ο προνομιακός μας χώρος, είναι η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και αντιλαμβάνονται σιγά σιγά ότι επειδή πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και είναι υπαρξιακή ανάγκη να ανασάνει η χώρα, νομίζω ότι το Πασόκ θα είναι για την μεγάλη μερίδα η φυσική επιλογή.
0: Ναι. Εάν το Πασόκ, κύριε Τσουκαλά, έρθει πρώτο, έστω και με μία ψήφο, όπως έλεγε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όπως το λέτε όλοι, με ποιον θα συνεργαστεί, εάν δεν σχηματίσει κυβέρνηση ή για να σχηματίσει κυβέρνηση?
1: Θα δούμε ανάλογα με τα πράγματα που θα είναι στη Βουλή, με ποια μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες για τις αλλαγές που έχει ανάγκη.
0: Και το λέω αυτό γιατί για τη Νέα Δημοκρατία το έχετε αποκλείσει.
1: Προφανώς, αφού δεν έχουμε κοινές προτεραιότητες, όταν εμείς λέμε συμπεριληπτική ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία λέει ανάπτυξη για λίγους. Όταν εμείς λέμε όχι παράβαση της περιουσίας των Ελλήνων στα φαντς, ενώ η Νέα Δημοκρατία την παραδίδει. Όταν εμείς λέμε πραγματικές αυξήσεις της συντάξης, ενώ η Νέα Δημοκρατία εμπέζει τους συνταξιούχους. Όταν εμείς λέμε λύρισε παραφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, ενώ η Νέα Δημοκρατία εξαπατά, προφανώς δεν έχουμε κοινό τόπο.
0: Ναι. Τώρα,
1: είναι πολύ καθαρό.
0: Σωστό, σωστό. Εγώ θέλω να είστε κι εσείς καθαρός και τα λέτε έτσι όπως πρέπει με το όνομά τους. Εγώ θέλω να σταθώ τώρα στην περίπτωση που έφυγε το Πασόκ από τη Βουλή προημερών.
1: Ναι.
0: Στην ψήφιση εκείνη. Για ποιο λόγο?
1: Μετά από όλα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Θα απαντήσω κι εγώ. Δεν το λέω σε εσάς, κύριε Κοντολία.
0: Ναι, ναι, εγώ ερωτήματα κάνω. Εσείς
1: για ποιο λόγο μία εξεταστική, ακριβώς όμοια, το 22. Τότε η πλειοψηφία είπε ότι είναι εξαστική μειοψηφία που πάει με 120, ενώ τώρα στην ίδια ακριβώς είπε 191. Όταν απαντήσουν αυτό, εκεί θα έχει νόημα να απαντήσουμε εμείς. Για ποιο λόγο το λέω? Εμείς δεν μείναμε για να μην νομοποιήσουμε την κατάλυση του συντάγματος. Πόσο είναι ξεκάθαρο. Ναι. Όταν έχω μια κυβέρνηση η οποία λέει έτσι μου ήρθε, δεν έχω μια διαφοροποίηση από το 22 και αποφάσισα να κάνω κάτι άλλο, γιατί δεν θέλω ανοιχτά ζητήματα μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή εδώ έχουμε την πλήρη ομολογία συγκάλυψης και κουκουλώματος. Μπορούσαμε αυτό να το νομοποιήσουμε? Νομίζω ότι είστε πάρα πολύ έπειρος, ξέρετε ότι καμία δημοκρατική δύναμη δεν θα εδικαιούται να παραμείνει και να νομοποιήσει αυτό τον εκχυδαϊσμό της κοινοβουλευτικής ζωής που είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Ναι. Τώρα φτάνουμε στο σήμερα. Όταν λέω σήμερα, εννοώ από εδώ και μετά ποιες θα είναι οι κινήσεις. Γιατί κατά πολλούς λένε ότι Οκτώβριο θα πάμε σε εκλογές. Λένε. Ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα πάει το Μάρτιο. Μάρτιο-Απρίλιο. Το Πασόκ είναι έτοιμο?
1: Εμείς λέμε εκλογές αύριο το πρωί, τον Οκτώβριο. Εμείς λέμε ότι όσο μένει, κάνανε παράδοση ζημιά και υπάρχει και συγκάλυψη αδικημάτων που αφορούν διασπάθηση δημόσιου πλούτου. Εδώ βλέπουμε, κύριε Κοντονή, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ζητάει την ενεργοποίηση του κανονισμού αιρεσιμότητας λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου. Έχουμε γίνει διεθνώς στόχος. Στην Ευρώπη πια θεωρούμαστε μια χώρα η οποία προσπαθεί να εμποδίσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να ελέγξουν πολιτικά πρόσωπα. ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Η αιρεσιμότητα, ότι μπορεί να έχουμε μείωση χρηματοδοτήσεων ως ποινή για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Για να κρατήσει το μισθό ο χι βουλευτής που μπορεί να ελέγχεται για παρανομία, μπορεί να χάσουν κονδύλια, ΔΑΠ, βρεφονιπιακή σταθμή. Αντιλαμβάνεστε τι κάνουνε.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα, χθες διάβασα, το διαβάσατε κι εσείς στην εφημερίδα Τα Νέα, αλλά και σε άλλες εφημερίδες, ότι κυρώσεις αλλά Ορμπάν στην Ελλάδα από την Κοβέση, έτσι λέει η εφημερίδα.
1: Μα έχουμε πλήρη ορμπανοποίηση.
0: Έτσι.
1: Και φοβάμαι μην έχουμε και τις συνέπειες της ορμπανοποίησης. Όχι μόνο στη δημοκρατία, αλλά και στην οικονομία.
0: Μάλιστα. Τι λέει το Πασόκ ότι μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να γίνουν αύριο το πρωί εκλογές, να έχουμε πολιτική αλλαγή και να υπάρξει μια κυβέρνηση που μπορεί να εγγυηθεί και την γεωπολιτική επανασύνδεση της χώρας μας με κύρος στην Ευρώπη και στον κόσμο και την μείωση των ανισοτήτων και τη συμπεριληπτική ανάπτυξη και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και την αποκατάσταση των θεσμών και την δημογραφική αναγέννηση και βέβαια και μια αυτοδιοίκηση ισχυρή και αυτόνομη. Παρακολουθούμε τώρα ένα νομοσχέδιο που είναι στη Βουλή, όπου η κυβέρνηση θέλει να ελέγξει πλήρως την αυτοδιοίκηση. Σε λίγο θα μας πει να ψηφίσουμε να διορίζει η ίδια την αυτοδιοίκηση.
0: Τους δημάρχους δηλαδή.
1: Αντιγράφει ένα μοντέλο το οποίο υπάρχει μόνο στα νησιά Φιτζή και πουθενά αλλού.
0: Μάλιστα, εκείνο που θέλω να ρωτήσω εν κατακλείδη, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με όλα αυτά, με τούτο και με Κίνα, τον Έλληνα εργαζόμενο, τον Έλληνα συνταξιούχο, ο οποίος μέχρι και τις 17 του μήνα, Κωνσταντίνε, και το ξέρετε πολύ καλά κύριε Τσουκαλά, ζει δε ζει, από εκεί και μετά κοιτάζει τον άλλον που ψωνίζει, εκείνος δεν έχει να φάει. Ποιος θα τον κοιτάξει αυτό.
1: Δεν πάνε μέχρι τις 17, πάνε μέχρι τις 9 ή τις 10.
0: Γιατί χρωστάνε και πληρώνουν εκείνα που τα χρωστούμε να πριν.
1: Αυτό εμείς λέμε στους χαμηλούς συνταξιούχους, ΕΚΑΣ. 400.000 χαμηλούς συνταξιούχοι. Στους υπόλοιπους λέμε σταδιακή μείωση εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Αυτός που το κατήργησε, συγγνώμη κύριε Κουτσουκαλά, αυτός που το κατήργησε, Κωνσταντίνε, ζητάει πάλι την ψήφο μας ή θα τη ζητήσει.
1: Αυτό νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί. Νομίζω ότι ο κόσμος αξιολογεί. Ποιοι φέρανε τα φαντς, ποιοι κόψανε το ΕΚΑΣ, αλλά και ποιοι συνέχισαν την πολιτική αυτή.
0: Έτσι. Για συνεχίστε από εκεί που μείνατε γύρω από το θέμα το τι πρέπει να γίνει με τους συνταξιούχους.
1: Εμείς λέμε να αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης. Λέμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε το ζήτημα της άδικης εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές και κυρίες και να επεξεργαστούμε και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε πραγματικά, όχι κατά τον πληθωρισμό όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την πραγματική αύξηση. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των τέσσερων χειρίας, έχουμε καθαρή θέση. Καμία περικοπή της τέσσερις χειρίας, να βρεθεί μια δίκαιη λύση. Δεν μπορεί να είναι, ενώ έχουν εργαστεί δύο άνθρωποι, και ο Θανών και ο Επιζών, η εθνική σύνταξη να είναι μία.
0: Σωστό, απόλυτα σωστό. Κύριε Τσουκαλά, πότε θα μου έρθετε έτσι για μισή ώρα, μία ώρα να σας
1: εγγραφήσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντα με χαρά αποδέχομαι την προσοχή
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζουμε τον παπά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας κύριε Τσουκαλά.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289 στο

0: Χτένα Ψαλίδη, Γιάννου 14 Αργυρούπολη, 2114-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 8:30.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού,

0: γυμνασίου Λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Είμαστε 7,7%. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η θέση εργασίας είναι πλήρως απασχόλησης.
3: Ναι.
2: Οι περισσότερες, δηλαδή στο 78% η θέση εργασίας πλέον στη χώρα μας είναι πλήρως απασχόλησης, περιορίζεται πάρα πολύ εποχική. Και αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο, γιατί η πλήρης απασχόληση έχει πολύ μεγαλύτερες αποδοχές. Να ξέρει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή είναι ο κάτωτος μισθός στα 920, θα πάμε στα 950, αλλά ήδη οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί, αρκετές το τελευταίο διάστημα, προβλέπουν μισθούς πάνω από 950 ευρώ που θα έχουμε του χρόνου τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό.
3: Ναι.
2: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο μέσος κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί ως 40% τα τελευταία χρόνια.
3: Και αυτό καλά κάνετε και το λέτε, διότι ο μισθός ενός συνταξιούχου, όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, αλλά και εργαζόμενο, αλλά εγώ σας λέω συνταξιούχου, φτάνει δεν φτάνει μέχρι και τις 17 του μηνός.
2: Ναι. Η λογική πια είναι, επειδή υπάρχει ακρίβεια, επειδή υπάρχει ο πληθωρισμός, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ πιεστικό για τα νοικοκυριά, η αύξηση των μισθών είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι προσφορότερο, ό,τι πρακτικότερο για τον Έλληνα πολίτη, για τον συνταξιούχο, για τον μισθωτό, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας.
3: Έτσι. Σωστά, σωστά.
2: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προνοήσει, η οικονομία μας έχει αυτές τις δυνατότητες να μπορεί να δίνει αυτές τις αυξήσεις. Βεβαίως, για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε μειώσει πάρα πολύ το μη μισθολογικό κόστος. Έχουμε μειώσει 5,4 ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές φορές. Μισή μονάδα, να ξέρετε κύριε Κοντονή, είναι περίπου 500-400 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε είχε τεράστιο κόστος. 1/1/27 θα μειωθεί ακόμα μισή μονάδα, θα φτάσουμε στις 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, για να μπορέσουν βεβαίως και οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις αυξήσεις. Έτσι, γιατί τα χρήματα τα δίνουν οι επιχειρήσεις, τα δίνουν ναι. αυτοί οι οποίοι επιχειρούν.
3: Ασφαλώς.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι όσο μπορούμε, το είπαμε και πριν, να αυξάνουμε τα εισοδήματα των πολιτών. Αυτή είναι η δική μας ημέρινα, ώστε να αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, που βέβαια δεν αφορά μόνο την χώρα μας.
3: Όχι, βέβαια είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο.
2: Είναι ένα
3: παγκόσμιο.
2: Είναι δυστυχώς μια δύσκολη κατάσταση, ειδικά όσο βλέπετε ότι παραμένουν είναι κλειστά στην ουσία τα στενά του Ορμούζα εκεί πέρα. Αυτό έχει μια επιρροή στο κόστος ζωής όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, γιατί αυξάνεται και τα μεταφορικά, αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς. Αυτό καταλαβαίνετε έχει μια συνέπεια σε προϊόντα, σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και βεβαίως το έχει πει ήδη και το Υπουργείο Οικονομικών, πηγαίνοντας προς την ΔΕΘ, θα έχουμε και ένα νέο πακέτο στήριξης των οικοκυριών, θα το έλεγα έτσι, γιατί θα ταξιδικεύσει
3: ναι. ο Πρωθυπουργός. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας ο Τσουκαλάς, μου έλεγε ότι αποχώρησαν από τη Βουλή, διότι η Νέα Δημοκρατία άλλα έκανε το 2023 και άλλα κάνει τώρα γύρω από την ψήφιση των εξεταστικών επιτροπών. Τι λέει η κυβέρνηση, τι λέτε εσείς?
2: Τώρα, εξεταστικές επιτροπές, νομίζω.
3: Δεν κάθισαν, λέει, για να μην νομιμοποιήσουν όλο αυτό.
2: Τα τελευταία χρόνια, ναι, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει επενδύσει πολύ στην τοξικότητα και γενικώς τα τελευταία χρόνια, όπως έλεγα και πριν, γίνεται μια εξεταστική μετά την άλλη. Δηλαδή και εξεταστικές, προανακριτικές. Εμείς βέβαια δεν είχαμε πει και δεν λέμε όχι σε να υπάρχει έρευνα. Απλά δεν μπορούν να γίνονται μόνο θεματικά.
3: Ναι.
2: Μπορεί κάποιοι να θέλουν μέχρι τις εκλογές να επενδύσουν στο να συζητάμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Περιπίνει στις υποκλοπές, υπάρχει ήδη μια κρίση, δύο διατάξεις της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Υπάρχει μια κρίση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, υπάρχει και το δευτεροβάθμιο που έρχεται. Κανένας δεν έχει συνδέσει την ΕΕΠ με το Predator. Τώρα το να, αν προφανώς υπάρξουν νέα στοιχεία, καλοδεχούμενα και να τα συζητήσουμε και θα τα αξιολογήσει πέρα και πάνω απ' όλα η δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι τώρα κανείς δεν έχει σφαίρει κάποια στοιχεία που να λένε ότι υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Οπότε προφανώς κάποιοι θα θέλουν μέχρι τις εκλογές να υπάρχουν εξεταστικές, να υπάρχουν, ξέρω εγώ, να συνεχίζεται αυτή η έρευνα και να στρέφεται το ενδιαφέρον του κόσμου προς αυτή την κατεύθυνση, ακριβώς γιατί ήδη δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα. Αν είχαν κάποιο πρόγραμμα θα ήταν στο 14% και στο 11% και στο 12%. Έτσι. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Αλλά επειδή ξέρουν τώρα πόσα εντός εισαγωγικών πολιτικά πίδια πιάνει ο σάκος, σου λέει πάμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον σε ζητήματα τα οποία προφανώς για αυτούς είναι εύκολα καταγγελτικά, αλλά η ουσία της πολιτικής όμως παραμένει πολύ συγκεκριμένη και θέτει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα και διακυβεύματα να απαντηθούν.
3: Ναι.
2: Πράγμα το οποίο δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ, για να φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, το ίδιο και τα άλλα κόμματα, δεν το έχει κάνει.
3: Μάλιστα. Υπουργέ μου, να έρθουμε για λίγο στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
2: Ναι.
3: Καταρχάς από το εξής, επηρεάζει η Νέα Δημοκρατία αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτό...
3: Για να φτάσουμε και στον Αντώνη Σαμαρά αργότερα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Ναι, αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί είτε αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που θα εξειδικεύσω, είτε βεβαίως και άλλα κόμματα, δεν ξέρω τι θα γίνει αν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, προχωρήσει σε κάποια κίνηση που προφανώς θα έχει επιρροή στις δικές μας δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα Καριστιανού, μάλλον να το πω διαφορετικά, όλα τα κόμματα, το πώς θα διαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα αξιολογήσουμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί είναι το κόμμα σχέση Καριστιανού, είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα.
3: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν στη συνέχεια πώς επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να έχει μια δυναμική αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρετε, η πολιτική θέλει...
3: Ναι, να σας θυμίσω, όμως εδώ κάνοντας μια παρένθεση, την δυναμική του Κασελάκη ή τη δυναμική του Αβραμόπουλου, ναι, πριν από χρόνια, το 2001, ναι, το θυμάσαι, Κωνσταντίνε?
2: Ναι. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ενώ στην αρχή μπορεί να υπάρχει μια δυναμική, αυτό που σου έλεγα, ναι, έχετε δίκιο, αυτό έλεγα, ότι μπορεί τώρα να διαμορφώνεται μια δυναμική, αλλά στη συνέχεια, όταν θα μπούμε στην ουσία της πολιτικής και της αντιπαράθεσης για διάφορα ζητήματα, εκεί βεβαίως θα φανεί ποιες είναι οι προτάσεις, ποιες είναι το πολιτικό σχέδιο του κάθε κόμματος, με ποιους ανθρώπους θα υλοποιήσει αυτές τις σκέψεις, όποιες σκέψεις και αν έχει. Δηλαδή και τα θέματα στο τελεχειακό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και βεβαίως επειδή η κυρία Καριστιανού ήδη πήρε κάποιες θέσεις στην αρχή, αλλά βεβαίως και μόνο και αναγκάστηκε να τις πάρει πίσω, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη σταθερότητα και πολιτικό, εγώ την είπα, χρησιμοποίησα τη φράση πολιτικότητα στην προσπάθεια που κάνει. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θέλουν πολιτική, κρίνουν τα κόμματα.
3: Ναι, εντάξει, έκθεση ιδεών ήταν η ομιλία της, κατά πολλούς.
2: Ήταν μια διακηρυκτική ομιλία, αλλά θέλω να πω το εξής. Πρέπει τα κόμματα να εξηγήσουν σε κάθε περίπτωση, όταν έρχεται η ώρα, τι ακριβώς πρεσβεύουν και πώς θα εφαρμόσουν αυτά που πρεσβεύουν. Αυτό είναι αντίρρητος ανάγκη πολιτική για να μπορεί να σε πιστέψει και ο κόσμος. Διαφορετικά, εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει ένα κόμμα και εσείς, κύριε Κοντονίου, μπορεί να κάνετε ένα κόμμα, να βάζετε κάποιες διακηρυκτικές θέσεις, αλλά αν αυτά τα οποία λέτε δεν είναι μετρήσιμα, αν αυτά τα οποία λέτε δεν αντικατοπτρίζονται στην αλήθεια και στην πραγματικότητα, και κυρίως αν αυτά τα οποία λέτε ή όποιος τα λέει ή όποιος. Κάποιος ο οποίος θέλει να τα προωθήσει, δηλαδή το στελεχειακό δυναμικό, δεν έχει την επάρκεια να το κάνει. Η πολιτική επάρκεια εννοώ, αν είναι δυνατόν.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Να παρεξηγούμε.
3: Ναι, ναι.
2: Τότε αρχίζει μετά η φθορά των κομμάτων.
3: Ναι. Είπε βέβαια η κυρία Καριστιανού, για να βάλω και το ερώτημά μου εγώ, ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δηλαδή, εγώ λέω το εξής. Δεν ξέρω, μου ήρθε εκείνη τη στιγμή ω σκέψη. Πού θα βρει τα 75 δισεκατομμύρια που πρέπει να πληρωθεί για όλο αυτό το σκηνικό?
2: Προσέξτε. Λέτε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί συμπίπτει στο ότι εμείς θα προχωρήσουμε σε μια νομοθετική παρέμβαση να μην περικοπούν οι συντάξεις κυρίας. Το λέει ο Υπουργός, πήρε αυτή την πρωτοβουλία, είναι κεραμέως. Και προφανώς, βλέποντας ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ομάδα, και επειδή υπήρξε ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, και ήρθε και η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου να το επικυρώσει. Εμείς λοιπόν είπαμε θα νομοθετήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί υπάρχουν τα δημοσιονομικά ισοδύναμα στο πλαίσιο που μπορούμε να κινηθούμε, για να μην υπάρξει καμία περικοπή.
3: Για να το ξαναπούμε αυτό, να το ξαναπούμε αυτό, πώς το σκέπτεστε. Να μην κοπούν, δηλαδή, να μην κοπούν οι συντάξεις κυρίας, αυτό μου λέτε τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν έρχεται κάποιος και λέει ότι θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, σας λέω, σας το λέει κάποιος, ανήκει σε μια κυβέρνηση, για ένα υπουργείο, που έχει το 27 θα καταργηθεί προσωπική διαφορά, που αυξάνει πλέον τη συντάξη, έχουν αυξηθεί οι συντάξεις τα τελευταία 3 χρόνια πάνω από 15,5%, που τώρα δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη κυρίας. Γενικά, αυτά τα οποία λέμε και αυτά τα οποία τέλος πάντων διακηρύττουμε και λέμε στους συνταξιούχους, θα κάνουμε πράξη. Όταν έρχεσαι και λες ότι εγώ αύριο θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλο ή θα δώσω 12 και 14 μισθό, εγώ νομίζω ότι αν ερωτηθεί η κυρία Καριστιανού, μπορεί να ρωτηθεί γιατί να μην επιστρέψει και ο 13ος και ο 14ος. Εγώ πιστεύω θα πει ναι, να επιστρέψει. Γιατί μπορεί να είναι και στο πρόγραμμά της. Σας το λέω, ίσως προλαβαίνω και το τι θα πω.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, θα το ρωτούσα.
2: Αυτά τα είχε πει και ο Τσίπρας το 2015. Τα είπε ακριβώς και ακόμα περισσότερα. Ξέρετε τι έκανε από όλα αυτά. Όχι μόνο δεν τα έκανε. Έφερε και 2 φορές χειρότερα από αυτά που έλεγε.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή, άλλωστε το τρίτο μνημόνιο το τελευταίο ήταν το πιο σκληρό.
2: Καλά τώρα, πώς, τι πριν, ο νόμος Κατρούγκαλου, τι είναι, δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, νόμος Τσίπρα είναι. Δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα, είναι νόμος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα οποία λέγανε και συγγνώμη που το λέω, κοροϊδεύαν τον κόσμο. Το να έρχεσαι τώρα το 2026 και το 2027 να λες ότι θα κάνω το ένα και θα κάνω το άλλο, όταν δεν λες από πού θα βρεις τα δημοσιονομικά ισοδύναμα, γι' αυτό είπα ότι εδώ χρειάζεται μετρήσιμη, οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε με μετρήσιμα αποτελέσματα και συγκεκριμένα πράγματα. Λες ότι αυτό έχει κόστος 5 δις. Τα 5 δις τα οποία έχει κόστος ή 4 δις θα πρέπει να εξηγήσουν τα κόμματα από πού θα τα βρουν για να τα δώσουν, διότι διαφορετικά είναι έπαια πτερόεντα. Δεν υπάρχει δηλαδή, ξέρετε, ο κόσμος μετά τα μνημόνια, τα οποία δυστυχώς μας έπληξαν και μας έπληξαν πάρα πολύ σοβαρά, έχει γίνει πολύ κακή ύποπτος. Αυτό μπορώ να το μεταφέρω τόσα χρόνια εμπειρία στην πολιτική, δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει τον άλλον.
3: Όχι
2: και να του πεις. Δηλαδή, ο συνταξιούχος του λες θα του δώσεις τώρα, ξέρω εγώ, θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, ή θα του δώσεις 10% και 14% μισθό. Μάλιστα. Πώς θα τα δώσεις αυτά τα λεφτά, από πού θα τα βρεις. Εμείς, η διαφορά είναι ότι αυτά τα οποία λέμε, και είναι εξαιρετικά κρίσιμο να είσαι πολύ συνεπής στην πολιτική, λέει ο Μητσοτάκης, θα καταργήσω την προσωπική διαφορά. Το κατήργησε. Θα καταργήσω το φόρο επιδιδεύματος. Θα δω τι μπορώ να κάνω με άλλα ζητήματα. Ό,τι είπε, το έκανε. Θα αυξήσω τους μισθούς, θα αυξήσω τη συντάξη 2,5%, μάλιστα 2,5%.
3: Τόσα δηλαδή, μπορούσε να κάνει, αυτό λέτε τώρα, τόσα μπορούσε να δώσει.
2: Αυτά τα οποία λέμε ότι θα τα κάνουμε, έχουμε ήδη βρει τα δημοσιονομικά ισοδύναμα για να τα κάνουμε. Ναι. Και αντιστρόφως. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή η πολιτική που News. Όταν έχεις 187 δισεκατομμύρια ευρώ ΕΠ και τώρα έχεις 270 δις, πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Πάει να πει ότι αυξήθηκε η οικονομία, μεγενθήθηκε η οικονομία. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις αυξήσεις. Ναι. Δεν σημαίνει ότι μια επόμενη κυβέρνηση, και εγώ τον και κλείνω, δεν σημαίνει ότι μια επόμενη κυβέρνηση, αν ερχόταν, τα λέω όλα αυτά, αν φορολογούσε το κεφάλαιο που λένε, αν φορολογούσε τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις φεύγανε, η ανεργία αυξάνονταν, τα έσοδα μειώνανε, σας το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, μειωνόντουσαν, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να κάνει αυτό το οποίο κάνουμε εμείς τώρα. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι το μείγμα πολιτικής που έχουμε αυτή τη στιγμή, που μας δίνει τη δυνατότητα να δίνουμε πίσω μέρισμα στον κόσμο και να στηρίζουμε τους πολίτες, τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, ότι αυτό θα συνεχίσει στο γυναικές. Μία μικρή στροφή και αλλαγή στο οικονομικό μείγμα, όλα αυτά έτσι μπορεί να τα ξεχάσουμε.
3: Ναι.
2: Και ποιος μας το έδειξε αυτό, ποιο είναι το πιο τρανό παράδειγμα σε όλα αυτά, η πενταετία Τσίπρα.
3: Ναι. Έλεγε προηγουμένως ο Κώστας ο Τσουκαλάς,
2: ναι,
3: κύριε Υπουργέ, ότι εκείνοι προτίθενται να δώσουν το ΕΚΑΣ πίσω σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τότε γιατί καταργήθηκε από τον Τσίπρα, λέει, ρωτήστε τον κύριο Τσίπρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το πλήρωσε αυτό, λέει ο Τσίπρας.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό το οποίο βεβαίως πρέπει να θυμάται ο κύριος Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ είναι το εξής, ότι εμείς για τους χαμηλούς συνταξιούχους δώσαμε ήδη 300 ευρώ μόνιμα κάθε Νοέμβρη. Συν τις αυξήσεις των συντάξεων, συν την έμεση αύξηση όταν μειώσαμε την παρακράτηση φόρου. Το ξεχνάμε. Είναι τρεις οι πηγές εντός εισαγωγικών αύξησης των εισοδημάτων. Και οι μείωση φορολογίας παρακράτησης φόρου που το βλέπουν κατευθείαν στις συντάξεις τους και η αύξηση αυτή καθεαυτή και η ενίσχυση των θα συνταξιούχων αφορά πάρα πολύ κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που παίρνουν 300 ευρώ και 700.000 περίπου από διατηρούσαν προσωπική διαφορά του χρόνου, δεν θα υπάρχει καμία προσωπική διαφορά. Τι θέλω να πω, εντάξει, λέει το Πασόκ διάφορα πράγματα, το μόνο που θα πρέπει να ρωτάτε τον κύριο Τσουκαλά, το μόνο που θα πρέπει να ρωτάτε είναι από πού θα βρείτε τα ισοδύναμα. Και εμάς, έτσι. Αλλά βέβαια εμείς το κάνουμε πράξη, δεν χρειάζεται να μας ρωτήσετε, γιατί αυτά που λέμε τα κάνουμε πράξη.
3: Ναι.
2: Αλλά όποιος λέει και διατείνεται ότι θα κάνει το ένα και θα κάνει το άλλο, θα μας πούνε τα ισοδύναμα, πόσο κοστίζει καταρχήν το μέτρο και από πού θα τα βρουν.
3: Ναι. Τώρα, εγώ...
2: Γιατί εκεί ξεκινάει η σοβαρότητα της κουβέντας.
3: Έτσι, μετά, έτσι. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον φίλο μου τον Κώστα τον Καραγκούνη το εξής. Είπε η κυρία Μαρία, ναι, Καριστιανού ότι θα καταργήσει και θα πολεμήσει τα καρτέλ. Με ποιο τρόπο είναι το ερώτημα. Δεν απαντάνε εδώ. Τι συμβαίνει με όλα αυτά, δηλαδή πώς θα το πολεμήσει το καρτέλ ή πώς πρέπει να πολεμηθούν αυτά τα καρτέλ, κύριε Υπουργέ.
2: Εντάξει, υπάρχουν μηχανισμοί και οι μηχανισμοί και ανεξάρτητη αρχή η οποία έχει δημιουργηθεί που κάνει τους ελέγχους. Και σε κοινοτικό επίπεδο υπάρχουν επικλείδες ασφαλείας. Από και πέρα βεβαίως έχει να κάνει με το πώς είναι διαστρωμένη η ελληνική αγορά πάρα πολλά χρόνια και πώς μπορεί αυτό να αλλάξει. Φερρυπίν, αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι που εκεί μπαίνουν πάρα πολλοί μεσάζοντες, αυτή η πρωτοβουλία της συγκασιμότητας, δηλαδή να πάρει υπομία ένα αριθμό, να ακολουθείται η παρακολούθηση του προϊόντος από το χωράφι μέχρι το ράφι, ώστε να ελέγχονται οι τιμές, για μένα είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντική καινοτομία που θα μπορούσε να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πάρα πολλά δηλαδή για να μπορέσεις να σπάσεις αποστήματα πολλών ετών και κυρίως μεσαζόντων. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Και μετά έχει να κάνει και με την οργάνωση γενικώς της παραγωγής σου. Τώρα, εάν Φερρυπίν έχεις μια κρίση πετρελαϊκή που αυξάνει τους ή άλλους τις μεταφορές και τα ίδια τα προϊόντα, καταλαβαίνετε και είναι λίγα τα περιθώρια.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν μιλάμε όμως για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μπορεί να δει πολλές μεγάλες αυξήσεις ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ κτλ. Και εκεί υπάρχουν κάποιες.
3: Πάντως εδώ που τα λέμε, υπουργέ μου, δεν μπορεί να περάσει ένας με 950 ευρώ.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό είναι γεγονός.
2: Βέβαια, να ξέρετε, το έλεγα και πριν, όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί τους τελευταίους μήνες, για να αναφέρομαι στους ξενοδόχους, στον επισκεπτισμό, ο επισκεπτισμός αφορά 400.000 κόσμους, στα Ζαχαρόδη, στους αρτοποιούς, είναι πάρα πολλές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες που έχουν υπογραφεί στο μέταλλο, προβλέπουν μισθούς πολύ πιο πάνω από τα 950 ευρώ. Δηλαδή στον επισκεπτισμό, να καταλάβετε, κατώτος μισθός είναι στα 1100, ξεκινάει από 930 έως 1100 ευρώ,
3: ναι,
2: ανάλογα,
3: ναι,
2: με ειδικότητες, αλλά με τα επιδόματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, μπορεί να φτάσει στα 1500 ευρώ. Κατά βάση σίγουρα πάνω από 1.200-1.300 ευρώ μόνο από τα επιδόματα. Τι θέλω να πω. Και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα μετριέται, η Ευρώπη μετριέται με τους 12 μισθούς, όχι με τους 14 που είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, αν κάνουμε και την αναλογία αυτή, προφανώς δεν είναι ακριβώς 1.100 ευρώ ή 950, έτσι είναι πολύ πιο πάνω. Αλλά το λέω αυτό γιατί έτσι μετριέται, έτσι και η Ελλάδα στην κατάταξη αυτή έχει πλέον ξεπεράσει στον κάτω το μισθό και την Κύπρο και την Πορτογαλία και την Κροατία που υπολοιπόμασταν το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
3: Ναι. Τώρα...
2: Πάντων, αλλά αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει και με την ίδια τη δυναμική της οικονομίας. Δηλαδή, αν η οικονομία δεν έχει τη δυνατότητα, δεν παράγει, δεν υπάρχει πραγματικά διαμοιρασμός του πλούτου για να μπορούν και οι επιχειρήσεις να δώσουν αυτούς τους μισθούς, νομίζω δεν έχει καμία σημασία. Διαφορετικά δεν θα μπορούν να αυξάνονται οι μισθοί. Άμα έρθει, Φερρυπίν, μια κυβέρνηση και λέει, όπως λέει το Πασόκ, θα φορολογήσω, λέει, τα μερίσματα, θα φορολογήσω τις επιχειρήσεις. Εάν πάνε σε μια τέτοια λογική, θα γίνει ότι το 2015 σηκωθήκαν οι επιχειρήσεις και πήγαν στο εξωτερικό. Και με το που πήγαν στο εξωτερικό και αυξήθηκε πολύ η ενέργεια. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πέσανε οι μισθοί. Οι μισθοί ήταν στα 650 ευρώ, αν θυμάστε.
3: Ναι. Τώρα η ανεργία είπατε είναι στο 7% ή πιο κάτω.
2: Είναι στο 7,7%. Βεβαίως τώρα με την τελευταία, γιατί αυτό αλλάζει μήνα με μήνα, το καταλαβαίνετε. Ήταν 8% πριν από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά. Όμως τώρα που ξεκινάει
3: η σεζόν,
2: καταλαβαίνετε, τώρα θα πέσει πάρα πολύ η ανεργία. Έτσι. Αλλά φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε το 18%. Και το ότι η ανεργία στην Ελλάδα πλέον είναι κάτω από 8%, με στόχο να είναι και κάτω από 7% έτσι στο επόμενο διάστημα, η ελληνική θέσμηση του Πρωθυπουργού. Νομίζω το πετύχουμε αυτό. Αρκεί να μην αλλάξει, όπως είπα και πριν, και η ίδια η συνταγή της πολιτικής.
3: Τώρα, με τον ερχομό των άλλων κομμάτων, με του Τσίπρα τον ερχομό, γιατί την Τρίτη νομίζω το ανακοινώνει το κόμμα, το δεν κάνω λάθος, περιμένει κάτι η Νέα Δημοκρατία, γιατί αργότερα μπορεί να ανακοινώσει, όπως είπατε, και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Δηλαδή, έχουμε ήδη στα σκαριά 10 κόμματα, πόσα είναι.
2: Είναι πάρα πολλά. Μαζί με τα υπάρχοντα είναι πάρα πολλά τα κόμματα. Δεν ξέρω βέβαια ποια από αυτά θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή. Αλλά
3: ή να φτάσουν μέχρι το τέλος, αυτό λέτε κιόλας. Οπότε μπορεί να μην φτάσει κάποιος στο τέλος, λέμε.
2: Εντάξει, μπορεί να. Πάντως αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει ένα σπάσιμο περισσότερο στην κεντροαριστερά. Αυτό καταλαβαίνω. Και από τα βέβαια από τα δεξιά υπάρχουν κόμματα, προφανώς. Αλλά και εκεί υπάρχει ένας πολυμερισμός. Οπότε νομίζω ότι πραγματική εικόνα τη δυναμική των κομμάτων θα δούμε καλά από μετά το Σεπτέμβρη. Έτσι, μετά τη ΔΕΦ.
3: Δηλαδή, οι εκλογές προβλέπετε τώρα ή μετά, όπως είπε ο Μητσοτάκης, το 2027.
2: Οι εκλογές θα έχουμε το 2027, είναι δεδομένο αυτό, γιατί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά αυτό είναι και το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που λέμε γίνεται και υπάρχει και θεσμικότητα στην προσέγγιση και των πολιτικών εξελίξεων. Δηλαδή, το 23. Είπαμε να κάνουμε εκλογές το 23, έγινε το 23. Γιατί λέγανε πολλοί τότε που είχε τεράστια δυναμική, ενώ τα αποστάτες πολύ ψηλά, θα πάει μέσα στις εκλογές ο Μητσοτάκης. Τελικά δεν πήγε. Μας δίνανε μια εκτίμηση ψήφου το 23-32%, όσο και τώρα περίπου, λίγο παραπάνω, τότε. Και τελικά πήραμε 40%. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν μπαίνουν τα πραγματικά διακυβεύματα εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης, τότε μπορεί να υπάρχει πιο καθαρή εικόνα στο ποια θα είναι η δυναμική του.
3: Άλλωστε,
2: κομμάτων.
3: Υπουργέ μου, όταν πάει πίσω από το παραβάν κάποιος, σκέφτεται πολλά πριν βάλει το σταυρό ή πριν πάρει το ψηφοδέλτιο όποιου κόμματος για να ψηφίσει. Έτσι δεν είναι.
2: Τότε είναι που διαμορφώνονται και οι πραγματικές δυναμικές στα κόμματα. Τότε είναι που ο κόσμος θα αξιολογήσει προγράμματα, θα πει ποια είναι εναλλακτική λύση. Θα σου πει: έχω την Κυριακή, κάθε στο σπίτι και αποφασίζει η οικογένεια. Έχω την Κυριακή εκλογές. Μάλιστα. Θα κάτσει, θα μετρήσει. Είμαι εργαζόμενος, είμαι επιχειρηματίας, είμαι αγρότης. Ποιος θα με στηρίξει στα επόμενα χρόνια.
3: Ποιος θα εξασφαλίσει δηλαδή τη σταθερότητα και...
2: Συνταγή.
3: Ναι, σωστό.
2: Συγγνώμη.
3: Ποιος θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα, τους μισθούς κτλ.
2: Ο καθένας θα κοιτάξει την οικογένειά του, θα κοιτάξει τον γιος του, θα κοιτάξει την προοπτική του. Έτσι πάει και ψηφίζει ο κόσμος. Δεν ψηφίζει. Βέβαια έχει ψηφίσει και με κάποια κριτήρια ίσως διαφορετικά στο παρελθόν. Αλλά επειδή, όπως είπα και πριν, έχει φάει πολιτικά χαστούκια. Και συγγνώμη που φράζω αυτή την.
3: Είναι μία λέξη, αλλά είναι και χαστούκι.
2: Λοιπόν, όταν έχει φάει τέτοια πολιτικά χαστούκια, επί ΣΥΡΙΖΑ ειδικά και επί Τσίπρα, πραγματικά είχε τάξει πάντως τα πάντα. Και πόσο ωραία ήταν να τα ακούσει όλα αυτά. Γιατί τα ακούμε και σήμερα. Κάποιοι ακόμα έρχονται και λένε πολύ ωραία πράγματα. Θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο τελικά. Ξέρετε, στη δύσκολη στιγμή, μάλλον στην πραγματική ζωή, εκεί τα πράγματα.
3: Έξω από το χώρο, λέει ο λαός μας, Κωνσταντίνε, κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη, πολλά τραγούδια ξέρεις. Μέσα στο
2: τώρα,
3: χώρο,
2: για να δείτε, Γιώργο μου, εσύ που είσαι τεράστια εμπειρία στα πολιτικά πράγματα. Τεράστια εμπειρία. Τεράστια εμπειρία. Μέσα στο ρεπορτάζ το πολιτικό. Έχει ζήσει και αν έχει ζήσει. Έχει δει διακυμάνσει και αν δεν έχει διακυμάνσει. Μπορεί να αντιληφθεί και αξιολογήσει πολύ καλύτερα το τι λέει ο καθένας τώρα, τι νόημα έχει αυτό το οποίο λέει και τι ουσία έχει.
3: Μάλιστα.
2: Και τι αποτέλεσμα έχει.
3: Πολλά σπουδαία είπατε, κύριε Υπουργέ. Μπράβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή, να δούμε και τα κόμματα που είναι ήδη στα σκαριά.
2: Να είστε καλά, βεβαίως, όποτε θέλετε.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγκούνη. Ευχαριστώ, κύριε Καραγκούνη.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Είναι 9.
16: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ποιος νόμος το λέει, κύριε Κοντονή, αυτό?
3: Έχετε απόλυτα δίκιο.
2: Λοιπόν, ποιος νόμος, γιατί η χείρα, κύριε Κοντονή, να παίρνει 65% λιγότερο από τη σύνταξη του θανόντος που πλήρωσε, που μάτωσε, που ασθένησε, κύριε Κοντονή? Ποια λογική το λέει αυτό, να κόβουν τις συντάξεις και να τις συνθλίβουν και να μην μπορούν οι χείρες να ζουν? Και οι χείροι, αλλά να φέρουμε στις χείρες, διότι είναι οι περισσότερες. Άρα αυτό δεν είναι σωστό. Περιμένουμε λοιπόν εμείς να δούμε τι θα λέει.
3: Ξέρω πάντως
2: αυτή η
3: διάταξη
2: που τα φέρνε.
3: Ναι, ξέρω πάντως όμως θα είναι επιτυχία σας, διότι θα το πολεμήσετε και θα το πετύχετε. Α, μου είπε και το εξής, ότι η ανεργία είναι στο 7,7%. Και το καλοκαίρι θα πέσει, λέει, λόγω τουρισμού. Αυτό μου είπε.
2: Η ανεργία είναι στο 9% και δυστυχώς είναι ο πρώτος Μάρτης που ανέβηκε στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Δεν πιστεύω να το είπε, διότι είναι και καλός νομικός. Θα διάβασε, το είπε και η κυρία Υπουργός, ότι ανέβηκε δυστυχώς από το 7,5% στο 9% το Μάρτιο. Δεν πιστεύω να σας είπε ότι είναι 7,5%.
3: 7,7% είπε, λόγω του γεγονότος ότι ξεκινάει το καλοκαίρι με το τουριστικό, τουλάχιστον
2: στον δρόμο. Η ανεργία του Μαρτίου, όπως έχουμε αναρτήσει εμείς στα
3: στοιχεία
2: της Κεραμαίως, είναι 9%. Αλλά αυτό το λέει η ΕΛΣΤΑΤ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, γιατί η ΔΥΠΑ, όπως ξέρετε και ξέρουν οι πολυπληθείς ακροατές σας, η ΔΥΠΑ βγάζει διπλάσια ανεργία στο 17%.
3: Βέβαια.
2: Όπως ξέρετε, διότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν μετράει τους μακροχρόνια ανέργους πάνω από 12 ναι. μήνες. Άρα έχει δίκιο κατά ένα μέρος ο αξιότιμος κύριος υφυπουργός, ο κύριος Καραγούνης, διότι η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη μόνο τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δεν είναι 7,5, ήταν 7,5 το Δεκέμβριο των παρελθόντων, σιγά σιγά ανέβηκε στο 9. Βεβαίως είναι πεσμένη ανεργία και για να είμαι δικαίοι, να είμαστε δίκαιοι, από τότε που παρέλαβε πριν 7 χρόνια έχει μειωθεί η ανεργία κατά αρκετές μονάδες, η ονομαστική, η στατιστική, διότι όπως είπαμε ο ΑΕΔ, η ΔΥΠΑ δίνουν διπλάσια ανεργία. Ναι. Αυτό είναι το δίκαιο να λέμε.
3: Κύριε καθηγητά, διαβάζω τώρα, πριν από 38 λεπτά το ανεβάσατε στην ΕΝΙΠΕΚ, διαβάζω τώρα ότι 90 δισεκατομμύρια έχασαν οι συνταξιούχοι από το μνημόνιο Τσίπρα και λέτε να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλος. Κατρούγκαλου, μπράβο σας, πρέπει να καταργηθεί επιτέλους.
2: Και μάλιστα αύριο στις 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Αμαλία, που το νεοσυγκροτηθέν κίνημα των συνταξιούχων δεν στοχεύει στην πολιτική ανάμειξη.
3: Όχι, βέβαια, ναι.
2: Ούτε στο αυτό, αλλά το κίνημα των συνταξιούχων κάνει συνέντευξη για τις χείρες, σοβαρό θέμα, αλλά και για την αναγκαιότητα να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Αύριο λοιπόν το κίνημα των συνταξιούχων, έχω κληθεί να είμαι και εγώ μιλητής, θα είναι και άλλοι, ο κύριος Κατσιδωσίου, ο κύριος Βερβεσός του Δικηγορικού Συλλόγου, η εκπρόσωπος των γυναικών χειρίας, η πρόεδρός της, η κυρία Γκόνα και λοιπά, θα χαιρετήσουμε και θα θέσουμε τα επίκαιρα θέματα των συνταξιούχων και πρώτο την άμεση κατάργηση του απαράδεκτου νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, που έχει λαϊλατίσει και έχει συρρυκνώσει τις συντάξεις κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
3: Λένε ότι πρέπει να πληρώσουμε 75 δισεκατομμύρια για να γίνει αυτό. Άκουγα που το έλεγαν πολλοί.
2: Το έλεγε ένας φίλος μας κοινός, ο Γιώργος Οφτιάς. Δεν είναι έτσι. Για να καλύψουν το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία που πήρε τις συνταξιούχων υποσχεθήσα ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλο του 19, ενώ δεν τον κατάργησε, δεν είναι. Προοδευτικά και σταδιακά μπορούν να καταργηθούν οι βασικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ έχουν χάσει αρκετά δισεκατομμύρια, το λέμε μέσα πόσο από το τρίτο μνημόνιο κλπ. Η σταδιακή κατάργηση των δύο σημαντικών νόμων και διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου είναι επιβεβλημένη. Και να είμαστε και επίσης δίκαιοι. Η κυβέρνηση σημερινή δεν κατήργησε βέβαια το νόμο Κατρούγκαλου όπως υπεσχέτη, αλλά στο τέλος του έτους καταργεί την προσωπική διαφορά. Κύριε Κοντονή, εμείς είμαστε επιστήμονες, πρέπει να λέμε την αλήθεια.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι σε να πω όμως εγώ εδώ, να κάνω μια παρένθεση, κύριε καθηγητά μου. Ήταν δική σας πρόταση η κατάργηση αυτού του κουτιού, θα το πω εγώ έτσι.
2: Το λέγαμε και στις εκπομπές μαζί του Γιώργου Αυτιά, ναι, το λέγαμε και στις δικές σας εκπομπές, να καταργηθεί πάρα αυτά όνος ο νόμος και τα βασικά και κυρίως η προσωπική διαφορά. Ψηφίστηκε τελευταίο καιρό ο νόμος που καταργεί την προσωπική διαφορά το Δεκέμβριο τρέχοντος έτους. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, όπως κύριε Κοντονή. Θα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Αυτό το οποίο διαβάζω και σε σημερινά κυβερνητικά φύλλα, ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προτίθεται το Σεπτέμβριο στην έκθεση Θεσσαλονίκης να ανακοινώσει τη 13η σύνταξη. Θα το χαιρετήσουμε μέσα από την εκπομπή σας. Θα κάνουμε ανάρτηση το να έρθει σε μόνιμη βάση η 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Θα πούμε καλώς, ωραία κλπ. Αλλά θα γίνει.
3: Και αυτό είναι επιτυχία δική σας πάντως. Εγώ θα τα λέω.
2: Το μαχόμαστε, καθημερινά το μαχόμαστε. Και αύριο στο ξενοδοχείο Αμαλία καλούμε να εξηγήσουμε και την αναγκαιότητα για την επαναφορά των δώρων και την κατάργηση του 6% στις χείρες. Κύριε Κοντόγκη, συμβαίνει στην πατρίδα μας, στην ιστορική αυτή χώρα, ο απόλυτος παραλογισμός. Η χείρα να πληρώνει υπέρ της περίθαλψης του τεθνεώτου συζύγου.
3: Μη χειρότερα.
2: Τα ορφανά να πληρώνουν 6% υπέρ υγείας του πεθαμένου πατέρα τους. Είναι η απόλυτη ντροπή για να εισπράξουν, χρήματα. Κύριε Κοντόνη, βάζουν εισφορά για πεθαμένους, κύριε Κοντόνη. Τα έχουμε πει.
3: Μη χειρότερα, μη χειρότερα.
2: Ξέρω τις δικές σας ευαισθησίες. Άρα λοιπόν αυτό δεν πρέπει να καταργηθεί.
3: Σαφώς και πρέπει, ναι. Κύριε καθηγητά, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εδώ βλέπω ότι λέτε και πολύ σωστά το αναφέρετε, μισό δισεκατομμύριο αυξήθηκαν τα χρέη των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών. Τι γίνεται εδώ, πού πάει?
2: Τώρα κάνω μία ανάλυση. Από το Δεκέμβριο του περασμένου έτους που ήταν 51 δις 300 εκατομμύρια, αυξήθηκε κατά μισό δις 57.800. Μέσα σε ένα τρίμηνο δεν μπορούν να πληρώσουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι επαγγελματίες τα χρέη τους στον ΕΦΚΑ. Τώρα τελειώνω μία έρευνα να δω πόσοι επαγγελματίες και κτηνοτρόφοι και γεωργοί δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω χρεών. Και γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση, τουλάχιστον κύριε Κοντονή, να διαγράψει ένα μεγάλο τμήμα των προσαυξήσεων. Χρωστούνε. Όταν καθυστερήσουν να πληρώσουν τις εισφορές τους στον ΕΦΚΑ, τρέχουν τόκοι θηριώδης. Δεν τους αντέχει ο κτηνοτρόφος μας, ο αγρότης μας, ο αλιέας μας. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές και 300.000 κύριε Κοντονή εξ αυτών αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη λόγω οφειλών. Εμείς κάνουμε μάχη να διαγραφούν τουλάχιστον οι προσαυξήσεις, τα προσέθετα και κεφάλαιο, αλλά σίγουρα οι προσαυξήσεις για να ανασάνουν οι επαγγελματίες, οι επιτιδευματίες, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες μας, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
3: Έχετε απόλυτα δίκιο. Άλλωστε, κάποτε μου είχατε πει και για τη Ρήτρα Τσίπρα που για τη συντάξη.
2: Που μειώνει τις νέες συντάξεις. Είναι απαράδεκτη και ακόμα ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, δεν έχει απολογηθεί γιατί συνέθλιψε τις γυναίκες, τους αναπήρους, τους φτωχούς συνταξιούχους με την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Δεν έχω ακούσει εκεί που πάνε δυστυχώς και τον γυρογοντούν κάποιοι. Δεν έχει απολογηθεί για την καταστροφή που έκανε στις συντάξεις, κυρίως στις συντάξεις των νέων, που βγαίνουν πολύ μικρότερες από εκείνες των παλιών. Περιμένω έστω την ιστάτη στιγμή να ζητήσει μια μεγάλη συγγνώμη από τον κόσμο της των συντάξεων, αλλά και τους σημερινούς ασφαλισμένους που τους έχει συνθλίψει τα δικαιώματα και τις συντάξεις.
3: Οπότε την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για την ομιλία σας αύριο στο κίνημα των συνταξιούχων. Θα έχουμε την ευκαιρία.
2: Και τα θέματα που έχουμε ως προτεραιότητα. Με μεγάλη χαρά, κύριε Κοντολή.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ, κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ. Τιμή μου, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.

0: Και μετά τον καθηγητή, τον καλό μου φίλο, τον Αλέξη τον Μητρόπλο, ακούσατε και τον υπουργό πριν από λίγο τι μας έλεγε, τον κύριο Καραγκόνη. Ερχόμαστε τώρα, φίλες και φίλοι, να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η γιατρός εκπομπής, η καλή μου φίλη, η κυρία Ματίνα Βλάχου, η καλύτερη ουρολόγος της χώρας, θα μας αναλύσει ορισμένα θέματα βάσει όλων αυτών των οποίων ζει καθημερινά. Και βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί και να έρθει και εδώ κάποια στιγμή, εκείνη θα το κανονίσει, ώστε να δώσετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Κυρία Βλάχου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας, μάλλον...
1: Έχετε έντονες συζητήσεις σήμερα.
0: Ναι, ναι. Έρχεστε από την Χαλκίδα, δεν κάνω λάθος, όπου επισκεφθήκατε κάποιο νοσοκομείο ή όχι.
1: Καταρχήν, ξέρετε, έχω δεσμούς με το νοσοκομείο της Χαλκίδας, γιατί εκεί είχα ξεκινήσει ουσιαστικά την πορεία μου, ξεκινώντας το αγροτικό μου εκεί και συνεχίζοντας.
0: Α, πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί εγώ εκεί έχω παντρέψει, εγώ στη Χαλκίδα έχω παντρέψει τον εκδότη της εφημερίδας Γνώμη, τον Γιάννη Θεοφανίδη.
1: Οπότε μα συνεχίζουμε να βρίσκουμε κοινούς παρονομαστές, νομίζω, κύριε Κουντονή.
0: Έτσι. Τι είδατε στο νοσοκομείο που πήγατε? Τι διαπιστώσατε?
1: Καινούριο το νοσοκομείο. Ναι, εμείς ήμασταν στο παλαιότερο νοσοκομείο. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Πάντως έμαθα ότι η υποδοχή από τους ασθενείς ήταν σπουδαία. Είδατε ότι τα μαθαίνω όλα.
1: Παραμένουν πολύ καλοί φίλοι. Και ειδικά στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα, γιατί όπως σας είπα ήταν, αποτέλεσε την αρχή μου ουσιαστικά, εκεί έκοψα το νήμα ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Της πορείας που ξεκίνησα.
0: Επιτυχημένης και πάει ακόμα προς τα επάνω. Διαρκώς. Αυτό έχει σημασία.
1: Ας πούμε ότι η επιτυχία μας σε εμάς είναι όταν οι ασθενείς μας γίνονται καλά.
0: Άρα λοιπόν πρέπει πολλοί ασθενείς να θεωρούν την εικόνα σας, τουλάχιστον να την έχουν εκεί και να λένε το όνομά σας. Γιατί οι επιτυχίες σας είναι πολλές.
1: Το καλό.
0: Θέλω να τα λέω εγώ, μην τα λέτε εσείς. Γιατί.
1: Συνάντησα ασθενείς που είχα δει, όχι βέβαια στο νοσοκομείο, αλλά έξω, γιατί ευτυχώς οι ασθενείς ήταν ακόμα στο νοσοκομείο. Πολύ μεγάλη ηλικία πια.
0: Εντάξει. Δηλαδή σαν και εμένα εννοείται. Σαν και εμένα ηλικία.
1: Όχι εφήβους, μεγαλύτερη ηλικία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα ερώτημα. Κάποιος φίλος μου είδε αίμα στα ούρα. Τι γίνεται, χωρίς πόνο, χωρίς τίποτα?
1: Η αιματουρία. Αυτό λοιπόν λέγεται αιματουρία. Όταν βλέπουμε, ναι, κόκκινα ούρα, λέγεται.
0: Ούτε πυρό τότε, ούτε τίποτα, έτσι, ξαφνικά.
1: Η αιματουρία λοιπόν μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα όλων των ουρολογικών παθήσεων, όλων. Δηλαδή κάθε ουρολογική πάθηση, η λιθίαση, ο προστάτης, ναι, η ουρολίμωξη, θα μπορούσε να εκδηλωθεί με αυτό το σύμπτωμα, δηλαδή με τα κόκκινα ούρα. Όμως, είναι όταν τα ούρα είναι κόκκινα χωρίς τίποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάπου ένα πρόβλημα, ένα τραύμα, κάτι που μπορεί να αιμορραγήσει μέσα στο ουροποιητικό. Για εμάς, δηλαδή για την
0: επιστημονική
1: κοινότητα, για την επιστημονική κοινότητα είναι ένας συναγερμός.
0: Α, είναι, ναι, ένα πάρα. Εάν το δει μία φορά κάποιος και μετά δεν έχει ξανά. Πρέπει να το ξεχάσει, γιατί πρέπει να επισκεφθεί αμέσως τον γιατρό του.
1: Η σημασία της παρουσίας του αίματος στα ούρα δεν έχει να κάνει με την απώλεια του αίματος. Έχει να κάνει με την αιτία που αιμορράγησε. Συνεπώς, δεν μας τρομάζει η απώλεια, γιατί μπορεί να δούμε και μια μεγάλη κόκκινη ούρηση και να πούμε πω πόσο αίμα, αλλά αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι μια-δυο σταγονίτσες αίμα.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλουμε άμεσα να διερευνήσουμε είναι η αιτία του. Γιατί βγήκε το αίμα? Υπάρχει, ας πούμε, μια πέτρα η οποία έκδαρε την περιοχή και έβγαλε λίγο αιματάκι, ή υπάρχει ένας καρκίνος ο οποίος είναι εύθρυπτος ιστός και ουσιαστικά αιμορράγησε γι' αυτό? Και φυσικά, επειδή το φάσμα είναι, ξεκινάει λοιπόν από κάτι απλό που θα μπορούσε να είναι μια μικρή λίμωξη, αλλά φτάνει, ναι, μέχρι τον καρκίνο οποιοδήποτε σημείου του ουροποιητικού, τότε εμείς πρέπει ουσιαστικά να κάνουμε μια βαθιά και γρήγορη διερεύνηση στον ασθενή μας. Και λέω γρήγορη γιατί οι καρκίνοι της αποχετευτικής μοίρας, δηλαδή εκεί που φεύγουν τα ούρα, τα σωληνάκια που ακολουθούν τα ούρα και της ουροδόχου κύστεως, είναι καρκίνοι που εξελίσσονται γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς σαν ομάδα, στην κλινική μου και στο ιατρείο μας έχουμε ένα πρωτόκολλο διάγνωσης την ίδια μέρα. Δηλαδή έρχεται ο ασθενής ο οποίος έχει αίμα, μας επισκέπτεται και την ίδια μέρα έχουμε φτάσει περίπου στο 90% της διάγνωσης στην ίδια του επίσκεψη, ακόμα διενεργώντας μέχρι και εκεί θεοσκόπηση, δηλαδή μια επισκόπηση με μια κάμερα της ουροδόχου κύστιος για να αποκλείσουμε κάθε ενδεχόμενο τέτοιο σαν αυτό που είπαμε νωρίτερα, ναι. Και μας μένει ένα 10% που δεν είναι επικίνδυνο και που μπορεί να γίνει τις προσεχείς μέρες σαν διερεύνηση. Είναι λοιπόν ένα συναγερμός η αιματουρία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει.
0: Καλά κάνετε και το λέτε για να ξέρει ο Κοσμακής, διότι κάποιοι λένε έλα μωρά, αφού μία φορά έγινε δεν τρέχει και τίποτα.
1: Πολύ σωστά το λέτε και είναι πάρα πολλοί ασθενείς που, δηλαδή στο ιστορικό που παίρνουμε όταν βλέπουμε έναν ασθενή που μας έρχεται κάποια στιγμή με έναν καρκίνο στην κύση, με έναν καρκίνο στο νεφρό. Τους ρωτάμε πότε είδατε αίμα. Είδα λίγο προχθές. Ποτέ άλλοτε. Και πριν από 6 μήνες αλλά πέρασε. Λοιπόν, δεν είναι αρρώστια το να βλέπω αίμα. Είναι σύμπτωμα. Άρα πρέπει να βρω γρήγορα την αιτία. Αυτό είναι που πρέπει να έχει στο μυαλό του κάθε ασθενής που έχει έστω μία φορά στη ζωή του δει κόκκινα ούρα, ακόμα και να είναι πολύ καιρό πριν, δεν είναι ποτέ αργά να κάνει αυτή τη διερεύνηση η οποία αφορά πρώτον μία απεικόνηση. Εμείς κάνουμε αμέσως ένα υπερηχογράφημα νεφρών κύστεως προστάτη στους άντρες, νεφρών κύστεως στις γυναίκες. Δεύτερον, τεστ ούρων. Εκείνη τη στιγμή ακόμα και όταν δεν έχει ο άλλος αίμα τη στιγμή που επισκέπτεται το ιατρείο μας, αμέσως θα κάνουμε τεστ για να δούμε αν υπάρχει μικροσκοπική αιματουρία. Αυτή δηλαδή η αιματουρία που δεν φαίνεται με το μάτι.
0: Μες στα ούρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τρίτον, κυστεροσκόπηση. Η κυστεροσκόπηση είναι ακρογωνιαίος λίθος της διερεύνησης της αιματουρίας και είναι αυτή που θα μας δώσει τις πιο σπουδαίες, σαφείς και χρήσιμες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα δούμε μέσα την ουροδόχο κύφτη αν έχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να, στο οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί η αιματουρία με πολύ μεγάλη επιμέλεια, γιατί καμιά φορά η καρκίνη της ουροδόχου κύφτεως είναι πάρα πολύ μικρή, επεκτείνονται κατ' επιφάνεια, οπότε άλλου είδους εξετάσεις όπως οι αξονικές και οι μαγνητικές δεν θα μπορούσαν να τους αναδείξουν. Αντιθέτως, μια καλή κυστεροσκόπηση με σύγχρονο εξοπλισμό θα μπορούσε με την ακρίβεια και τη μεγέθυνση της κάμερα και τις υψηλές τεχνολογίες και την ατραυματικότητά της να μας αναδείξει άμεσα εκείνη τη στιγμή, ακόμα και σε ασθενείς που έχουν άλλες βαριές παθολογίες ή ακόμη και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπαικτικά χωρίς να απαιτείται.
0: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα. Όταν κάποιος παίρνει αντιπαικτικά, θεωρείται ένας που παίρνει αντιπαικτικό, ξέρω εγώ, αγωγή μια τέτοια. Είναι φυσιολογικό να βλέπει αίμα στα ούρα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τα αντιπαικτικά δεν προκαλούν αίμα πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Αντιθέτως, μπορεί να αναδείξουν όμως μια βλάβη που ήδη υπάρχει, η χρήση τους μπορεί να αναδείξει. Το αντιπαικτικό φάρμακο δεν είναι αιτία ούτε αιματουρίας ούτε απώλειας αίματος από άλλες αιτίες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πάρα πολλοί κόσμοι παίρνουν αντιπαικτικά, δεν έχει αιματουρία ή δεν έχει αίμα από άλλες, ξέρω εγώ, από το ορθό ή από οπουδήποτε αλλού. Όταν όμως υπάρχει ήδη μια βλάβη, τότε το αντιπαικτικό θα λειτουργήσει σαν επιταχυντής για την ανάδειξη της βλάβης αυτής μέσω του συμπτώματος της αιματουρίας.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα με λίγα λόγια όλα αυτά γίνονται με βάση της μικροκάμερας και όπως εσείς με το ρομποτική χειρουργική.
1: Τώρα ρομποτική όχι, δεν απαιτείται για αυτό. Δηλαδή δεν απαιτείται για τη διερεύνηση. Αυτό το οποίο όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και είναι κάτι το οποίο εμείς, στο οποίο εμείς σαν ομάδα δεν οπισθοχωρούμε ποτέ, είναι ατραυματική, εύκαμπτη κυστεοσκόπηση με σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για να έχουμε διαγνωστικά αποτελέσματα, βίντεο κυστεοσκόπηση ώστε ο ασθενής να παραλάβει ένα αρχείο της πλήρους εξέτασης, η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία με μια κρεμούλα, δεν πονάει, θα μας πάρει 10 λεπτά για να γίνει αυτό και ο ασθενής θα είναι ασφαλής. Θα φύγει και θα πάει στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προφύλαξη.
0: Αυτή είναι μια μικροεπέμβαση ή κανονική επέμβαση?
1: Αυτή είναι μια ενδοσκοπική πράξη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει, ας πούμε, με τη γαστροσκόπηση, η κολονοσκόπηση που κάνει ο ασθενής, όμως η κυστεοσκόπηση που θέλει και ένα ειδικό περιβάλλον, γίνεται από την ουρήθρα, δηλαδή μπαίνουμε με την, ακολουθώντας το δρόμο που βγαίνουν τα ούρα, περνάμε από την ουρήθρα με ένα λεπτό-λεπτό τηλεσκόπιο που έχει ψηφιακή κάμερα στην άκρη, μαλακό σαν καλωδιάκι, ατραυματικό. Πραγματοποιούμε μία εξέταση με πολύ μεγάλη ακρίβεια που ουσιαστικά συνιστάται στην επισκόπηση κάθε σημείου του σουροδόχου κύστεως, αλλά και επισκόπηση των ουρών που έρχονται από κάθε νεφρό, ώστε αν η αιματουρία έρχεται από τον έναν ή τον άλλο νεφρό, να μπορούμε να δούμε από πού προέρχεται για να κάνουμε ακόμα πιο λεπτομερή την περαιτέρω διαγνωστική μας. Είναι ασφαλής εξέταση, γίνεται σε επίπεδο, μπορεί να γίνει και σε επίπεδο ιατρίου, σε οργανωμένα
0: κέντρα. Ξέρω, καταλαβαίνω, ναι. Εσείς στο ιατρείο σας κάνετε τέτοιες επεμβάσεις?
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε 4 και 5 την ημέρα στο παιδικό μας πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, για μας είναι μια εξέταση που γίνεται
0: της καθημερινότητας.
1: Πολύ καλά οργανωμένη, πρέπει να γίνεται ακολουθώντας φυσικά πρωτόκολλα. Δεν το συζητώ, δεν γίνεται έτσι απλά. Έχουμε ειδικό χώρο, με αποστηρωμένο εξοπλισμό. Απαιτούνται ενέργειες από εμάς για να αυξήσουμε την ασφάλεια της εξέτασης. Και έτσι για τον ασθενή μας τελικά είναι μια πάρα πολύ καλά ανεκτή εξέταση. Είναι μια εξέταση που σώζει ζωές. Είναι και μια εξέταση που δεν πρέπει να καθυστερεί. Χρόνος αυτές τις περιπτώσεις είναι εις βάρος μας. Και εις βάρος ημών και εις βάρος των ασθενών μας, και πρέπει να είμαστε ταχύτατα διαγνωστικοί.
0: Τι λέτε λοιπόν σε όλους αυτούς εν κατακλείδη που αποφεύγουν αφού δουν αίμα να έρθουν στους γιατρούς?
1: Σε όλες τις ηλικίες η αιματουρία είναι συνεγερμός, από τα παιδιά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Η διαγνωστική της αιματουρίας σε οργανωμένα κέντρα γίνεται πολύ γρήγορα, ατραυματικά, εύκολα, χωρίς ο ασθενής μας να ταλαιπωρείται ή να απαιτείται να αλλάξει την καθημερινότητά του. Δηλαδή φεύγει από το ιατρείο και συνεχίζει. Πάει για καφέ, πάει στο γραφείο.
0: Ναι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έχει μια ήπια, έτσι ας πούμε, ένα ήπιο καύσος στις 2-3 πρώτες ουρήσεις, το οποίο μετά περνάει. Άρα λοιπόν δεν αξίζει τον κόπο να χάσει κανείς το δικαίωμά του στην ίαση από μια καθυστέρηση ή μια κολλησιεργία ή ένα φόβο που ουσιαστικά δεν του προσφέρει απολύτως τίποτα. Η αιματουρία πρέπει πάντα να διερευνάται, ακόμα και αν κάποιος είχε μια αιματουρία και μας ακούει τώρα. Πριν από 3 χρόνια, πριν από 4 χρόνια.
0: Α, πρέπει να το ερευνήσει.
1: Τώρα αυτό πέρασε, ποτέ δεν είναι αργά να κλείσει το κεφάλαιο αυτό.
0: Και κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπατε, ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Βλάχου, είπατε πολλά και σπουδαία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την Κυριακή.
1: Εγώ θα σας ευχαριστήσω και βέβαια θα σας ζητήσω και συγγνώμη για τα σκασιαρχία που σας κάνω. Αλλά θα οργανώσουμε όμως κάτι πολύ πολύ ωραίο για εσάς και τους τηλεθεατές σας. Τους ακροατές σας με συγχωρείτε και πιστεύω ότι θα καταφέρω να ζητήσω έτσι μια μεγάλη συγγνώμη.
0: Ίσα που ο κόσμος σας αναζητά κάθε εβδομάδα λέγοντας που είναι η κυρία Βλάχου. Σε λίγο ξέρουν, 9 και 4 με 9.30 είναι η κυρία Βλάχου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλή
0: σας μέρα. Γεια σας.

0: ασφάλεια των ασφαλιστών. Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
12: Είπε κάποιος, τα στυλά.
13: Τα στυλά που υπάρχουν στα Υπουργεία, μήπως έχουν κατέβει, φοβάμαι αυτό τώρα, και αρχίσουμε πάλι τη μακροχρόνια ας πούμε, προεκλογική περίοδο, η οποία δεν βοηθάει κανένα, και βέβαια η δημιουργία των νέων κομμάτων έτσι πάει, επιτείνει προς αυτή την κατάσταση. Εγώ ελπίζω βέβαια ότι η πίεση του χρόνου προς την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να φέρει περισσότερες ανακοινώσεις όσον αφορά το δημοσιονομικό κομμάτι που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Και βέβαια αναφέρομαι σε όλα αυτά τα νομοσχέδια τα οποία υπάρχουν, να πούμε ότι γίνεται μια, δεν ξέρω αν κάποιοι το λένε ένα μικρό κομμάτι ψωμιού, αν κάποιοι το λένε ένα μικρό παντεσπάνι ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε σε μια μικρή αύξηση, τώρα θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τους συνταξιούχους. Για αυτό το περιβόητο 300, που ήταν 250 και έγινε 300, και σε καμία των περιπτώσεων δεν έρχεται να αποκαταστήσει
12: τη ζημιά που έχει πάθει.
13: Σε καμία των περιπτώσεων, αλλά εντάξει, εδώ δεν είναι δυνατόν τώρα να μηδενίζουμε οτιδήποτε άλλο. Ενίσχυση των οικογενειών για 1 εκατομμύριο οικογενειών.

0: Βγαίνει περίπου με τα 150 ευρώ ανατέκνο. Ενίσχυση στο κομμάτι της μακροχρόνιας, θα λέγαμε, της μακροχρόνιας ζήτησης σπιτιών, να μην πέσουμε κι εμείς στην παγίδα που έχουν πέσει άλλες χώρες, που βέβαια εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα. Λένε πολλοί φωνάζουν, παράδειγμα, είτε στη Βαρκελόνη, είτε στη Λισαβόνα, είτε στη Ρώμη, είτε σε οποιασδήποτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για το κομμάτι του Airbnb και ότι έχει καταστρέψει το χαρακτήρα αυτών των πόλεων. Εμείς θα λέγαμε, κύριε Κοντονή, κάτι, και εδώ ο κόσμος μας ακούει και όσοι μας ακούνε αντιλαμβάνονται τι λέμε. Εμείς δεν είδαμε και κανέναν υπερτουρισμό στην Αθήνα όλα τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαμε μια σοβαρή αύξηση των ξενοδοχείων και σε επίπεδο αριθμού αλλά και σε επίπεδο ποιότητας. Δεν είδαμε ανάλογη αύξηση.
1: Σωστό. Και μιλάω για τον τουρισμό στη χώρα μας. Ότι ο τουρισμός στη χώρα μας, Χρήστο, κύριε Κρήγα, είναι η βαριά βιομηχανία μας, έτσι.
0: Βεβαίως. Και εμείς δεν την έχουμε δει στον αστικό ιστό αυτής της χώρας, δεν την έχουμε δει, αλλά και βέβαια ότι στην περιφέρεια την έχουμε δει. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν επισκεφτείς την Ιταλία, ναι, θα πας για πρώτη φορά, παράδειγμα, στη Ρώμη, αλλά μετά θα αναζητήσεις όλες τις ομορφιές που έχει γύρω-γύρω η Ιταλία, οι οποίες δεν περιορίζονται σε 2-3 μεγάλες πόλεις, δηλαδή Ρώμη, Μιλάνο ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ομορφιές περιφερειακά, παράδειγμα, σε όλες αυτές τις χώρες που κρατούν ένα χαρακτήρα. Εμείς εδώ έχουμε σχεδόν εγκαταλείψει στην Ήπεθρο και η Ήπεθρος έχει καταληφθεί γιατί δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα και εδώ δεν έρχομαι σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ δεν φοράω σε καμία των περιπτώσεων κομματικά γυαλιά όταν απευθύνομαι στο κοινό. Εγώ φοράω τα γυαλιά της αντικειμενικότητας και της πραγματικότητας. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα σχεδόν όλα αυτά τα χρόνια για τον πρωτογενή μας τομέα. Αφήσαμε κάποια στιγμή την τύχη του αγροτικού τομέα στο να ψηφιστεί η ΚΑΠ, η περιβόητη ΚΑΠ, δηλαδή κοινή αγροτική πολιτική, η οποία, αν θυμάσαι, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, έκανε μια στροφή και καλά προς το βιολογικό κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, το οποίο τελικά δεν μας βγήκε. Όπως δεν μας βγήκε και το βιολογικό και στο κομμάτι της ενέργειας. Όταν κάποια στιγμή θέλαμε να διώξουμε οτιδήποτε είναι ρυποφόρο ή οτιδήποτε άλλο, δεν μας βοήθησαν αυτές οι σκέψεις, γιατί και μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή και η Αμερική, ξαναγύρισε σε παραδοσιακές μεθόδους όσον αφορά το κομμάτι της ενέργειας. Άρα εμείς τι κάναμε? Ποτέ δεν διεκδικήσαμε την τέταρτη επανάσταση, δηλαδή τη βιομηχανική επανάσταση. Δεν καταφέραμε πολλά πράγματα έτσι σε όλη αυτή την περίοδο να ενισχύσουμε και το κομμάτι της ψηλής τεχνολογίας, όπως έχουν κάποιες χώρες στο κομμάτι της τεχνολογίας. Και βέβαια θα μου πεις, όλα αυτά, Χρήστο, τι σχέση έχουν με την τσέπη μας? Έχουν σχέση με την αύξηση του εισοδήματος. Γιατί αν είχαμε αυξημένο εισόδημα, αν είχαμε πιο εξειδικευμένες θέσεις, θα είχαμε πιο αυξημένο εισόδημα. Και τελικά βλέπω, αγαπητέ κύριο Κοντονή, ότι δυστυχώς και κάποιοι νέοι ακόμη, σε επίπεδο, θα έλεγα, μεταπτυχιακού πιο πολύ και σε επίπεδο γνωριμίας με τις ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμη διεκδικούν την έξοδο στο εξωτερικό. Δεν φαίνεται να είναι ακόμη η Ελλάδα ένας προορισμός που θα τραβήξει πίσω τους νέους μας, παρόλο που υπάρχουν σοβαρά φορολογικά κίνητρα, ή θα κρατήσει τους νέους μας εδώ. Θα μου πεις, είναι όλα μαύρα σκοτεινά? Όχι, δεν είναι όλα μαύρα σκοτεινά, γιατί εμείς ερχόμαστε από μια μακρά περίοδο μνημονιακών χρόνων, που τελικά φαίνεται ότι βγήκαμε στο ξέφωτο και βγήκαμε σχετικά καλά και γρήγορα στο ξέφωτο, με πολλά προβλήματα βέβαια τα οποία υπήρχαν σε πολλές εισοδηματικές ομάδες και για να φέρουμε κυρίως στο κομμάτι των συνταξιούχων. Αλλά από εκεί και πέρα αντέξαμε δημοσιονομικά.
1: Συστό.
0: Καταφέραμε να είμαστε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει πληθωριστικές πιέσεις, αλλά δεν έχει προβλήματα σε επίπεδο ανάπτυξης όπως έχουν όλες χώρες, γειτονικές μας χώρες, χώρες με πολύ ψηλή βιομηχανοποίηση. Βλέπετε τη Γερμανία, βλέπετε την Ιταλία, με σοβαρά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα απλά θα πρέπει την επόμενη δεκαετία, εγώ θα έλεγα, δεν είναι θέμα μέχρι του 30, όπως ανέφερε στο συνέδριο ο Πρωθυπουργός, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2023. Για μένα από σήμερα μια δεκαετία είναι η δεκαετία, θα λέγαμε, μετά την ανάπτυξη τα οποία πήραμε, είναι μια δεκαετία η οποία θα πρέπει να προσδιορίσει την επόμενη ημέρα της χώρας μας. Εμείς το μεγάλο μας πρόβλημα, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, εσύ είσαι πολύ παλιότερος, είσαι από τους πολύ γνωστούς και καλούς δημοσιογράφους, αυτό δεν ξέρω αν θυμάσαι ποτέ να έχουμε ένα χαρακτήρα οικονομικής ανάπτυξης. Νομίζω ότι δεν τον αποκτήσαμε ποτέ αυτόν τον χαρακτήρα οικονομικής ανάπτυξης. Είχαμε ένα μοντέλο ζωής και ένα μοντέλο ανάπτυξης των αστικών κέντρων μετά το 50 επί Καραμαλία. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα δώσει έμφαση είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στην βιομηχανία, είτε σε οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν είχαμε. Είχαμε κατά κάποιο τρόπο λίγο αφημένη την οικονομία μας. Αυτή η τάση συνεχίζεται. Το μοναδικό το οποίο θεωρώ ότι μας σώζει τώρα είναι να υπάρξουν κάποιες σοβαρές θέσεις ψηλής εξειδίκευσης, και αναφέρομαι και στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ψηλή τεχνολογία που μπορεί να αναπτυχθεί στη χώρα μας.
1: Σωστό.
0: Και νομίζω ότι αυτή η ιστορία μπορεί να δώσει υψηλότερους μισθούς. Και όταν δώσεις υψηλότερους μισθούς, θέλω να μεταφέρω και κάτι στους ακροατές σου, γιατί θέλω πρωτογενώς να δίνουμε κάποια πράγματα. Υπήρχε μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο των κατοικιών, που ήρθε και είπε, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, αυτό το οποίο εμείς έχουμε σαν πρόβλημα στη χώρα μας, αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρουμε στην αύξηση των τιμών των κατοικιών και τελικά ότι τα εισοδήματα, όχι μόνο στη χώρα μας, δεν μπορούν να καλύψουν και ιδιαίτερα το κόστος της ζωής που υπάρχει στην έβρεση ενοικίου. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί τόσο το κόστος ιδιοκατοίκησης και στη χώρα μας και στις ευρωπαϊκές πόλεις. Εμείς να μην ξεχνάμε ότι το μεγάλο μας, πάντα το μεγάλο όνειρο του Έλληνα ήταν το να αποκτήσει
1: ένα κεραμίδι στην κεφαλή μας.
0: Αυτό εγκαταλείπεται, αγαπητέ Γιώργο, σαν ιδέα, εγκαταλείπεται λόγω αδυναμίας. Όμως πρέπει να πούμε κάτι, ότι για να μην αυξάνονται τα ενοίκια, θα πρέπει να μετριάσουμε τη ζήτηση με τον κανόνα της προσφοράς. Σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες κατοικίες στον κόσμο. Για να δώσεις περισσότερες κατοικίες στον κόσμο, δεν το δίνεις μέσω της επιδότησης, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί επί της ουσίας η επιδότηση τι κάνει, ενισχύει το κομμάτι του ενοικίου προς τα πάνω. Δηλαδή, θα πρέπει να τονώνει τη ζήτηση, αλλά η ζήτηση αυξάνει συνεχώς τις τιμές. Άρα, τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να ακολουθήσεις μια φορολογική πολιτική που να δώσεις κίνητρο να υπάρξουν περισσότερες προσφερόμενες κατοικίες. Γιατί, αγαπητέ Γιώργο, είτε γυρίσεις στη Νέα Φιλαδέλφα, είτε έρθεις προς τα πάνω σε εμάς στη Λυκόβρη, είτε στη Νέα Ιωνία, είτε στα Νότια Προάστια, υπάρχουν πάρα πολύ παλιές κατοικίες, οι οποίες πρέπει και τεχνολογικά να αναβαθμιστούν, αλλά και γενικά να είναι βιώσιμες και προσιτές, έτσι ώστε να μπουν στο κομμάτι της προσφοράς. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχει η χώρα μας. Έχουμε ένα παλιό στόλο ακινήτων, τον οποίο θα πρέπει να βελτιώσουμε, έτσι ώστε να τονώσουμε την προσφορά.
1: Σωστές
0: για να μην
1: ιδέες.
0: Έχουμε συνεχώς την αύξηση των ενοικίων.
1: Πολύ σωστά όλα αυτά. Κύριε Κρίκα, ευχαριστώ πολύ. Σπουδαία. Πάρα πολύ σπουδαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, κύριε Κοντονή.
1: Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για άλλο θέμα.
0: Καλή επιτυχία, αγαπητέ Γιώργο, να πούμε και κάτι. Καλή επιτυχία απόψε στον Ολυμπιακό. Βέβαια, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, γιατί έπαιξε πραγματικά το καλύτερο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Είναι
1: ευχαριστώ
0: ξεκάθαρο.
1: Πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα και καλή επιτυχία.
1: Επίσης. Everybody says we fit so naturally, like the perfect couple we were meant to be. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω πολύ τον καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Γερασίμο, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και πάνω απ' όλα μείνετε εδώ. Έχουμε πολλά να σας πούμε και στη συνέχεια. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το μπάσκετ. Βασίλη, να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό ως εκπρόσωπο της Ελλάδας πλέον να ψηκώσει σήμερα την κούπα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αμέσως τώρα η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη θα σας μιλήσει για τα φοροτεχνικά και όχι μόνο, με το μικρόφωνο το δικό της, όπως η ίδια θέλει να λέει. Καλημέρα Φιλοθέη, καλή εκπομπή.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα από την εκπομπή. Απλά φορολογικά είμαι Φιλοθέη Μακρυδάκη. Ευχαριστώ τον κύριο Κοντονή για την πάσα από την εκπομπή του σε εμάς. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα δικά σας ερωτήματα εδώ όσον αφορά τα φορολογικά θέματα και τις απορίες επάνω στην οικονομία. Προσπαθούμε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή επιμελώς να λύσουμε τα θέματα που σας απασχολούν με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να είστε βέβαιοι και εσείς ότι δίπλα σας έχετε έναν καλό σύμμαχο που σας βοηθάει ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσετε οτιδήποτε σας συμβαίνει από την πολιτεία, προκειμένου οικονομικά και φορολογικά να μην έχετε προβλήματα. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη ερώτηση. Εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος από το Παγκράτη αναφέρει το εξής. Θέλω, λέει, να μπω στις 72 δόσεις. Μπορώ, Φιλοθέη? Ποια είναι η διαδικασία και τι πρέπει να έχω υπόψη μου? Φίλε Γιώργο, η αναβίωση ή ένταξη στις 72 δόσεις αφορά συγκεκριμένες οφειλές. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, το είπαμε και στην τηλεόραση που μου στέλνετε πολλές ερωτήσεις και απαντάμε, όπως και χθες και πάλι στην ΕΡΤ και στο ΣΤΑΡ που κάναμε κάποια ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα. Ναι, οι πολίτες, οι περισσότεροι, θα προτιμούσαμε και εγώ εντάσσομαι μέσα σε αυτούς, οι 72 δόσεις να ήταν 100 ή να ήταν 72, αλλά να αφορούσαν όλα τα χρέη γενικά. Ωστόσο όμως πρέπει να τονίσουμε ότι αφορά οφειλές μόνο που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου του 2023. Οι υπόλοιπες οφειλές που αφορούν το 24, το 25 και το τρέχον τώρα 2026 πρέπει να ενταχθούν αποκλειστικά στη αρρύθμιση έως 24 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσετε να διατηρήσετε τη ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει αναγκαστικά να ρυθμίσετε τα υπόλοιπα χρέη και να διατηρείτε και την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για τα έτη 24, 25, 26. Ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει ανοιχτές απλήρωτες ρυθμίσεις. Αν είχε παλιές έπρεπε να τις είχε τακτοποιήσει, διαφορετικά θα ενταχθούν τώρα στη ρύθμιση των 72 δόσεων και βεβαίως η διαδικασία θα ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου, ενδεχομένως να φτάσουμε και τη μέση ή το τέλος του Ιούνιου, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε η φορολογική αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει την πλατφόρμα για να γίνουν αυτές οι αιτήσεις και αυτή τη στιγμή είμαστε σε αναμονή. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Η φίλη μας η Ελένη από το Μαρούσι για το επίδομα του παιδιού, την έκτακτη ενίσχυση, μας ρωτάει: άκουσα ότι θα πάρω 150 ευρώ γιατί έχω ένα παιδί. Ισχύει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και πότε θα δοθούν τα χρήματα? Ελένη, προφανώς αναφέρεσαι στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το κοινωνικό
1: news.
0: Αυτό. Με το επίδομα του παιδιού που θα δοθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος αυτό το επίδομα είναι το εισόδημά του να είναι μέχρι 39.000 ευρώ αν είναι άγαμος και έχει ένα τέκνο να μπορέσει να πάρει τα 150 ευρώ. Σε περίπτωση που μιλάμε για έγγαμο αναφερόμαστε στις 40.000 ευρώ. Αν υπάρχουν δύο τέκνα, το εισόδημα θα πρέπει να είναι 44.000 ευρώ για τον άγαμο, 45.000 ευρώ για τον έγγαμο. Στα τρία τέκνα για να λάβετε 450 ευρώ είναι 49.000 ευρώ για τον άγαμο, 50.000 ευρώ για τον έγγαμο. Αν έχετε τέσσερα παιδιά και πάνω, κλιμακωτά εδώ είναι το εισόδημα, αγγίζει τις 55.000 ευρώ ή 65.000 ευρώ αντίστοιχα και μιλάμε εδώ για 600 με 900 ευρώ. Οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν πληρείτε αυτά τα κριτήρια τότε θα μπορέσετε να είσαστε δικαιούχος. Εδώ όμως αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής. Το α και το ω είναι να υπάρχει ενεργός τραπεζικός λογαριασμός. Για να μπορέσετε να δείτε τα χρήματα στο λογαριασμό σας θα πρέπει ο τραπεζικός λογαριασμός που έχει δηλωθεί στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να είναι ενεργός και να είστε εσείς το πρώτο όνομα. Να θυμηθούμε λιγάκι ότι προετών για να μπορέσει κάποιος να πάρει επιστροφή έπρεπε να δηλώσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων ένα τραπεζικό λογαριασμό, ένα IBAN. Ωστόσο όμως, αν δεν έχετε κάνει χρήση μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων για να λάβετε επιστροφή χρημάτων σε αυτό το τραπεζικό λογαριασμό και δεν τον χρησιμοποιείτε, έχει απενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ή κάποια στιγμή αλλάξατε το πρώτο όνομα και δεν είσαστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος, όταν θα έρθουν τα χρήματα από το λογαριασμό, είτε από αυτό το έκτακτο επίδομα τώρα, είτε από οποιαδήποτε άλλη επιστροφή μπορεί να τύχει να έχετε από την εφορία χρημάτων, δεν θα δείτε τα χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Γι' αυτό το λόγο, το πρώτο και το σημαντικό που πρέπει να ελέγξουμε είναι να είναι ενεργός, επαναλαμβάνω, ο τραπεζικός λογαριασμός και να είστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος αυτού του λογαριασμού. Τότε, ναι, βεβαίως, μπορείτε να είσαστε στην αναμονή των χρημάτων, εφόσον πληρείτε τα κριτήρια που αναφέραμε. Πάμε στον φίλο μας εδώ, τον Παναγιώτη από το Παγκράτη. Ο Παναγιώτης έχει αγωνία για τη φορολογική του κατοικία. Ρωτάει, θέλω να μεταφερθώ στην εφορία κατοίκων εξωτερικού. Είναι καλό να το κάνω, με συμφέρει? Και τι ακριβώς πρέπει να κάνω, φίλε Παναγιώτη? Αν ζεις και εργάζεσαι μόνιμα στο εξωτερικό, πάνω από 183 ημέρες το χρόνο, δεν είναι απλά θέμα αν συμφέρει, αλλά είναι και υποχρέωση και σαφέστατα σε συμφέρει. Αν μεταφερθείτε την εφορία κατοίκων εξωτερικού, έχετε το εξής μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορείτε να φέρετε χρήματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα χωρίς να αναρωτηθεί κανείς και να σας δημιουργήσει πρόβλημα πού βρήκατε αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, έχουμε και τη φίλη εδώ την Ελένη που μας λέει για το γιο της, ότι βρίσκεται στο Λονδίνο. Θα γίνω πιο συγκεκριμένη λίγο και θα πω το εξής. Έχουμε λοιπόν έναν συγγενή φίλο, εμείς οι ίδιοι βρισκόμαστε στο εξωτερικό, έχουμε μεταφέρει την εφορία μας στην εφορία κατοίκων εξωτερικού και αποφασίζουμε να έρθουμε στην Ελλάδα και να αγοράσουμε ένα ακίνητο της τάξης των 500.000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνουμε? Εφόσον ανήκουμε στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, έχουμε κάνει όλη την νόμιμη διαδικασία και έχει γίνει η μεταφορά μας στη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού, φέρνουμε τα χρήματα μέσω τραπέζης εδώ στην Ελλάδα και εν συνεχεία κάνουμε την αγορά του ακινήτου και δεν χρειάζεται να δικαιολογήσω πού βρήκα αυτά τα χρήματα. Θα σας πω εδώ όμως, με την ευκαιρία της ερώτησης εδώ του ακροατή του Παναγιώτη από τον Παγκράτη, θα σας πω το εξής. Σε περίπτωση που εγώ δεν έχω μεταφερθεί στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, που δυστυχώς έχουμε δει πολλούς συμπολίτες μας να αμελούν να κάνουν αυτή την πράξη φεύγοντας στο εξωτερικό, είτε γιατί το ξεχνούν, είτε γιατί θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει, και εδώ στην Ελλάδα αποφασίσω κάποια στιγμή να αγοράσω ένα ακίνητο και έχω τα χρήματα προς διάθεση, δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω γιατί δεν μπορώ να δικαιολογήσω που βρήκα αυτό το εισόδημα. Από την άλλη δε, αν δεν έχω μεταφερθεί στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, φίλες και φίλοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο εδώ, και κάνει έλεγχο η εφορία και δει με βάση τις συμβάσεις που έχουμε με τα υπόλοιπα κράτη ότι εγώ βρίσκομαι και εργάζομαι στην Αγγλία, στο Λονδίνο, και εκεί έχω δυνατότητα και παίρνω χρήματα από μια επιχείρηση, είμαι υποχρεωμένος εδώ στην Ελλάδα να δηλώσω παγκόσμιο εισόδημα. Εάν δεν ανήκω στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, τότε στην Ελλάδα είμαι υποχρεωμένος να δηλώνω και να φορολογούμε για το παγκόσμιο εισόδημά μου. Αυτό σημαίνει ότι εδώ θα πρέπει να δηλώσω οτιδήποτε έχω οπουδήποτε στον κόσμο και εν συνεχεία, ανάλογα βέβαια και τις σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη και τις συμβάσεις που υπάρχουν, να φορολογηθώ. Οπότε για να είμαστε απόλυτα ήσυχοι ότι δεν θα χτυπήσει κάποιο καμπανάκι και να μας λέει «Ελάτε να πληρώσετε ένα φόρο χωρίς να τον περιμένετε», κάνουμε τις ενέργειες και πάντα οτιδήποτε και αν να κάνουμε, συμβουλευόμαστε τον ειδικό φοροτεχνικό που είναι στο πλευρό μας, και αν κάποιος συγγενής ή φίλος δεν έχει, τον συμβουλεύουμε να παραπεμφθεί κάπου προκειμένου να μην πράττει μόνος του ενέργειες που στο μέλλον μπορεί να του δημιουργήσουν πρόβλημα, είτε στο άμεσο είτε στο έμεσο. Λοιπόν, εν συνεχεία έχουμε εδώ τον φίλο μας τον Δημοσθένη από τα Γιάννενα, που μας λέει ότι έχω κάνει λάθος τη φορολογική μου δήλωση στα ενίκια που έχω εισπράξει. Τι πρέπει να κάνω τώρα, να μπω να το αλλάξω ή να τα αφήσω? Καλέ μου φίλε Δημοσθένη, πρέπει οπωσδήποτε να μπεις να το αλλάξεις. Μην το αφήσεις, γιατί διασταυρώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μεταξύ των δηλώσεων των ιδιοκτητών Ε2 και των ενοικιαστών, τι έχουν δηλώσει το Ε1, το έχουν πληρώσει, γίνονται αυτόματα. Και το πρόστιμο ή ο μελλοντικός έλεγχος είναι σχεδόν βέβαιος. Μπορείς να υποβάλεις τροποποιητική φορολογική δήλωση. Τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις μπορούμε να κάνουμε μέχρι και το πέρας της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόστιμο, εάν λήξει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, που είναι μέχρι 15 Ιουλίου, τότε ανάλογα με το τι είναι το αποτέλεσμα του εκαθαριστικού, αν είναι χρεωστικό μέχρι 100 ευρώ, τροποποιητική πάλι δεν έχει πρόστιμο, αν είναι χρεωστικό πάνω από 100 ευρώ, τότε έρχεται ένα πρόστιμο και πάλι τη τάξη των 100 ευρώ. Όπως και να έχει, στο ερώτημά σας η απάντηση είναι ότι άμεσα πρέπει να προχωρήσετε και να κάνετε την τροποποιητική δήλωση, ώστε να μην έχετε πρόβλημα ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Έχουμε άλλο ένα ερώτημα, το οποίο είσαι τώρα. Εδώ ο φίλος μας τι μας λέει? Απευθύνθηκα, λέει, στην εφορία προκειμένου να ζητήσω να έχω απαλλαγή από το 30% των αποδείξεων και με ηλεκτρονικές δαπάνες. Και ο έφορας μου απάντησε ότι δεν μπορώ να έχω απαλλαγή και θα πρέπει να πληρώσω το φόρο γιατί δεν έχω κάνει ηλεκτρονικές δαπάνες. Είναι σωστό αυτό, να κινηθώ νομικά, να κάνω κάτι, κάποια ένσταση, ρωτάει εδώ ο φίλος. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι έχουμε υποχρέωση να έχουμε το 30% με ηλεκτρονικές δαπάνες του εισοδήματός μας για να πάρουμε το αφορολόγητο. Αν δεν το έχουμε συγκεντρώσει, τότε επί της διαφοράς πληρώνουμε 22% φόρο, που είναι το πρόστιμο αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πρέπει να έχετε συγκεντρώσει ηλεκτρονικές δαπάνες 5.000 ευρώ, είναι το απαιτητό για το αφορολόγητο, αλλά εσείς έχετε συγκεντρώσει 3.000 ευρώ, επί της διαφοράς των 2.000 ευρώ θα έχετε να πληρώσετε φόρο 22%. Για να μην πληρώσεις, καλέ μου φίλε, φόρο αυτό το 22%, γιατί σωστά σου είπε ο έφορας, θα πρέπει να έχεις κάποιο από τα κριτήρια που σε απαλλάσσουν από ηλεκτρονικές δαπάνες. Δηλαδή, ένας φορολογούμενος άνω των 70 ετών δεν έχει την απαραίτητη προϋπόθεση του 30% των ηλεκτρονικών δαπανών. Τα άτομα με ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογούμενοι που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή διαμένουν σε οίκους ευγυρίας και ψυχιατρικά καταστήματα για διαστήματα άνω των 60 μηνών, οι στρατευμένοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι φυλακισμένοι. Εάν λοιπόν δεν εμπίπτεται σε κάποιες από αυτές τις κατηγορίες, επίσης μην ξεχνάμε και όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι χωριών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κατοίκων νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν είναι τουριστικοί τόποι, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς που υποχρεούνται σε δήλωση στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει εδώ, οι δημόσιοι υπάλληλοι σε και οι διπλωμάτες που υπηρετούν στην αλλοδαπή. Εάν λοιπόν δεν ανήκετε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες που ανέφερα, τότε θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει το 30% με ηλεκτρονικές δαπάνες. Και να πούμε και ένα tips κλείνοντας, ότι υπάρχει μια ενδιάμεση κατηγορία. Όσοι έχουν υψηλές δαπάνες σε συγκεκριμένα έξοδα, όπως είναι διατροφή, ενίκεια, δάνεια, φόροι, αν αυτά ξεπεράσουν το 60% του εισοδήματός τους, τότε η υποχρέωσή τους για ηλεκτρονικές αποδείξεις πέφτει αυτόματα από το 30% στο 20%. Λοιπόν, εδώ να σας καλημερίσω, να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής και μια όμορφη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας έχετε το τηλέφωνο μου διαθέσιμο 69-44-71-0019. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, να μου στείλετε τις ερωτήσεις σας στο Viber ή με μήνυμα στο κινητό και εν συνεχεία θα τα συζητήσουμε όλα εδώ κοντά στον Intervention Sports σε 94,3. Θα είμαστε μαζί σας μετά από τον κύριο Κοντονή που παραδίδει τη σκυτάλη σε μένα και τον ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη, για την παρουσία μου όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του ως οικονομική σύμβουλος στην εκπομπή. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεσαι δίπλα σε έναν τόσο καταξιωμένο δημοσιογράφο τόσα πολλά χρόνια. Και πάλι την καλημέρα μου σε όλους σας, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπαν.

0: στις παρυφές του Χελμού.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
2: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
4: Μπρούνο
2: στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία.
4: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
2: Μπρούνο.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
8: Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Αθήνα 984.
17: Η ώρα είναι 10:05 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Διονύσης Φίρστ. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε λίγο τα στοιχεία για τον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Ορατότητα τις πρωινές ώρες, τα υπηρετικά θα είναι περιορισμένη και το βράδυ. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά 27 βαθμούς. Στην Αττική, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 22,2 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 65%. Να επαναλάβουμε ότι η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, όπου έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηνών φιλοξενεί δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της Euro League.

0: Λοιπόν, σε λίγες ημέρες την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τέλος η μάχη, τέλος ο αγώνας για όλα τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτή, που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, για τις οικογένειες, για τους γονείς. Μια απίστευτη ταλαιπωρία σε ένα σύστημα που πράγματι είναι αδιάβλητο, αλλά φορτώνει με άγχος και στρες πάρα πολύ. Τόσο τα παιδιά πρώτα απ' όλα και μετά τις ελληνικές οικογένειες. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον μαθηματικό ερευνητή σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Στρατηγάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Διάβαζα νωρίτερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Βήμα. Ο τίτλος είναι «Πανελλαδικές. Φταίνε οι γονείς ή το σύστημα για το στρες». Κακά τα ψέματα, αυτά που τραβάνε τα παιδιά πρώτα απ' όλα, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ ψυχοφθόρο. Υπάρχει κάτι άλλο και δεν το έχουμε ανακαλύψει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι άλλο. Είναι αυτό που λένε τώρα το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο όμως δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, διότι ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει και η Επιτροπή που θα βγάλει τα πορίσματα και λοιπά και λοιπά, έχει ως σκοπό, αντί να έχουμε 4 εξετάσεις, 4-3 ώρα, και να κρίνεται εκεί το παν, να μετράνε και οι επιδόσεις του σχολείου και όλα αυτά. Φυσικά αυτό και καλή ιδέα είναι και δεν είναι καινούρια. Πριν 30 χρόνια προσπάθησε να το εφαρμόσει ο κύριος Αρσένης. Απέτυχε παταγωδός. Λοιπόν, γιατί απέτυχε παταγωδός? Διότι η ελληνική οικογένεια δεν είναι έτοιμη να δεχτεί τέτοια πράγματα. Τι εννοώ? Πάρα πολύ απλά. Υπάρχει καχυποψία έντονη. Κανείς δεν εμπιστεύεται ότι οι καθηγητές θα βαθμολογήσουν αντικειμενικά. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν από τους καθηγητές που κάνουν ιδιαίτερα στους γονείς τους, στους μαθητές τους, μέχρι το ότι στα ιδιωτικά σχολεία θα έχουν μπόνους τα παιδιά και όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά είναι η ελληνική οικογένεια τέτοια που δεν εμπιστεύεται κάτι. Γι' αυτό το λόγο και οι πανελλαδικές, παρότι είναι ένα βαθιά άδικο σύστημα, χαίρουν της εμπιστοσύνης του κόσμου. Διότι ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει αξιοκρατία.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ότι υπάρχει, ότι το σύστημα των πανελλαδικών είναι ένα αδιάβλητο σύστημα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, δεν μπορεί να κρίνεται ένα παιδί από ένα τρίωρο.
1: Έτσι είναι και είναι και άδικο.
0: Προσέξτε. Είναι άδικο.
1: Δεν είναι μόνο το τρίωρο.
2: News.
1: Κολλήσει στο 4 μαθήματα, 4 επιστημονικά, ναι, πεδία που παλιά τα λέγαν δέσμες. Αυτό για το 1983 ήταν μια χαρά. Στη σημερινή εποχή είναι παροχημένο. Γιατί είναι παροχημένο? Διότι ο σύγχρονος εργαζόμενος πρέπει να έχει πιο πλατιές γνώσεις και σε μικρότερο βάθος. Δεν πρέπει λοιπόν να εξετάζεται μόνο σε 4 μαθήματα. Όταν το πεις αυτό, ότι τα μαθήματα τα εξεταζόμενα πρέπει να είναι περισσότερα, αρχίζει η γκρίνια και είναι περισσότερα και θα διαβάζουν παραπάνω. Δεν θα διαβάζουν παραπάνω. Γιατί δεν θα διαβάζουν παραπάνω? Πρώτον, διότι δεν υπάρχει περισσότερος χρόνος για να διαβάσουν παραπάνω. Δεύτερον, διότι δεν θα έχει το βάθος που έχει τώρα, δηλαδή αυτές τις τρελές ασκήσεις που προσπαθούν να πιάσουν ώστε μόνο το 10% να τις λύσει. Θα είναι πιο πλατιές οι γνώσεις, με μικρότερο βάθος, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο στο μέλλον για τα παιδιά, διότι θα μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε αλλαγή γίνει.
0: Και δεν θα είναι παπαγαλία. Ακριβώς. Γιατί εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να λένε, όταν σου λέει την ιστορία και το κόμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι, και να ξέρετε ότι η παπαγαλία, παρότι τώρα προσπαθούν με το πολλαπλό βιβλίο να την πολεμήσουν, που ούτε αυτό δουλεύει σωστά, ήδη έχει αποτύχει πριν καθιερωθεί, η παπαγαλία καταπολεμιέται με τα κατάλληλα θέματα στις πανελλαδικές. Mm-hmm. Τόσο απλά. Όταν ζητάς πράγματα που δεν είναι παπαγαλία, θα σταματήσουν να παπαγαλίζουν τα παιδιά, γιατί ξέρουν ότι αλλιώς θα αποτύχουν. Ποιο είναι το θέμα μας? Ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά εξετάζονται σε μαθήματα που μερικές φορές είναι άσχετα με τις σπουδές τους, απλά και μόνο γιατί οι σχολές πρέπει να χωρέσουν στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ είμαι μαθηματικός. Εξετάστηκα στη χημεία για να μπω στο πανεπιστήμιο. Προαμνημονεύτωνε τον, γιατί δεν είναι καινούριο αυτό. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είδα στη ζωή μου χημεία ήταν τη μέρα που έδινα πανελλαδικές. Έκτοτε στις σπουδές μου δεν υπήρχε ούτε μία γραμμή χημείας. Όμως η χημεία θεωρήθηκε κριτήριο για το αν εγώ είμαι ικανός να σπουδάσω μαθηματικός. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς για τα παιδιά τώρα. Τα κριτήρια δηλαδή με τα οποία κρίνονται είναι τελείως λάθος. Ένας, ας πούμε, ο οποίος θέλει να γίνει γραφίστας πρέπει να ξέρει μαθηματικά. Γιατί ξέρω πάρα πολλά παιδιά με έντονη καλλιτεχνική φλέβα που θα θέλαν να γίνουν γραφίστες, αλλά δεν τα καταφέρουν στα μαθηματικά, γιατί αυτοί αποκλείονται. Άλλα παραδείγματα. Μπαίνουν παιδιά στα τμήματα ψυχολογίας και στα τμήματα ψυχολογίας για να κάνεις έρευνα με ερωτηματολόγιο πρέπει να κάνεις στατιστική ανάλυση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να ξέρεις στοιχειώδη μαθηματικά. Αυτά δεν έχουν εξεταστεί ποτέ στα μαθηματικά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και το χειρότερο από όλα είναι αυτό που γίνεται με τους δασκάλους. Τα παιδαγωγικά ανήκουν και στα τέσσερα πεδία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος από τη θεωρητική κατεύθυνση και ένας άλλος από τη θετική να διεκδικούν μια θέση σε τμήματα παιδαγωγικών. Ο πρώτος θα εξεταστεί σε αρχαία λατινικά ιστορία και ο δεύτερος σε μαθηματικά φυσική χημεία. Και μετά θα δούνε ποιος έγραψε καλύτερα. Μα τι συζητάμε ποιος έγραψε καλύτερα, αφού έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα. Δεν συγκρίνονται αυτά. Τα παιδιά από το δημοτικό μαθαίνουν ότι πορτοκάλια και μήλα δεν τα συγκρίνουμε. Τελεία. Είναι ασύγκριτα μεγέθη. Παρόλα αυτά, τα συγκρίνουν και αποφασίζουν ποιος από τους δύο θα μπει. Και τώρα το θέμα είναι το εξής. Το δημοτικό έχει δύο βασικά μαθήματα, τη γλώσσα και τα μαθηματικά. Καλούνται να διδάξουν μαθηματικά παιδιά που δεν έχουν εξεταστεί ποτέ στα μαθηματικά στις πανελλαδικές, παιδιά που έχουν εγκαταλείψει τη μελέτη των μαθηματικών ήδη από την πρώτη ηλικίου και κυρίως τα φοβούνται. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που φοβούνται τα μαθηματικά, δεν φταίνε τα παιδιά, οι μαθηματικοί φταίνε που τα φοβήσανε. Αυτά τα παιδιά όμως θα κληθούν να διδάξουν μαθηματικά σε παιδιά. Άρα θα στραβώσουν πάρα πολλά παιδιά στο μέλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το σύστημα αυτό είναι προβληματικό. Όταν πεις λοιπόν να αυξήσουμε τα μαθήματα, γιατί πρέπει να είναι περισσότερα. Δεν γίνεται για παράδειγμα οι γιατροί να μην ξέρουν μαθηματικά. Θα μου πείτε τι δουλειά έχουν τα μαθηματικά με τους γιατρούς. Όταν είχαμε την πανδημία, εγώ ζορίστηκα να εξηγήσω στους φίλους μου τους γιατρούς την έννοια του ρυθμού μεταβολής, που ήταν απαραίτητη για να διαβάσουν τα στοιχεία του κορονοϊού. Δεν την ξέρανε και καθόμουν και τους την εξηγούσα. Βλέπετε λοιπόν ότι το να ξέρουν, δεν σας λέω τρελά πράγματα, στοιχειώδη μαθηματικά, στατιστική, να ξέρουν να διαβάσουν ένα διάγραμμα. Λέει ας πούμε ότι τόσο ποσοστό ασθενών σε τόσα χρόνια έχει αυτό. Δεν ξέρουν να διαβάσουν ένα διάγραμμα γιατί δεν το μάθανε. Τόσο απλά.
0: Κύριε Σαργάλη, ποιος θέλει για αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι μαθητές, δηλαδή αυτό το απίστευτο πρεσάρισμα, αυτό το απίστευτο άγχος.
1: Αυτό το απίστευτο άγχος να σας πω λοιπόν.
0: Φταίνει οι γονείς. Ένα κομμάτι βεβαίως, φυσικά.
1: Ναι.
0: Αλλά τους έχουν εντάξει μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ναι, λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Έχει υπερτιμηθεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Και να πούμε ότι δεν σημαίνει τίποτα αν κάποιος δεν τα καταφέρει έτσι. Μία μάχη είναι σε ένα καθημερινό αγώνα. Αυτή είναι η αγώνα της ζωής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν παιδιά που πετυχαίνουν σε σχολές και τις παρατάνε.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Έτσι, και καλά κάνουν και τις παρατάνε, αν δεν τους αρέσουν.
0: Έτσι,
1: το θέμα λοιπόν είναι να σας πω πώς το έχουμε υπερφορτώσει. Οι αριθμοί μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το 70,3% των παιδιών που έδωσαν πανελλαδικές πέρυσι από το Γενικό Λύκειο πέρασε σε σχολή. Θα μου πείτε το θέμα είναι πού θα περάσεις. Σωστά. Πάντως 7 στους 10 περάσανε. Πάμε τώρα να δούμε πού μπορεί να περάσει κάποιος. Αν εξαιρέσουμε τις εξαιρετικά περιζήτητες σχολές που είναι η ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, νομική και ψυχολογία, σε όλες τις άλλες σχολές το επιστημονικό αντικείμενο που θέλει να σπουδάσει το παιδί έχει σχολές με βάση από 9 έως 19.000 μόρια. Ανάλογα με την πόλη και ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει ένα παιδί να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι πολύ trendy σχολή. Δυστυχώς έχουμε και trendy σχολές. Τέλος πάντων, είναι πολύ trendy σχολή στην εποχή μας. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν γράφει το 18 και που χρειάζεται για να μπει στο Μετσόβιο. Τι θα κάνει? Υπάρχουν άλλες σχολές πιο απομακρυσμένες, έξω από την Αθήνα, στις οποίες μπορεί να σπουδάσει αξιοπρεπέστατα αυτό που θέλει. Θέλει ηλεκτρολόγος μηχανικός, μπορεί να σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και όχι μόνο αυτό, και μηχανολόγος και μαθηματικός και φυσικός και οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, αν αρχίσω να σας πιάνω, και φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία και φιλοσοφία και φιλολογία και ιστορία, αρχαιολογία και πολιτικές επιστήμες και κοινωνιολογία. Είναι άπειρα τα επιστημονικά αντικείμενα που μπορεί να σπουδάσει κάποιος, ακόμα και αν δεν γράψει πάρα πολύ καλά. Άρα όλο το κλειδί είναι να ξέρει τι θέλει να σπουδάσει. Δυστυχώς όλη αυτή η ιστερία με τις πανελλαδικές έχει μείνει κατάλοιπο μιας άλλης εποχής, τότε που περνούσε το 30% των υποψηφίων. Τώρα περνάει το 70%. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Άρα δεν χρειάζεται τρέλα και παράνοια. Το παιδί το οποίο θα διαβάσει συστηματικά και σταθερά θα περάσει και θα σπουδάσει αυτό που θέλει. Αν τα πράγματα στραβώσουν, δεν θα το πετύχει στην πόλη του, στην Αθήνα. Θα το πετύχει σε μια άλλη πόλη. Το οποίο δεν είναι εύκολο, εύκολα το λέω εγώ, δεν είναι εύκολο για τους γονείς λόγω της οικονομικής κατάστασης, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Και να το πούμε και αυτό λίγο για να μειωθεί το άγχος των γονιών. Γιατί ξέρετε, σου λέει, πόπο, για να πάει το παιδί να σπουδάσει σε άλλη πόλη θέλω 800 ευρώ το μήνα. Πού θα βρω 800 ευρώ το μήνα? Μάλιστα, γιατί πιστεύει πως το παιδί χρειάζεται 800 ευρώ το μήνα παραπάνω αν θέλει να σπουδάσει σε άλλη πόλη. Να δούμε λίγο πως είναι το 24ωρο ενός φοιτητή στην Αθήνα. Λοιπόν, θα ξυπνήσει το πρωί να πάει στη σχολή του. Πολύ ωραία. Ξέρετε καμιά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη? Εγώ ξέρω μία και μου φαίνεται και εσείς την ξέρετε. Λοιπόν, άρα θέλει δύο συγκοινωνίες.
0: Τουλάχιστον.
1: Πολύ ωραία. Αν πάει με δικό του αυτοκίνητο, μιλάμε για άλλο κόστος, έτσι. Πάει με τη συγκοινωνία. Πολύ ωραία. Το μεσημέρι προφανώς δεν θα γυρίσει στο σπίτι για να φάει. Θα φάει κάτι πρόχειρο, ένα σαντουιτσάκι, κάτι στο δρόμο. Πολύ ωραία. Το βράδυ θα γυρίσει σπίτι να κάτσει με τη μαμά και τον παπά.
0: Αποκλείεται.
1: Αποκλείεται. Πάρα πολύ ωραία. Άρα έχουμε ένα παιδί που θα είναι από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα στο δρόμο. Σωστά?
0: Έτσι είναι.
1: Ωραία. Αν αυτό το παιδί ξοδέψει μόνο 20 ευρώ θα είναι ήρωας. Και λέω θα είναι ήρωας διότι έτσι όπως έχει πει ο καφέ.
0: Αλήθεια,
1: 5 ευρώ.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ωραία. Και επειδή το παιδί αυτό είναι πάρα πολύ καλό, εκτός από οικονόμος, δεν θα το κάνει κάθε μέρα, θα το κάνει μόνο 20 μέρες το μήνα. 20 μέρες το μήνα επί 20 ευρώ είναι 400 ευρώ.
0: Γνωρίζω όμως και πολλά παιδιά που δουλεύουν, κύριε Στρατηγάκη, για να τα βγάλουν πέρα, έτσι δεν είναι? Πολλοί φοιτητές, πάρα πολλοί.
1: Έτσι
0: και
1: είναι,
0: να βοηθήσουν την οικογένειά τους.
1: Και θα σας πω τι γίνεται, γιατί δουλεύουν παιδιά και στην επαρχία.
0: Ναι, φυσικά.
1: Στην εστίαση δουλεύουν πάρα πολλά παιδιά στις επαρχιακές και πόλεις. Έτσι, δουλεύουν με φοιτητές. Ωραία, να σας πω τώρα πώς είναι. Αφού είδαμε ότι το παιδί θα ξοδέψει 400 ευρώ όντας όλη μέρα στους δρόμους και θα βάλετε και ένα κατοστάρικο που θα ξοδέψει τις άλλες 10 μέρες που είναι το φαγητό του και όλα αυτά, η διαφορά από το να πάει σε άλλη πόλη είναι 300 ευρώ το μήνα, το ενίκιο του δηλαδή. Τι συμβαίνει τώρα στην άλλη πόλη? Στην άλλη πόλη είναι πάρα πολλοί φοιτητές που είναι ξένοι και έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν όλοι δικό του σπίτι και δεν έχει κανείς μία στην τσέπη του. Οπότε τι κάνουν, μαζεύονται στα σπίτια, βλέπουν ταινίες, σειρές, τρώνε κανένα σουβλάκι και τέλος. Τη βγάζουν δηλαδή φθηνότερα. Κάποιοι από αυτούς εργάζονται στην εστίαση. Ξέρω σε πόλεις, ας πούμε, όπως η Κοζάνη, πολλοί φοιτητές δουλεύουν στα καταστήματα εστίασης και τα βγάζουν πέρα. Δεν είναι τραγικό λοιπόν να σπουδάσει κάποιος σε άλλη πόλη. Να σκεφτείτε, γιατί τα ξεχνάμε αυτά, στη δική μου γενιά, στη δεκαετία του 80, που ήταν η Ελλάδα μια φτωχή χώρα, σπουδάζανε πάρα πολλά παιδιά σε άλλη πόλη και τη κουτσοβγάζαμε, συγκατοικούσαμε 2, 2, 3, 3 για να μειώσουμε το ενίκιο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να το παλέψεις. Το θέμα είναι να σπουδάσει το παιδί αυτό που θέλει. Αυτό μας νοιάζει, το επιστημονικό αντικείμενο. Και αυτό είναι εφικτό. Είπαμε, και να μην γράψεις τέλεια, μπορείς να το καταφέρεις. Τόσο απλά.
0: Ναι. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Εύχομαι υπομονή και δύναμη, υπομονή στους γονείς, δύναμη στα παιδιά, ηρεμία και
1: να πω ένα τελευταίο παρακαλώ. Γιατί ξέρετε, οι γονείς εμείς έχουμε πάρα πολύ άγχος διπλάσιο από τα παιδιά μας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, με ρωτάνε οι γονείς τι να κάνουμε. Τους λέω το εξής απλό. Πέρυσι το παιδί σας έδινε προαγωγικές εξετάσεις στη Δευτέρα Λυκείου. Είχατε μία χ συμπεριφορά. Ακολουθήστε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Μην δώστε παραπάνω βάρος, μην το φορτώστε παραπάνω, γιατί γεμίζετε με άγχος τα παιδιά. Ό,τι κάνατε πέρυσι, κάντε και φέτος. Τόσο απλά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατηγάκη. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον μαθηματικό ερευνητή, σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
5: τιμές της αγοράς. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα για μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, προχθές δηλαδή, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου στο Δημαρχείο Κορυδαλού. Αφορούσε το Εγάλεο, το Ποικίλο Όρος, δύο ορεινούς όγκους της Αττικής, οι οποίοι στο παρελθόν υπέστησαν σημαντικές καταστροφές. Διοργανωτής ημερίδας ήταν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με την αρρωγή του Δήμου Κορυδαλού. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν τρόποι ώστε να αλλάξει η εικόνα αυτών των δύο ορεινών όγκων με ανάπτυξη πρασίνου, προκειμένου να γίνουν πιο βιώσιμοι. Περισσότερα πάμε να ακούσουμε από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Νικόλαο Μπόκαρη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας, και τον Χρήστο Κάπο.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τον τελευταίο χρόνο έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία και συζητάει κυρίως για τους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν τις μεγάλες πόλεις. Είτε δηλαδή μιλάμε για τον Ιμητό, την Πάρνηθα, την Πεντέλη και το Εγάλεο και Ποικίλο Όρος στην περίπτωση της Αθήνας, είτε συζητάμε για το Σέξου στη Θεσσαλονίκη. Η συζήτηση που κάναμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, με φορείς της κοινωνίας και με ειδικούς επιστήμονες, αφορούσε το Ποικίλο Όρος και το Εγάλεο Όρος, που είναι μια περιοχή που θα έλεγα η πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με τους άλλους ορεινούς όγκους από κάθε άποψη, και από πλευράς κατάστασης που επικρατεί σήμερα, αλλά και υποβαθμισμένη σε σχέση με το ενδιαφέρον που έχει δείξει, νομίζω, η πολιτεία για αυτούς τους δύο πιο μικρούς ορεινούς όγκους. Αυτή η μερίδα ανέδειξε κυρίως την ανάγκη το κεντρικό κράτος, οι υπηρεσίες, οι κρατικές υπηρεσίες, κυρίως η δασική υπηρεσία, να συνεργαστεί περισσότερο με την τοπική αυτοδιοίκηση, να αφουγκραστεί τα προβλήματα που παρουσίασαν οι δήμαρχοι των τοπικών δήμων και να κοιτάξει ένα-ένα, γιατί από όλα μαζί δεν λύνονται, αλλά να αρχίσει, ας το πούμε, να διευθετεί μικρά στην αρχή προβλήματα που έχουν αυτές οι περιοχές, με στόχο να αλλάξει γενικότερα την εικόνα της περιοχής. Να κάνει λίγο δηλαδή τους ορεινούς αυτούς όγκους πιο βιώσιμους από πλευράς βλάστησης που κυριαρχεί και από πλευράς βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. Οι περιοχές αυτές, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένες. Δηλαδή το έδαφος έχει αποπληθεί, δηλαδή μιλάμε ότι είναι βράχος, σκέτος. Άρα λοιπόν οι αναδασώσεις που γίνονται για να βελτιώσουμε τη σύνδεση της βλάστησης έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα πρέπει λοιπόν να συντηρήσουμε τις αναδασώσεις με καλύτερο τρόπο, να τους δώσουμε νερό και να επιλέξουμε θέσεις που βαστάνε ακόμα χώμα. Ή σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιους τεχνητούς αναβαθμούς. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ένα βουνό, ένας ορεινός όγκος έχει απογυμνωθεί από βλάστηση και έχει παρασυρθεί το χώμα, να μπορέσουμε σε σύντομο χρόνο να τον αποκαταστήσουμε. Αυτή η προσπάθεια για τη Δυτική Αττική καταρχάς απαιτεί πολιτική και διοικητική απόφαση. Να αποφασίσουμε σαν πολιτεία αλλά και σαν υπηρεσίες και σαν τοπική αυτοδιοίκηση ότι πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα αυτών των δύο βουνών. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, γιατί τα δύο αυτά βουνά, αν και είναι χαμηλότερα από τα υπόλοιπα του λεκανοπεδίου, αποτελούν το φράγμα των ρήπων που έρχονται από μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε ένα φυσικό φράχτη, που ο φυσικός φράχτης είναι μέσα από τις φυσικές διεργασίες, είναι το δάσος, για να προστατεύσουμε κυρίως τους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αττικής και την υγεία των ανθρώπων που μένουν στα δυτικά προάστια. Πρέπει λοιπόν να ξαναδημιουργήσουμε το δάσος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο, θέλει σταθερή πολιτική απόφαση και θέλει και να τους διαθέσουμε τους απαραίτητους πόρους.

0: Λοιπόν, κακά τα ψέματα, η χώρα ζει απόψε, ζει σήμερα για τον μεγάλο τελικό του Final Four στις 9 το βράδυ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του κάνει αναφορά στον απόψινο τελικό της EuroLeague. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό να δίνει το παρόν στο μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία λοιπόν στους Ερυθρόλευκους, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Στο Ζάπιο, το λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε την μεγάλη γιορτή στη Fan Zone. Έχει μετατρεπεί σε σημείο συνάντηση για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χθες είχε πάρα πολύ κόσμο στο Ζάπιο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα ακόμα δεν έχει ανοίξει το Fan Zone, γιατί υπάρχει μια διαφορετική εκδήλωση. Στις 10 η ώρα τώρα αυτή τη στιγμή παρουσιάζει το βιβλίο της Σάρης Πανικολάου, «Με λένε Άρια», παρουσία του Δημάρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα και του γνωστού μας και πολύ και πατέρα της, Δημήτρη Πανικολάου. Η Άρη Πανικολάου, να πούμε εδώ Γιάννη, ότι μέσα από τη γη της προσωπική διαδρομή στέλνει ένα δυνατό μήνυμα.
0: Αν έχεις την καλοσύνη πιο κοντά στο τηλέφωνο για να σε ακούμε καλύτερα.
1: Έχει και πολύ αέρα εδώ.
0: Ναι, ακούγεται.
1: Η Άρη Πανικολάου μέσα από τη δική της προσωπική διαδρομή στέλνει ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και δύναμης. Στο βιβλίο εδώ να πούμε, Γιάννη, ότι περιγράφει την εμπειρία της με τον αυτισμό, μιλώντας για τις δυσκολίες, αλλά και τη σημασία να μεγαλώνει κανείς σε ένα περιβάλλον αγάπης, στήριξη και ποιητικής δυνατότητες του. Τώρα να πούμε εδώ ότι η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή και μια συζήτηση για το Fair Play με παιδιά, σύντομες παρεμβάσεις των συμμετέχοντων και δωρεάν διανομή εντύπων του βιβλίου σε μαθητές και μαθήτρες. Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι μόλις τελειώσει η παρουσίαση του βιβλίου γύρω σε κάνα δεκάλεπτο, 11 η ώρα θα ανοίξει το Fan Zone εδώ στο Ζάπιο. Ήδη έχουν δημιουργηθεί ουρές δεξιά και αριστερά, περιμένοντας να μπουν μέσα στο χώρο εδώ πέρα και να απολαύσουν τα εκδραστικά παιχνίδια που υπάρχουν στο χώρο του Ζαπίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ.

Μιας και αναφερθήκαμε στον απόψινό τελικό, να πούμε ότι έχουμε οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Θα συγκεντρωθούν στο σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ.

0: Λοιπόν, να μείνουμε στη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Να καλωσορίσω στην παρέα μας τον καλό συνάδελφο, έναν μπασκετάνθρωπο, τον Βασίλη Σκουντή. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή. Επίσης.
0: Τώρα, στην πηγή έχει φτάσει νερό, θα πιει απόψε.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Πάντοτε, ένα τελικό, όσο κλεισέ και αν ακούγεται αυτό, ένα τελικό είναι ένα τελικό. Οπότε δεν μπορεί κανείς ποτέ, αλλά ούτε και σε ένα απλό ματ εκ προημίου να έχει άποψη. Μπορεί να έχει εικόνα, μπορεί να έχει άποψη, μπορεί να έχει προσέγγιση, αλλά δεν μπορεί να έχει ασφαλή εκτίμηση για το τι μπορεί να συμβεί σε ένα τελικό. Οπότε αυτό το που πρέπει να περιμένουμε είναι από τον Ολυμπιακό, που εκπροσωπεί το ελληνικό μπάσκετ, που έφτασε δικαίως και επαξίως εδώ, να δώσει το καλύτερο εαυτό του και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες συνθήκες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, ίσως και σε κάποιες ιδιάζουσες συνθήκες, έτσι όπως διαμορφώνεται το ρόστερ της Real Madrid μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες του Ταβάρες, του Λεν και του Γκαρούμπα. Αλλά ο Ολυμπιακός διαθέτει και ευελιξία και ευστροφία και των παικτών του και του προπονητή του. Οπότε, επειδή είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει, ενώ αυτό το αναδιαμορφωμένο ρόστερ της Real να εμφανίζεται στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, οι ομάδες ούτως ή άλλως γνωρίζονται, έχουν παίξει τόσες και τόσες φορές, ως επιτοπλίστων σε τελικούς κιόλας, δηλαδή είναι η πέμπτη φορά στην ιστορία. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη γνώση του ρόστερ. Απλώς το αναφέρω γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ αξιοσημείωτο γεγονός, ότι πρόκειται για ένα κλάσικο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα είναι πιο κλάσικο από το Real Barcelona και πιο κλάσικο και από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, γιατί δύο ομάδες αναμετρώνται για πέμπτη φορά στην ιστορία των τελικών του Κυπέλλου Πρωταθλητών Ευρώπης ή της Ευρωλίγκας.
0: Βασίλη, άμυνα ή επίθεση?
1: Τα δύο, δεν είναι. Αυτά είναι πολύ σχετικά και τα δύο χρειάζονται. Δηλαδή είδαμε ότι η Real έβαλε 105 πόντους στη Βαλένθια χωρίς να έχει τους ψηλούς στην Παρασκευή. Είδαμε τον Ολυμπιακό που έχει την καλύτερη επίθεση και αντιμετώπιζε τη Φενέρμπαξε που διέθετε την καλύτερη άμυνα να της επιτρέπει να σκοράρει μόνο 61 πόντους και να τη ρίχνει 22-23 πόντους κάτω από το μέσο όρο της. Όταν παίζει ένα τελικό, προφανώς όλα παίζουν ρόλο, όλα έχουν ιδιαίτερη σημασία και πάντοτε οι προπονητές λένε ότι περισσότερο από ένα σκορ 100-100 προτιμούν ένα σκορ 50-50, αλλά αυτό είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή δεν ξέρουμε, έχει να κάνει με το πώς θα σουτάρουν οι ομάδες, έχει να κάνει με τις αμυντικές αντιστάσεις τους, οπότε όλο αυτό νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που δεν μπορεί, μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Προφανώς και τα rebound και τα λάθη, η διαχείριση των κρίσιμων στιγμών και τα φάουλ σε έναν αγώνα, όχι μονάχα μπάσκετ, σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, όλα μετρούν, όλα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Το γεγονός ότι θα έχει στο πλευρό του χιλιάδες φίλους είναι ένα βάρος πάνω στη φανέλα, ένα επιπλέον βάρος, έτσι.
1: Εντάξει, είναι ένα βάρος, ο Ολυμπιακός έχει και το πρέπει, γιατί έχει, δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο στις προηγούμενες τέσσερις διαδοχικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε στο Final Four. Αυτή είναι η πέμπτη. Υπάρχουν πολλοί που λένε το μεγάλο πρέπει, υπάρχουν πολλοί που λένε αν όχι τώρα τότε πότε, ή τώρα ή ποτέ. Εδώ στην Ελλάδα υπερβάλλουμε κιόλας πολλές φορές. Ο Ολυμπιακός έχει μια συνέχεια, έχει μια συνέπεια. Καθόλου εύκολο δεν είναι μια ομάδα να παίξει και δεν θεωρείται και δεδομένο να βρίσκεται κάθε χρόνο στο Final Four. Ο Ολυμπιακός το έχει καταφέρει τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι διαμορφώνονται και βάσει τη εικόνα την οποία παρουσίασε την κανονική περίοδο και στα playoffs, έτσι ατομικές διακρίσεις με τον Βεζέκοφ, τον Μιλουτίνοφ, τον Ντόρσεϊ, την πρωτιά του στην κανονική περίοδο, αν και ποτέ ομάδα που βγήκε πρώτη δεν έχει πάρει το τίτλο, αλλά όλες τις παραδόσεις πάνε, και με το 3-0 επί της Μονακό, που για πρώτη φορά με sweep προκρίθηκε ο Ολυμπιακός σε Final Four, και η πολύ επιβλητική και κυριαρχική εμφάνισή του στον ημιτελικό. Όλα αυτά είναι προστιθέμενη αξία. Και ο κόσμος βέβαια, γιατί παίζει σε ένα οικείο περιβάλλον και παίζει ρόλο και παίζει ρόλο και για άλλους λόγους. Ο Ολυμπιακός δεν ταξίδευσε, δεν ταλαιπωρήθηκε, δεν χρειάστηκε να πάει σε μια άλλη χώρα με διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, σε άλλα κρεβάτια οι παίκτες. Δηλαδή όλα αυτά που συνήθως σε ένα ταξίδι μπορούν να παίξουν ρόλο.
0: Βασίλη, γνωρίζω ότι έχεις υποχρέωση. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη Σκουντή, για τον απόψινο μεγάλο τελικό στις 9 Ολυμπιακός Ρεάλ.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 55 πρώτα λεπτό. Εμείς πρέπει σιγά σιγά να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά. Καταιγίδες, οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26. Και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 23,6 βαθμούς. Η υγρασία αγγίζει το 62%. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου για αυτές τις τρεις ώρες ο Νίκος Αγγελόπουλος. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Διονύσης First. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή επιτυχία απόψε στον Ολυμπιακό. Ισχύει αυτό που είπαμε και νωρίτερα με τον Βασίλη Σκουντή. Έχει φτάσει στην πηγή, μακάρι να πιει νερό. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: επιστρέψω δεν μπορώ.
1: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις θέτει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, κάνοντας παράλληλα αναφορές σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι η φιλοσοφία μας γύρω από τις επενδύσεις είναι να στηρίζουμε παρεμβάσεις που δεν αφορούν μόνο το σήμερα, αλλά ενισχύουν τη θέση της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, πετύχαμε αυτή τη βδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έκανε γνωστό πως δίνεται παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ώστε να μην χαθεί ευκαιρία λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων σε δικαιούχους να πάρουν το σπίτι που ονειρεύονται. Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αναφερόμενος στο στεγαστικό, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αναγκάστηκε να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και ότι το κείμενο που μένει να υπογραφεί θα εξασφαλίσει το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται στη φάση της οριστικοποίησης πρωτοκόλου συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Τα αμερικανικά δίκτυα τον κατονομάζουν ως Ναζίρ Μπέστ, 21 ετών, από την πολιτεία Μέριλαντ. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης ήταν γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες, καθώς είχε αποπειραθεί ξανά την προηγούμενη ημέρα να παρισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν ο Ιησούς Χριστός και πως ήθελε να τον συλλάβουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο όταν έγινε το περιστατικό. Οι αρχές της Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν ότι τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Απόψε στις 9 ο τελικός του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνηση των φιλάθλων, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στον σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, η μεγάλη γιορτή του Final Four της EuroLeague συνεχίζεται σήμερα στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές ή και μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Όπληση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
7: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
8: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
7: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
8: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
7: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
8: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
7: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
8: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
7: Τηλέφωνο 22310-53000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
9: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
11: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
15: Πολύ περισσότερο άγχος από τα ίδια τα παιδιά.
16: Ποιο είναι το προφίλ του σύγχρονου εφήβου σήμερα? Γιατί εμείς έχουμε τελειώσει το σχολείο πριν από πάρα πολλά χρόνια, δώσαμε εξετάσεις πριν από πάρα πολλά χρόνια, όπου οι συνθήκες και οι κοινωνικές και οι συνθήκες της ζωής ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα.
15: Ναι, έτσι είναι. Τα σημερινά παιδιά δεν έχουν σχέση με εμάς καμία, διότι έχουν μεγαλώσει σε ένα ψηφιακό κόσμο. Εμείς είμαστε ψηφιακοί μετανάστες, σε αναλογικό κόσμο μεγαλώσαμε, και αυτό κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Τα παιδιά τον περισσότερο χρόνο της ημέρας είναι στο κινητό τους, πέρα από τις ώρες του ύπνου. Έχουν μειώσει μερικά ακόμα και τον ύπνο προκειμένου να είναι στο κινητό. Αυτό είναι το μεγάλο τους ενδιαφέρον, ίσως είναι και το μοναδικό δικό τους πράγμα. δικό τους αντικείμενο, γιατί μένουν σε ένα σπίτι που είναι το σπίτι των γονιών τους, δεν έχουν πολλά δικά τους πράγματα. Το κινητό είναι ένα από αυτά. Έχουν επικεντρώσει εκεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο τους το ενδιαφέρον. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε και ξέρουμε, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ήδη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα έχουμε μία απαγόρευση στα social media για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά το 2012 από 1/1/27. Δεν συμφωνώ με τις απαγορεύσεις, αλλά δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι να αντιδράσει μία κοινωνία όπως είναι η Ελλάδα. Θα έπρεπε να υπάρξει μία αντίδραση συνολική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έβαζε φρένο σε αυτές τις εταιρείες των social, οι οποίες δημιουργούν τον εθισμό όχι παρεπιπτόντως, είναι μέσα στο σχεδιασμό τους αυτό. Έτσι λοιπόν τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευάλωτα στο κινητό, και ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να προσέξουν τώρα στις πανελλαδικές είναι έστω και τελευταία στιγμή να χαλιναγωγήσουν το κινητό τους, δηλαδή να έχουν μία ενασχόληση μαζί τους σε λογικό αριθμό ωρών ημερησίως.
16: Όταν υπάρχει όμως αυτός ο εθισμός, το γεγονός ότι οι εξετάσεις είναι μπροστά μπορεί να τους οδηγήσει πίσω στα βιβλία και στα μαθήματα και στην ύλη την οποία θα εξεταστούν.
15: Αυτό εξαρτάται από το κάθε παιδί ξεχωριστά. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία ήδη διαβάζουν από μικρή ηλικία και είναι αυτά που τελικά διακρίνονται. Δηλαδή βλέπετε κάθε χρόνο μετά τις πανελλαδικές, μόλις δημοσιευτούν οι βάσεις, αρχίζουν και βγαίνουν οι αριστούχοι με 19.000 μόρια, με τόσα κλπ. Όλα αυτά τα παιδιά, να ξέρετε, δεν είναι παιδιά που ξεκίνησαν να διαβάζουν στην τρίτη ηλικία. Διαβάζουν από το δημοτικό. Έχουν πάρει μια σειρά λοιπόν, έχουν μάθει να είναι εργατικά, να διαβάζουν, και αυτό συνεχίζεται και έτσι φτάνουν στο να αριστεύσουν. Κάποια άλλα παιδιά κάνουν μικρότερη προσπάθεια, κάποια άλλα παιδιά δεν κάνουν καμία προσπάθεια.
16: Ένα βασικό χαρακτηριστικό, φαντάζομαι, των παιδιών που σε ένα βάθος χρόνου μελετούν είναι και η πειθαρχία, έτσι δεν είναι?
15: Ακριβώς. Ακριβώς, η πειθαρχία είναι απαραίτητη, διότι πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου να κάτσεις να διαβάσει αντί να πάει βόλτα, αντί να χαζέψεις το κινητό. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις για να σκοτώσεις την ώρα σου, και εσύ πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου να κάτσεις να διαβάσει. Αυτό απαιτεί πειθαρχία, ειδικά για έναν έφηβο.
16: Εδώ μιλάμε βεβαίως για την ύλη, την διδακταία ύλη και το διάβασμα των παιδιών στο σπίτι, και αυτό τους εμποδίζει στο να έχουν μία ενδεχομένως ζωή έξω από το σπίτι, που έτσι κι αλλιώς το κινητό την περιορίζει, γιατί αυτό που παρατηρώ και από παιδιά φίλων μου είναι ότι η επικοινωνία πια γίνεται μέσω FaceTime, δηλαδή μιλούν μέσω κινητού, δεν βρίσκονται σε μια πλατεία, δεν βρίσκονται σε ένα άλλο σπίτι, δεν πάει ο ένας στο σπίτι του άλλου, έχουν μια επικοινωνία που και αυτή έχει αυτή τη διαμεσολάβηση, την ψηφιακή.
15: Ναι, και ακόμα και όταν βρίσκονται είναι στο κινητό και ο ένας στέλνει μηνύματα στον άλλον, θα μπορούσαν να μιλήσουν άμεσα. Είναι ίδιον της γενιάς τους. Δεν θέλω να το κατακρίνω, διότι ξέρετε, θυμάμαι όταν ήμασταν και εμείς έφηβοι πώς μας κατέκριναν οι τότε μεγάλοι, διότι κάθε γενιά διαφέρει από την άλλη, έχει τις δικές τους γλωσσικούς κώδικες, έχει τις δικές της αξίες, οπότε η προηγούμενη γενιά θεωρεί ότι η επόμενη δεν πάει καλά και λοιπά. Το έχουμε ζήσει ως έφηβοι, δεν θέλω να τα αναπαράγουμε στα παιδιά μας.
16: Αυτό που θυμάμαι και εγώ από την περίοδο της εφηβείας μου, και όχι από αυτό που γινόταν μέσα στο σπίτι, δηλαδή την επιθυμία της οικογένειάς μου, των γονιών μου, να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο, γιατί τότε και ένα πτυχίο ήταν αρκετό, τώρα δεν φτάνει. Έβλεπα και το περιβάλλον των συμμαθητών μου και συμμαθητριών μου, που οι γονείς τους επεδίωκαν και επιθυμούσαν.
3: News.
16: Στη σχολή, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και να σπουδάσουν αυτό που επέλεγαν οι γονείς ή αυτό στο οποίο κατήφθηναν οι γονείς τα παιδιά. Στην εποχή τη δική μας, επαγγελματικός προσανατολισμός δεν υπήρχε. Δεν ξέρω αν υπήρχε καν ως ιδέα. Σήμερα που η εποχή έχει αλλάξει και που εκ των πραγμάτων τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν δεξιότητες για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον εργασιακό το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια. Πόσο απαραίτητος είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και πώς οι γονείς μπορούν να βοηθηθούν στο να αναζητήσουν το κατάλληλο περιβάλλον, τους κατάλληλους ανθρώπους που να κατανοήσουν προς τα που είναι οι δεξιότητες των παιδιών τους και τι είναι αυτό που θα επιθυμούσαν βασικά τα παιδιά να ακολουθήσουν και πώς θα μπορούσαν να το πράξουν.
15: Λοιπόν, να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Στο δικό μας καιρό και ένα πολιτήριο λυκείου μπορούσε να σε οδηγεί σε μια καλοπληρωμένη δουλειά. Να σας θυμίσω ότι οι ταμείες στις τράπεζες, που τότε κάθε τράπεζα είχε 7-8 ταμεία, ήταν συνήθως απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι ήταν καλοπληρωμένοι ως τραπεζικοί υπάλληλοι, 53 χρονών βγαίναν στη σύνταξη και ήταν ευτυχισμένοι. Αυτοί λοιπόν που θέλανε να σπουδάσουν και οι γονείς που πιέζανε για να έχουν το κάτι παραπάνω κοινωνικά, για να ανέβουν, ήταν συνδεδεμένες οι σπουδές με την κοινωνική άνοδο και φυσικά με καλύτερες αποδοχές. Έτσι λοιπόν υπήρχε πίεση. Οι γονείς αποφάσιζαν ή πίεζαν ανάλογα με την κάθε οικογένεια. Ήταν λιγότερες οι οικογένειες οι οποίες λέγανε στα παιδιά σπούδασε ό,τι θέλεις, το αφήνουμε σε σένα. Υπήρχαν όμως και αυτές. Ο δικός μου πατέρας δηλαδή δεν με πίεσε στο τι να σπουδάσω, αλλά με πίεσε στο να σπουδάσω, διότι ήταν αξία τότε, πέραν του οικονομικού, του βιοπορισμού, του επαγγέλματος, ήταν και αξία η μόρφωση. Το να μπορεί κάποιος να μιλά καλά ελληνικά ήταν ένα σημαντικό θέμα και θεωρούσαν ότι πηγαίνοντας στο πανεπιστήμιο θα το έχουν. Να θυμίσω ότι το 1971 η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία χώριζε τους ανθρώπους κάνοντας την απογραφή σε ανθρώπους που είναι αγράμματοι, δηλαδή αναλφάβητοι, αυτό εννοούσα, και ανθρώπους οι οποίοι ξαναδιαβάζουν και να γράφουν. Υπήρχε δηλαδή πρόβλημα αναλφαβητισμού το 1971, αρκετά σημαντικό. Αν θυμάμαι καλά, ένα στους πέντε ήταν αναλφάβητος τότε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να σπουδάσεις έκανε τη διαφορά και μορφωτικά πέραν του οικονομικού. Τώρα πια έχει αυξηθεί τρομερά ο αριθμός των πτυχιούχων και αυτό είναι καλό και είναι μια απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αναγνωρίζοντας ότι στις επόμενες δεκαετίες θα χρειάζονται πολύ περισσότεροι πτυχιούχοι για να εργαστούν σε θέσεις εργασίας, καθότι ο αυτοματισμός πια βλέπουμε ότι καταργεί επαγγέλματα που μπορούν να αντικατασταθούν από ένα υπολογιστή. Ας πούμε για παράδειγμα ταμεία στην τράπεζα τίνει να εκλείψει ως επάγγελμα. Εκεί που παλιά υπήρχαν 8-9 ταμεία σε ένα υποκατάστημα, τώρα υπάρχει μόνο ένας και πολλοί λέμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ειδικευμένοι, γιατί οι εργασίες που γίνονται πια έχουν να κάνουν με πιο ειδικευμένους ανθρώπους. Φυσικά, επειδή είμαστε Ελλάδα και δεν έχουμε βιομηχανία πολύ σημαντική, αυξημένη όπως έχουν άλλες χώρες ευρωπαϊκές και στηριζόμαστε στον τουρισμό, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας ακόμα στην εστίαση οι οποίες είναι για ανθρώπους οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι. Απλά αυτές οι θέσεις εργασίας είναι χαμηλών προσόντων και χαμηλών αμοιβών.
16: Βεβαίως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και την κρίση σε κλάδους σπουδών που ήταν πολύ δημοφιλείς παλιότερα, όπως είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές.
15: Έτσι είναι, αυτή είναι μια διεθνής κρίση που περνάνε οι ανθρωπιστικές σπουδές. Για ποιο λόγο? Διότι η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο πολύ, οπότε θεωρούν όλοι ότι η τεχνολογία είναι το μέλλον και δεν πάνε στις ανθρωπιστικές σπουδές. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε κάτι, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει τις ανθρωπιστικές σπουδές και εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογικές. Να σας πω για την κυρία Μοντέι, η οποία είναι πρόεδρος της Anthropic, μιας από τις πιο σοβαρές εταιρείες στο χώρο του AI, η οποία οι σπουδές της είναι αγγλική φιλολογία. Και όμως προεδρεύει αυτής της εταιρείας μαζί με τον αδερφό της που είναι διευθύνων σύμβουλος και ο άνθρωπος είναι μηχανικός και τα πηγαίνουν πολύ καλά. Η λογική και η ελπίδα μας από τους αποφύτους των ανθρωπιστικών σπουδών είναι να χαλιναγωγήσουν λίγο την τεχνολογία. Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους των ανθρωπιστικών σπουδών, διότι δυστυχώς οι μηχανικοί της πληροφορικής βάζουν το μηχάνημα πάνω απ' όλα και αυτό κάνει κακό στην ανθρωπότητα.

0: You're coming along.
1: Κύριε Στρατηγιάκη, ως ερευνητής, τι βλέπετε στα μάτια των παιδιών σήμερα? Είναι σταδιοδρομία μία υπόθεση ονείρου ή μία υπόθεση επιβίωσης?
2: Νομίζω ότι τα παιδιά δεν ονειρεύονται τις σπουδές, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν κάποια παιδιά, πολύ λίγα όμως, τα οποία θέλουν να σπουδάσουν για να σπουδάσουν. Και αυτό το σέβομαι και μακάρι να ήταν περισσότερα αυτά τα παιδιά. Όμως η πλειοψηφία των παιδιών θέλει να σπουδάσει για να βρει μια δουλειά, διότι το βασικό άγχος στην εφηβεία είναι πώς θα τα καταφέρω να ενταχθώ στον κόσμο των μεγάλων, να επιβιώσω και συναισθηματικά αλλά και οικονομικά. Άρα για να επιβιώσω οικονομικά προσπαθώ να έχω τα καλύτερα δυνατά όπλα, ελπίζοντας ότι οι σπουδές θα βοηθήσουν σε αυτό.
1: Πόσο έχει αλλάξει η έννοια της επιτυχίας τα τελευταία χρόνια? Τι πιστεύει ένα παιδί ότι θα το κάνει επιτυχημένο στην ζωή? Είναι μόνο οικονομικό?
2: Στην εποχή μας δυστυχώς έχουμε επικεντρωθεί στα χρήματα. Έχει επιβληθεί το αμερικάνικο μοντέλο που πρώτα σε ρωτάνε πόσα βγάζεις και μετά σου μιλάνε. Τα παιδιά βομβαρδίζονται από όλους αυτούς τους influencers που βλέπουν ότι κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα χωρίς να κάνουν μεταξύ μας κάτι αξιόλογο, και αυτό είναι το ένδαλμά τους, αυτό ονειρεύονται. Ονειρεύονται τον εύκολο πλουτισμό. Γιατί εύκολο πλουτισμό? Καταρχάς ονειρεύονται πλουτισμό γιατί αυτό είναι το ιδανικό της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Αυτοί που έχουν περισσότερα χρήματα νομίζουν ότι είναι κάτι πιο σπουδαίο, αγνοώντας μερικά βασικά πράγματα στη ζωή, ότι το κλασικό δεν πρόκειται να τα πάρουν μαζί τους, εδώ θα τα αφήσουν. Και βέβαια θέλουν τον εύκολο πλουτισμό, διότι κανείς δεν θέλει να κουράζεται. Στη φύση του ανθρώπου είναι να προσπαθεί να κάνει κάθε δουλειά με τον πιο απλό τρόπο. Γι' αυτό αναπτύχθηκε ο πολιτισμός μας. Η ρόδα ανακαλύφθηκε για να κάνει τις μεταφορές πιο εύκολες. Κάποιος το σκέφτηκε και είδε ότι ήταν πιο εύκολες οι μεταφορές. Όλος ο πολιτισμός λοιπόν αναπτύσσεται για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Δεν θα πρέπει να μας ξενίζει γιατί τα παιδιά θέλουν τον εύκολο πλουτισμό. Εκείνο που θα πρέπει να μας ξενίζει είναι γιατί θέλουν τον πλουτισμό. Γι' αυτό φταίμε μόνο εμείς οι μεγάλοι. Εμείς τους τα περνάμε αυτά τα μηνύματα. Από μας βλέπουν ότι αυτός που έχει χρήματα έχει μεγαλύτερη αξία από τον άλλον άνθρωπο. Οπότε αυτά απλά προσαρμόζονται σε αυτό που βλέπουν γύρω τους.
1: Πριν φτάσουμε στην σημερινή εποχή και τους influencers και κάνοντας μια αναδρομή στις προηγούμενες δεκαετίες, θυμάμαι ότι η δεκαετία του 90 ήταν αυτή που πρώτη έφερε αυτή την ιδέα, δηλαδή ο εύκολος πλουτισμός, τι πρέπει να κάνεις για να μπεις μέσα στον κόσμο των πλουσίων. Τα πρότυπα τα οποία έδειχνε μέσα από τα περιοδικά, τα μοντέρνα της εποχής,
2: το lifestyle,
1: το lifestyle όπως λέτε πολύ σωστά. Και μετά η δεκαετία του 2000 ήταν έτσι και έτσι, προς το τέλος του 2000 της δεκαετίας αυτής έρχεται η κρίση. Εκεί παθαίνουν όλοι ένα μεγάλο πατατράκ σε όλα τα επίπεδα, και νομίζω ότι η γενιά που βγήκε μετά από την κρίση δεν έχει αυτό που είχαν οι προηγούμενες γενιές, την ελπίδα ότι θα κάνει κάτι που και θα του φέρει χρήματα όπως λέτε, αλλά που θα τον βοηθήσει να πετύχει. Δηλαδή δεν μπορεί να ονειρευτεί αυτό που ονειρευόντουσαν οι προηγούμενες γενιές για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Κάνω λάθος αυτό?
2: Ναι, είναι διάχυτη η εντύπωση που έχουν όλα τα νέα παιδιά ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Τους το λέμε και εμείς απλά, διότι κακά τα ψέματα το χρέος που τους κληρονομούμε, ας μην ξεχνάμε ότι χρεοκόπησε η χώρα μας, όλο αυτό το χρέος πέφτει στους ώμους των παιδιών μας. Κακά τα ψέματα. Τους υποδαβλήσαμε, τους υποσκάψαμε το μέλλον τους. Αυτό κάναμε ως γενιά και γι' αυτό θεωρώ ότι έχουμε αποτύχει. Από εκεί και πέρα λοιπόν τα παιδιά δεν έχουν πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Mm-hmm. Ένα άλλο σημαντικό θέμα δημιουργήθηκε με τον COVID, ο οποίος COVID οδήγησε τη νεότερη γενιά στην γρήγορη και εύκολη παραίτηση. Το αναφέρουν σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Παρατηρείται στην εκπαίδευσή μας πολύ έντονα, τα παιδιά δεν προσπαθούν. παρετούνται εύκολα. Στο διάβασμα μου το λένε καθηγητές. Δεν μπορούν να λύσουν την άσκηση σε 2-3 λεπτά, την αφήνουν, πάνε στην επόμενη. Έτσι όμως δεν μαθαίνουν. Η παραίτηση και η έλλειψη ελπίδας συνολικότερα για το μέλλον, γιατί γι' αυτό έρχεται η παραίτηση, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα παιδιά δεν έχουν ελπίδα για το μέλλον, δεν έχουν όραμα όπως είχαμε εμείς, διότι εγώ θυμάμαι στην εποχή μας ως έφηβοι ονειρευόμασταν να αλλάξουμε τον κόσμο για να τον κάνουμε πιο δίκαιο. Τώρα πια δεν έχουν κάτι πιο τέτοιο όνειρο τα παιδιά.
1: Πιστεύετε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η συνεχόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση που ήταν κάτι καινούριο για αυτούς, να κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, συνήθως με κλειστές κάμερες, γιατί μπορούσαν να μην παρακολουθούν, να κάνουν κάτι άλλο εκείνη την ώρα, δηλαδή δεν υπήρχε η ανάγκη της πειθαρχίας μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον, μια σχολική τάξη.
2: Ναι, η τηλεεκπαίδευση απέτυχε διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έρευνες δείχνουν ότι υπήρξε πολύ μεγάλη μείωση των επιδόσεων των μαθητών εξαιτίας της τηλεεκπαίδευσης. Στην

0: σύνδεση ίντερνετ που είχαν, προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια οργάνωση στην εκπαίδευση, το οποίο δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει, διότι η χώρα μόλις έβγαινε από τη χρεοκοπία. Δεν γινόντουσαν επενδύσεις καθόλου στην εκπαίδευση, ούτε σε υλικό, ούτε σε ανθρώπινο δυναμικό, ούτε διορισμοί γινόντουσαν, ούτε τίποτα όταν μας πέτυχε ο COVID.
1: Mm-hmm. Πρόσφατα συγκλονιστήκαμε από την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το θέμα για όλη την κοινωνία και ο τρόπος που έγινε. Δεν είναι η πρώτη φορά που παιδιά στην εφηβεία και μπροστά στις εξετάσεις, και ίσως όχι μόνο, ίσως να μην είναι μόνο φυσικά ο μοναδικός παράγοντας, αφαίρεσαν τη ζωή τους. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που ως μοναδική έξοδο πλέον βλέπει αυτή τη φυγή. Πάντα συνέβαινε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εδώ πιστεύετε ότι αυτό το θέμα έχει διωγγωθεί και λόγω όλων αυτών των γεγονότων που προηγήθηκαν και των συνθήκων της καθημερινότητας και της ζωής μας σήμερα?
0: Δεν ξέρουμε, διότι δεν έχουμε στοιχεία. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουμε τον αριθμό των αυτοκτονιών που γίνονται και με την, ανάλογα και με την ηλικία αυτών των ανθρώπων που αυτοκτονούν τα τελευταία 20-30 χρόνια, για να μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα αν έχουμε αύξηση ή όχι. Από τη στιγμή που αυτά δεν δημοσιεύονται τα στοιχεία, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχουμε αύξηση ή όχι του φαινομένου. Πάντως είναι λυπηρό μεν, αλλά δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Θεωρώ ότι οι πανελλαδικές από μόνες τους δεν...
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 είναι ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης. Είναι εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας και αφορμή για την συνομιλία μας είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις οι οποίες ξεκινούν την Παρασκευή. Φτάνουμε λοιπόν στις πανελλαδικές, κύριε Στρατηγάκη. Τι πρέπει να κάνει η οικογένεια, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά εν ώψη των εξετάσεων.

0: εξετάσεων και κατά τη διάρκεια τους.
1: Να ξεκινήσουμε από εμάς τους γονείς. Τα παιδιά λοιπόν δεν δίνουν πρώτη φορά εξετάσεις. Έδωσαν και πέρυσι εξετάσεις όταν ήταν μαθητές δεύτερας λυκείου, τις προαγωγικές εξετάσεις. Είχαμε ως γονείς μία συμπεριφορά πέρυσι. Ακριβώς την ίδια πρέπει να έχουμε φέτος. Να μην δώσουμε περισσότερη βαρύτητα, να μην φορτώσουμε περισσότερο το κλίμα. Όπως φερθήκαμε πέρυσι που τα παιδιά έδιναν τις προαγωγικές, ακριβώς το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και φέτος. Διότι ακούω κατά καιρούς διάφορα, μου έλεγε μια μαμά, ας πούμε, θα πάρω άδεια να φτιάχνω πορτοκαλάδες στο γιόκα μου που θα δώσει εξετάσεις. Όχι, να μην το κάνει. Φορτίζει το κλίμα και δημιουργεί περισσότερο άγχος στο γιόκα της. Πρέπει να μην είναι αδιάφοροι φυσικά, αλλά και να μην θεωρούν ότι συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό ή τόσο σημαντικό που αφορά το μέλλον της οικογένειας, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια, ένας να δίνει εξετάσεις, τρεις να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μπαίνει ο μαθητής, μπαίνουν και οι δύο γονείς του. Έτσι λοιπόν οι εισακταίοι που είναι 60.000 στην πραγματικότητα είναι 180.000 και θα το ακούτε στις διάφορες συζητήσεις, πετύχαμε εκεί, μας βάλανε δύσκολα στα μαθηματικά και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ φορτισμένο λοιπόν το κλίμα, κυρίως από εμάς τους γονείς, και έτσι μεταβιβάζουμε το άγχος που έχουμε στα παιδιά. Έχουμε και ένα περίεργο άγχος ως γονείς, το άγχος που έχει και ο προπονητής σε μια ομάδα. Δεν μπορούμε να παίξουμε εμείς μπάλα, οπότε περιμένουμε να παίξουν τα παιδιά μας και έχουμε διπλάσιο άγχος, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε εμείς και να καθαρίσουμε την παρτίδα τόσο εύκολα. Αυτά ως προς τους γονείς. Τα παιδιά εισπράττουν το άγχος και ανάλογα με την ψυχοσύνθεση του κάθε ενός αντιδρούν από λίγο έως πάρα πολύ έως τρελαίνονται. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουν μερικά βασικά πράγματα για να βγάλουν αυτές τις 10 μέρες έτσι πιο άνετα. Καταρχάς, κοιμόμαστε πολύ, όσο πιο πολύ μπορούμε. Γιατί? Διότι θέλουμε τη μέρα των πανελλαδικών 9 με 12 το μυαλό μας να είναι ξεκούραστο για να μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλες τις δυνάμεις μας και να τα δώσουμε όλα 9 με 12. Ένα μυαλό που είναι κουρασμένο θα υπολειτουργεί, θα ρετάρει που λέμε. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα σωστά. Συνεπώς πρέπει να έχουμε κοιμηθεί, να είμαστε όσο πιο ξεκούραστοι γίνεται. Αν είναι δυνατόν τις τελευταίες 2-3 μέρες να περιορίσουμε δραστικά το διάβασμα και να αρχίσουμε να πηγαίνουμε βόλτες, να πίνουμε καφέ λίγο, να ηρεμήσουμε, να σκεφτόμαστε το μετά. Το μετά είναι το μακρύτερο καλοκαίρι της ζωής των παιδιών. Γιατί? Διότι θα τελειώσουν 6-8 Ιουνίου όσοι δεν δίνουν τα ειδικά μαθήματα, θα τελειώσουν τις πανελλαδικές και θα κάθονται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, διότι τότε ξεκινούν τα μαθήματα στο πρώτο έτος. Την επόμενη χρονιά δυστυχώς θα χρωστάνε μαθήματα για το Σεπτέμβριο, οπότε θα πρέπει να αρχίσουν το διάβασμα από τον Αύγουστο. Άρα το μεγαλύτερο καλοκαίρι της ζωής τους είναι αυτό. Ας το ονειρευτούν αυτό, ας το σχεδιάσουν, ας το οργανώσουν, ας το προγραμματίσουν, γιατί έτσι θα ηρεμήσουν. Αντί να σκέφτονται τις εξετάσεις, καλύτερα να σκέφτονται διακοπές.
0: Τώρα, όταν μπουν μέσα στην αίθουσα περιμένοντας τα θέματα και όταν έρθουν τα θέματα, τα οποία από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια είναι και πάρα πολλά σε αριθμό, δηλαδή πρέπει να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις, αυτό καταλαβαίνω ότι προκαλεί έναν πανικό αρχικά. Μόνο η ώρα που χρειάζεται για να τα διαβάσεις και ο πανικός όταν φτάσεις σε κάποια ερώτηση ότι «Α, δεν θυμάμαι τι λέει, τι κάνουμε εκείνη την ώρα». Ενώ το ξέρει, το έχει διαβάσει, μπλοκάρει, επειδή ακριβώς ο πανικός είναι κακός σύμβουλος, δεν είναι ένα άγχος δημιουργικό, ο πανικός είναι ένα μαύρο πάνι μπροστά.
1: Έτσι είναι λοιπόν, να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Μπαίνουμε μέσα στην αίθουσα. Πρέπει να έχουμε ένα ρολόι χειρός. Τα παιδιά δεν φοράνε ρολόι γιατί κοιτάζουν την ώρα πάντα από το κινητό τους. Απαγορεύεται να έχουν πάνω τους κινητό. Ακόμα και αν είναι κλειστό το κινητό και το έχουν πάνω τους, μηδενίζονται. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν ότι παραδίδουμε το κινητό μας με το που μπαίνουμε. Για να μάθουμε λοιπόν το χρόνο, πρέπει να έχουμε ένα ρολόι χειρός. τα παλιά κλασικά που είχαμε εμείς και ακόμα φοράμε. Λοιπόν, εκεί θα πρέπει να κοιτάζουν το ρολόι για να έχουν τη σωστή διαχείριση του χρόνου τους. Τι θέλω να πω. Στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα, αντιστοιχεί περίπου 3/4 σε κάθε θέμα. Δεν πρέπει λοιπόν σε κανένα θέμα να ξοδέψουν πάνω από 3/4. Δεύτερον, ξεκινάμε από τα εύκολα, γιατί ένας μαθητής ο οποίος γράφει πανελλαδικές δεν έχει ως σκοπό να αποδείξει κάτι. Έχει ως σκοπό να μαζέψει τα περισσότερα δυνατά μόρια. Αυτό σημαίνει ξεκινάμε από τα εύκολα, έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε αρκετά μόρια εύκολα στην αρχή και να ανέβει και το ηθικό μας για να πάμε στα πιο δύσκολα. Όταν φτάσουμε σε μία άσκηση που δεν μπορούμε να τη λύσουμε, καταρχάς μένουμε ψύχρεμοι. Μπορούμε να αφιερώσουμε 1-2 λεπτά με κλειστά τα μάτια για να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα υπερβούμε ποτέ το χρόνο που πρέπει να αφιερώσουμε σε αυτή την άσκηση, δηλαδή αν μιλάμε για μισό θέμα, άρα δεν θα κάτσουμε ποτέ πάνω από 20 λεπτά εκεί, διότι κινδυνεύουμε να μην γράψουμε άλλα θέματα τα οποία ξέρουμε. Οπότε εκτός από τις μονάδες που θα χάσουμε του θέματος που δεν ξέρουμε, θα χάσουμε και άλλες μονάδες από τα θέματα που ξέρουμε. Άρα κρατάμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Όταν τελειώσουμε όλα τα θέματα, αν έχουμε χρόνο, ρίχνουμε μια ματιά για να κάνουμε μικροδιορθώσεις, αν και όπου είναι απαραίτητο. Εκείνο όμως που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας είναι ότι τη στιγμή που γράφουμε τις εξετάσεις, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο βαθμός που θα γράψουμε θα είναι αρκετός για να πετύχουμε το στόχο μας ή όχι. Τι θέλω να πω με αυτό. Οι υποψήφοι οι οποίοι έχουν υψηλές προσδοκίες λένε πάω να γράψω 19-20 για να πιάσω το στόχο μου. Μπορεί να πέσουν σε μία χρονιά όπου τα θέματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και να μην χρειάζεται 19, να φτάνει ένα 17 ή και ένα 16 ακόμα για να πιάσουν το στόχο τους. Την ώρα που γράφουν δεν το ξέρουν να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή βλέπουν ότι δεν ξέρουν ένα θέμα. Αν δεν το ξέρουν και οι άλλοι, δεν τρέχει τίποτα. Το πρόβλημα είναι αν δεν το ξέρουν αυτοί και το ξέρουν όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Άρα είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία όπου ο σκοπός σου δεν είναι να γράψεις καλά. Ο σκοπός σου είναι να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Δηλαδή, στην Ιατρική Αθήνας διατίθενται 140 θέσεις για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου. Θα μπουν από όσα παιδιά περνούν την ελάχιστη βάση εισαγωγής και μπορούν να δηλώσουν και δηλώνουν την Ιατρική Αθήνας, θα μπουν οι 140 πρώτοι, δηλαδή οι 140 που θα γράψουν καλύτερα. Ο σκοπός μας λοιπόν δεν είναι να γράψουμε άριστα, ο σκοπός μας είναι να γράψουμε καλύτερα από τους υπόλοιπους. Είναι ένας ανταγωνισμός. Πρέπει να καταφέρουμε να πάμε καλύτερα, όχι καλά ούτε άριστα.
0: Τώρα, αν την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα των εξετάσεων, σε ένα μάθημα τα παιδιά δεν πάνε καλά και έρχονται και οι επόμενες ημέρες και τα παιδιά μπορεί να απογοητευτούν και μαζί να απογοητευτούν και οι γονείς, γιατί είπαμε πάνε σετ με τα παιδιά. Πώς μπορεί να διαχειριστεί καταρχάς ο γονέας που πρέπει να υποστηρίξει το παιδί του και το ίδιο το παιδί όταν νιώθει ότι σε ένα μάθημα δεν έχει πάει καλά και έπεται η συνέχεια? Και τι πρέπει να κάνει για να πει ότι ναι, ρε παιδί μου, δεν τα κατάφερα σήμερα, αλλά θα προσπαθήσω στα άλλα δύο μαθήματα που περισσεύουν ή τα τρία να πάω καλύτερα και ότι πιάσω καλύτερο δυνατό. Και να μην απογοητευτεί ότι επειδή μία μέρα δεν πήγε καλά, ότι τελείωσαν οι εξετάσεις για αυτόν, ότι τελείωσε η προοπτική.
1: Θα σας απαντήσω με αυτό που ακούω χρόνια από όλους τους αθλητές όλων των αγωνισμάτων των ομαδικών και δεν καταλάβαινα γιατί το έλεγαν, διότι με φαινόταν εξαιρετικά κοινότυπη δήλωση. Τι λένε όλοι? Κοιτάζουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Το άκουγα να το επαναλαμβάνουν παίκτες, προπονητές σε όλα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, παντού.
0: Μιλάτε για ομαδικά αθλήματα.
1: Ναι, μιλάω για ομαδικά αθλήματα, ακριβώς. Ναι. Και έβλεπα ακριβώς αυτό το πράγμα, αυτή τη δήλωση. Κοιτάζουμε τον κάθε αγώνα ξεχωριστά. Αυτό σήμαινε δηλαδή ότι αν έχουμε ιτηθεί σε έναν αγώνα, δεν πρέπει αυτό να μας καταβάλει και να πάμε στο επόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πανελλαδικές. Ειδικά τώρα στις πανελλαδικές, Υπάρχουν μερικοί αριθμοί οι οποίοι μπορεί να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν κουράγιο. Δηλαδή, τα μαθηματικά στα οικονομικά έχουν κάθε χρόνο από 70 έως 75% των μαθητών να γράφουν κάτω από 10 και 40% των μαθητών να γράψουν κάτω από 5. Αυτό λοιπόν μας δίνει να καταλάβουμε ότι ένας μαθητής ο οποίος στα μαθηματικά των οικονομικών θα γράψει 8 και 9 είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι είναι μέσα στο 30% των καλύτερων υποψηφίων. Άρα δεν πρέπει να τα βάψει μαύρα κατά το κοινώς λεγόμενο, αντιθέτως πρέπει να χαρεί. Το 9 είναι επιτυχία σε αυτό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και μία αίσθηση του τι συμβαίνει στα υπόλοιπα χρόνια σε σχέση με τα μαθήματα πριν κατεβάσουμε πλερέζες. Και εδώ να πω και κάτι άλλο, ότι όταν το παιδί βγει από τις εξετάσεις είναι πάρα πολύ καλό να μην δει τις απαντήσεις, διότι βλέποντας τις απαντήσεις ο αγώνας είναι άνισος. Έχει μπροστά του τυπωμένα είτε στο χαρτί είτε στην οθόνη τις απαντήσεις των θεμάτων και τα συγκρίνει με αυτά που θυμάται ότι έγραψε. Οπότε το πιάνει ανασφάλεια, όχι και πώς το έγραψα αυτό, μήπως δεν το έγραψα και πολύ σωστά, το έγραψα έτσι ή το έγραψα αλλιώς.
0: News.
1: Τι έγινε πριν, κοιτάζει μόνο μπροστά μέχρι να φτάσει στο τέταρτο μάθημα και τελευταίο. Εκεί μετά πλέον μπορεί να δει απαντήσεις, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, θα έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές.

0: Κύριε Στρατηγάκη, ως σύμβουλος σταδιοδρομίας, φαντάζομαι ότι συναντάτε πολλά παιδιά και φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα που προσπαθείτε να καταλάβετε είναι πού είναι η κλίση τους, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι απαραίτητο να ορίσουμε τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουν σπουδές, γιατί εδώ λίγο φταίμε εμείς οι γονείς, περισσότερο τα μπλέκουμε τα πράγματα. Γιατί? Διότι εμείς οι γονείς θέλουμε το καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
0: Βάσει των δικών σας κριτηρίων για ένα μέλλον που είναι 30, 35, 40 χρόνια μπροστά, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, απλά το βασικό άγχος των γονιών είναι ότι θέλουν τα παιδιά τους να έχουν δουλειά, να σπουδάσουν κάτι για να βρουν δουλειά. Άρα έχουν μία τάση να βάζουν αυτό που λέμε επαγγελματικές προοπτικές πρώτο και καλύτερο. Ενώ δεν πρέπει να είναι πρώτο και καλύτερο κριτήριο για πολλούς και διάφορους λόγους. Ας δούμε μερικούς. Έχω βαρεθεί να συναντάω παιδιά τα οποία πήγαν σε κάποιες σχολές διότι τους είπαν ότι τελειώντας αυτή τη σχολή θα βρεις δουλειά. Και προσπαθούν να σπουδάσουν κάτι που δεν τους αρέσει. Δεν τα καταφέρνουν. Στις παλιές εποχές, όταν ήμασταν εμείς νέοι, δεν τολμούσαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους και συνέχιζαν ουσιαστικά χτυπώντας το κεφάλι τους στον τοίχο μέχρι να πάρουν το πτυχίο. Τώρα τα παιδιά ευτυχώς έχουν το θάρρος και λένε δεν μ' αρέσει, φεύγω. Έτσι λοιπόν βλέπουμε παιδιά τα οποία μπαίνουν στη νομική, όχι γιατί θέλουν να σπουδάσουν νομική, αλλά γιατί έχουν τα μόρια για να μπουν. Βλέπουμε παιδιά που πάνε να γίνουν ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί και μηχανικοί υπολογιστών, διότι τους λένε ότι αυτοί θα ασχοληθούν με το AI, είναι ότι πιο μοντέρνο υπάρχει κλπ. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν θέλουν να γίνουν μηχανικοί. Βλέπουμε επίσης παιδιά τα οποία πάνε στις στρατιωτικές σχολές, στη σχολή Ευελπίδων για παράδειγμα, διότι τους λένε οι γονείς τους, αν μπεις σε μια τέτοια σχολή θα έχεις λύσει το οικονομικό σου θέμα εφόρου ζωής.
0: Γιατί θα είναι υπάλληλοι που θα έχουν μια εξέλιξη και μια μονιμότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ο μισθός θα υπάρχει και η σύνταξη θα υπάρχει και καμία ανησυχία. Και όταν πηγαίνουν για το μισθό και όχι για τους αρέσει η στρατιωτική ζωή, το αποτέλεσμα είναι τα παρατάνε. Το πρόβλημα με την σχολή Ευελπίδων είναι πολύ οξύ, διότι ένα στα τέσσερα παιδιά φεύγει τον πρώτο μήνα, ακριβώς διότι πάνε με λάθος κριτήρια. Άρα δεν μπορεί το επαγγελματικό να είναι το πρώτο μας κριτήριο. Θα μου πείτε και ποιο θα είναι το πρώτο μας κριτήριο?
0: Η επιθυμία ίσως.
1: Αυτό ακριβώς. Το τι θέλουμε να σπουδάσουμε, τι θα μας άρεσε να διαβάζουμε. Αν δεν μας αρέσει αυτό που θα κληθούμε να διαβάζουμε, δεν θα το διαβάσουμε. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει δεν θα πάρουμε πτυχίο. Συμβαίνει σε πολλούς, συμβαίνει σε τουλάχιστον 30% των φοιτητών μας, οι οποίοι δεν φτάνουν ποτέ στο πτυχίο. Να θυμηθούμε ότι το Δεκέμβριο διαγράφησαν από τα πανεπιστήμια 308.000 φοιτητές, οι οποίοι είχαν υπερβεί τα 8 χρόνια σπουδών. Το τμήμα που είχε τους περισσότερους διαγραφέντες φοιτητές ήταν η νομική Αθηνών, στην οποία όσοι εισάγονται είναι αριστούχοι, γιατί η βάση είναι πάνω από 18.000 μόρια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, είναι φυσικά δύσκολη σχολή. Καταλαβαίνουμε όμως ότι η πλειοψηφία αυτών που διαγράφησαν ήταν παιδιά τα οποία δεν ήθελαν να σπουδάσουν αυτό και πήγαν απλά γιατί είχαν τα μόρια. Άρα λοιπόν το πρώτο και σημαντικότερο κριτήριο είναι η επιθυμία μου. Τι θέλω, τι θα μ' άρεσε να διαβάζω. Το δεύτερο κριτήριο είναι να μπορώ να ολοκληρώσω τις σπουδές. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Ειδικά όπως έχει μετεξελιχθεί το εξεταστικό σύστημα τώρα μετά την εισαγωγή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, δημιουργήθηκαν διάφορες παρενέργειες. Μία από αυτές, η πιο σημαντική, είναι ότι αδειάσαν οι σχολές στην επαρχία. Επειδή αυτές έχουν πρόβλημα επιβίωσης πια, γιατί χωρίς φοιτητές δεν μπορεί να σταθεί ένα πανεπιστήμιο, ζητήσαν από το Υπουργείο Παιδείας και ζητούν να ενταχθούν και σε άλλα επιστημονικά πεδία, έτσι ώστε να μεγαλώσει η δεξαμενή των υποψηφίων φοιτητών που μπορούν να δηλώσουν αυτά τα τμήματα. Αυτή η δεξαμενή λοιπόν, καθώς μεγαλώνει με την ένταξή του σε νέα
0: παιδεία,
1: επιστημονικά πεδία, δημιουργείται ένα πρόβλημα ισονομίας, διότι μπαίνουν παιδιά από διαφορετικά παιδεία που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα και συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς τα μόρια που συγκεντρώνουν. Για να το πούμε απλά με ένα παράδειγμα. Ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει παιδαγωγικά και πρόκειται από τις ανθρωπιστικές σπουδές έχει εξεταστεί σε αρχαία ιστορία λατινικά. Αφήνω τη γλώσσα γιατί αυτή, σε αυτήν εξετάζονται όλοι. Ένα παιδί από τις θετικές σπουδές έχει εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία και μετά λένε για να δούμε ποιος έγραψε καλύτερα. Αυτός που εξετάστηκε στα αρχαία ή αυτός που εξετάστηκε στα μαθηματικά. Μα αυτά είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη, διότι είναι διαφορετικά. Τα παιδιά το ξέρουν αυτό από το δημοτικό. Δεν συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια. Τι να κάνουμε. Είναι απλά πράγματα. Εδώ όχι μόνο τα συγκρίνουμε, αλλά αυτό το θέμα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ενώ το 2017 μόλις το 27% των σχολών δηλώνονταν από περισσότερο από ένα πεδίο, το 2027, 10 χρόνια μετά, θα πάμε στο 45% των τμήματων που δηλώνονται από περισσότερο από ένα πεδίο, το οποίο κάνει τις εξετάσεις να μην είναι δίκαιες. Τόσο απλά. Και ο κόσμος εμπιστεύεται τις πανελλαδικές διότι είναι αδιάβλητες. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα που είναι αδιάβλητα. Οι πανελλαδικές είναι ένα από αυτά τα ελάχιστα που είναι αδιάβλητα, αλλά δεν είναι δίκαιες. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα αυτό το σύστημα από ένα άλλο σύστημα εισαγωγικών, το οποίο θα είναι κυρίως δίκαιο, αλλά και θα εξοπλίζει τα παιδιά με τις γνώσεις που χρειάζονται για να επιβιώσουν στον 21ο αιώνα. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, οι μαθηματικοί ή οι γιατροί να μην ξέρουν μαθηματικά. Είναι τελείως παράλογο και μάλιστα στον καιρό της πανδημίας ζοριζόμουν να εξηγήσω στους φίλους μου, τους γιατρούς, τι σημαίνει ρυθμός μεταβολής για να μπορέσουν να καταλάβουν τα δεδομένα που δημοσιεύονταν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι παράλογο να εισάγονται παιδιά στα τμήματα ψυχολογίας χωρίς να έχουν εξεταστεί στα μαθηματικά και να συναντούν μέσα στο τμήμα στατιστική, γιατί οποιαδήποτε έρευνα θέλει στατιστική ανάλυση και επεξεργασία μετά. Δεν γίνεται να εισάγεται κάποιος ο οποίος δεν ξέρει μαθηματικά εκεί. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, οδηγούμαστε σε αυτό το 4 μαθήματα, 4 επιστημονικά παιδεία, το οποίο είναι μέγα λάθος. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα σε πολύ μικρότερο βάθος. Πρέπει να είναι πιο απλωμένη η γνώση, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με τρόπο που δεν γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, το δεύτερο κριτήριο είναι να μπορώ να παρακολουθήσω τις σπουδές. Πώς το διαπιστώνω αυτό? Πρέπει να εξετάσω πολύ προσεκτικά ποια μαθήματα περιλαμβάνει ο οδηγός σπουδών του κάθε τμήματος. Δεν επιλέγουμε τμήμα από τον τίτλο. Δεν επιλέγουμε τμήμα από την υπόσχεση εργασίας που μπορεί να μας δώσει το πτυχίο του. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Διότι στο δικό μας καιρό, όποιος γινόταν μαθηματικός, ένα ποσοστό 80% και πάνω πήγαινε στην εκπαίδευση. Τώρα το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί πάρα πολύ, διότι έχουν διευρυνθεί οι ορίζοντες και τα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας μαθηματικός με το πτυχίο του. Άρα δεν υπάρχει τόσο άμεση σύνδεση σπουδών και επαγγέλματος. Και για να μην τρελαίνονται λοιπόν τα παιδιά, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Αυτό είναι πιο εύκολο. Θα φτάσουν στο επάγγελμα αργότερα, συνεκτιμώντας πολλά πράγματα, όχι μόνο το πτυχίο, τις δεξιότητες που έχουν, αλλά και τις εργασιακές τους αξίες. Θέλω, ας πούμε, να είμαι μισθωτός, θέλω να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, θέλω να έχω υψηλό μισθό ή πολύ ελεύθερο χρόνο, όλα αυτά θα τους οδηγήσουν στο επάγγελμα.
0: Και νομίζω είναι και κάτι ακόμα, κύριε Στρατηγάκη, ότι η δική μας γενιά επέλεγε ένα επάγγελμα και από αυτό έπαιρνε σύνταξη. Η νεότερη γενιά θα επιλέξει ένα επάγγελμα που αγαπάει, που αρέσει στο νέο να ακολουθήσει, και δεν είναι βέβαιο μέχρι να φτάσει στη σύνταξη, όταν φτάσει, πόσες διαφορετικές κατευθύνσεις θα ακολουθήσει στο επάγγελμά του, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Καταρχάς θα επιλέξει ένα επάγγελμα, μετά θα επιλέξει ένα άλλο επάγγελμα, μετά ένα τρίτο επάγγελμα και δεν ξέρουμε πόσα ακόμα, μέχρι να φτάσει να γεράσει. Τώρα, αν θα πάρει σύνταξη ή όχι, ούτε αυτό το ξέρουμε.
0: Και κλείνοντας, κύριε Στρατηγάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, αν είχατε μπροστά σας ένα παιδί, μία έφηβη, έναν έφηβο, που νιώθει ότι στο μέλλον του μπροστά βρίσκεται ένας τείχος, ποια θα ήταν η πρώτη φράση που θα του λέγατε για να δει το πρώτο φως να περνάει ανάμεσα από ένα ρήγμα σε αυτό τον τοίχο.
1: Θα το έλεγα ότι δεν υπάρχει τοίχος. Είναι στο μυαλό του όλο αυτό. Η ζωή συνεχίζεται, δεν υπάρχει τοίχος, δεν υπάρχει κάποια διακοπή και η ζωή του δεν εξαρτάται από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Μην τρελαθούμε. Μπορεί να τα καταφέρει στις πανελλαδικές, μπορεί όχι. Απλά όλος αυτός ο θόρυβος με τις πανελλαδικές γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι είναι η πρώτη φορά που αξιολογείται ένας άνθρωπος από μια εξωτερική αξιολόγηση, από κάποιους αγνώστους, και αυτό φαίνεται περίεργο, και αυτή η πρώτη φορά είναι πάντα δύσκολη. Είναι και λίγο σαν τελετή ενηλικίωσης, ξέρετε. Παλιά στους πρωτόγονους πολιτισμούς η ενηλικίωση γινόταν στα 12. Τώρα στο δικό μας πολιτισμό η ενηλικίωση γίνεται στο τέλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα 18 τους χρόνια.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
2: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη?

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12
3: και πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Diálogo con Nico Samurca.
9: Pienso con sueño para sí.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: έγραψε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Τόνισε δε ότι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να ηγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Όπως αναφέρει το Τασνίμ, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κάνει αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Σχολιάζοντας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, τονίζεται ο Πρωθυπουργός υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή του για παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Στις 9 το βράδυ ο τελικός του Final Four της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης φιλάθλων, οι φίλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στον σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Στο μεταξύ, η μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται σήμερα στη Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο και σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ουκρανία 4 νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σε Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο Πακιστάν τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση που είχε στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές ή και μπόρες τις επόμενες ώρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζιβαλή.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
7: Ναι, ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
7: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
9: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Έτοιμες να οριστικοποιήσουν ένα μνημόνιο κατανόησης, δηλώνουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει μία εκεχηρία 60 ημερών, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, ενώ το φλέγον ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης φέρεται να μετατίθεται για αργότερα. Ο Κώστας Ράπτης στη τηλεφωνική μας γραμμή για ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, επιβεβαιώνει περαιτέρω ο Μάρκο Ρούμπιο τις προηγούμενες δηλώσεις Τραμπ για πρόοδο στις συνομιλίες. Ως γνωστόν, με ανάρτησή του, ο ένικος του Λευκού Οίκου έκανε γνωστό ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με σειρά ηγετών φιλικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες καθεστώτων της Μέσης Ανατολής και ξεχωριστά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος έχουν ήδη υπάρξει διαρροές για το περίγραμμα της συμφωνίας, ενώ οι μεσολαβητές, με πρώτο το Πακιστάν αλλά και την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Αίγυπτο, εκφράζουν ικανοποίηση και αισιοδοξία για την επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας. Ήδη χαιρετίζει και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άξιος, η συμφωνία προβλέπει εκεχηρία 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του ορμούς με αντάλλαγμα την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μερική άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο. Το πρώτο ίμιση αυτού του διαστήματος των 60 ημερών θα αφιερωθεί στα σχετικά με την διευθέτηση της κίνησης στο στενό του ορμούς, ενώ εντός των 60 ημερών θα πρέπει να περάσει η συζήτηση και στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και ευή του αποθέματος των περίπου 450 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, για το οποίο πάντως η Ιρανική πλευρά δεν δείχνει καμία διάθεση να το εγκαταλείψει. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεστιάν τονίζει πως οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και με την άδεια του ανώτατου ηγέτη, μόλις τον Μπαχαμενή, καθώς όπως είπε, η διοίκηση της χώρας απαιτεί μία μόνο απόφαση και συλλογική υπακοή. Το ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα αντιδράσει το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιορίστηκε να αναφέρει ότι υπήρξε πολύ καλή χθεσινή επικοινωνία του με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Η Ιρανική πλευρά δεν πρόκειται να μπει σε κατάπαυση του πυρός, αν αυτή δεν είναι καθολική, δηλαδή δεν αφορά και τον Λίβανο. Και αυτό είναι ένα αγκάθι. Προκαλεί ανησυχίες στην Ισραηλινή πλευρά η ασάφεια για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και η επιβολή εκεχηρίας στον Λίβανο.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Ιρανική πηγή δηλώνει ότι υπάρχουν 1-2 ανοιχτά σημεία από τα οποία ως τώρα δεν έχουν επιτρέψει την οριστικοποίηση του μνημονίου, αλλά είναι σαφές ότι η διπλωματία γενικά μιλώντας αποκτά δυναμική και ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται κάποια πειρά ένδοθεν, όπως ας πούμε από τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέχαμ, ο οποίος αποτελεί γνωστό ιέρακα.
1: Μάλιστα. Κώστα, είχαμε και το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο.
2: Κατά κυριολεξίαν πειρά. Ένας άνδρας άνοιξε το σάκο του, έβγαλε όπλο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, από την οποία ο μεν δράστης έπεσε νεκρός, ενώ και ένας διερχόμενος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο δράστης είχε ψυχιατρικό ιστορικό και νόμιζε πως ήταν ο Ιησούς Χριστός, ενώ εκδήλωνε και ιδιαίτερη αιμονή απέναντι στην Αμερικανική Προεδρία, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Κώστα Ράπτη, να σε ευχαριστήσουμε. Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, τις πολλαπλές πιέσεις που ασκούνται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, απέδωσε ο διεθνολόγος οικονομολόγος Στρασίβουλος Ευτυχίδης την πιθανότητα να καταλήξουν σε ένα μνημόνιο κατανόησης οι δύο πλευρές. Όπως σημείωσε, μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδός, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μετατίθεται για πολύ αργότερα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν πλέον αντιληφθεί ότι αυτό δεν μπορεί να σταματήσει εντελώς.
2: Αυτό που φαίνεται είναι ότι παρά τους πανηγυρισμούς δεν υπάρχει ένα κοινό σημείο επαφής το οποίο να δικαιολογεί αυτή την υπέρμετρη αισιοδοξία, αλλά οι πιέσεις που είναι ποικιλότροπες και από πολλές πλευρές, τόσο προς το Ιράν όσο και προς τη ΣΥΠΑ, φαίνεται να αποδίδουν, και έτσι θεωρείται πιθανό ότι ίσως υπάρξει ένα πρωτόκολλο καταρχήν κατανέωσης, ένα memorandum of understanding. Αν είναι με το ζήτημα που, όπως το θεωρούν οι Αμερικάνοι αλλά και οι Ιρανοί, ότι ουσιαστικά πάβουν τα πάντα, σταματάει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά και μπαίνουμε από εκεί και πέρα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για όλα τα άλλα δύσκολα θεωρητικά ζητήματα.
3: Όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα,
2: το αφήνουν για πολύ μετά. Δεν φαίνεται να είναι θέμα συζήτησης σε αυτό το πρώτο κείμενο που θα υπογραφεί ως πρωτόκολλο κατανόησης, αλλά από εκεί και πέρα το Ιράν επιμένει ότι έχει κάθε δικαίωμα, σύμφωνα με την συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς. Και έτσι είναι. Δεν λέει ψέματα. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πλέον να αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν το σταμάτημα εντελώς του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις. Αλλά αυτές θα έρθουν μετά, ξαναλέω, από μακρές διαπραγματεύσεις.
1: Όλα έτοιμα για τον απόψινό τελικό του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης, ο Στέφανος Λεμονίδης για όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Φυσικά ο τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ κυριαρχεί στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα. Ήδη έχουν βγει ανακοινώσεις για τους φίλους του Ολυμπιακού που θα πάνε στο ΆΚΑ. Θα συγκεντρωθούν στις 5 η ώρα στο Φάληρο. Κάποιοι θα πάνε με το ΝΙΣΑΠ, όπου θα έχει μοναδική στάση το σταθμό Ειρήνη.
1: Ναι, ναι, θα μας τα πει και ο Δημήτρης Πέρος.
4: Τέλος πάντων, αναμένονται γύρω στους 16.000 οπαδούς του Ολυμπιακού στον τελικό. Οι οπαδοί της ΡΑΛ, οπότε είδαμε και στον ημιτελικό, είναι γύρω στους 700 με 800 σε μία γωνία επάνω στο T-Center, το οποίο γιορτάζει πριν από το παιχνίδι Ολυμπιακός ΡΑΛ. Έχει το τελικό της νέας γενιάς ανάμεσα στη ΡΑΛ και την Μπαρτσελώνα. Γενικά υπάρχει μία διάχυτη αισιοδοξία πιο πολύ στον κόσμο του Ολυμπιακού παρά στην ομάδα που είναι προσγειωμένη, και λένε το εξής σημαντικό και σωστό, ότι όταν η Ρεάλ εμφανίζεται από θέση outsider να τη φοβάσει περισσότερο, γιατί όντως η Ρεάλ πάντα είναι φαβορή όπου και αναγωνίζεται στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, αλλά εξαιτίας της απουσίας των τριών ψηλών της, τραυματίστηκε και ο Καρούμπα στον ημιτελικό με τη Χαποέλ, ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα. Αλλά αυτά αποδεικνύονται μέσα στο γήπεδο, και την προηγούμενη φορά που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας με την Ρεάλ είχε προβάδισμα γιατί είχε τραυματισμούς η ισπανική ομάδα, αλλά ο Λάσο έπαιξε άμυνα. Έκανε μάτς στον Μπαρτζόκα, ο οποίος αυτή τη φορά θα είναι πιο έτοιμος. Το είπε και στη συνέντευξη τύπου ότι με την απουσία των ψηλών προβλέπω η Ρεάλ Μαδρίτης να παίξει άμυνα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά είναι πιο διαβασμένος, και πάνω απ' όλα να χρησιμοποιήσει τον Πίτερς, τον οποίο δεν είχε χρησιμοποιήσει δευτερόλεπτο σε εκείνο το άτυχο παιχνίδι με τη Ρεάλ, με το καλάθι του Γιούλ. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Τώρα αυτά είναι όλα εικασίες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Στέφανε Λεμονίδη, και να πάμε στο Δημήτρη Πέρο, ο οποίος θα μας πει για τις οδηγίες, για τις ώρες συγκέντρωσης και της μετακίνησης των φιλάθλων. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ναι, επίποδο θα λέγαμε βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Όλες αυτές τις μέρες 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται επίποδος. Περιμετρικά του Ολυμπιακού Σταδίου βρίσκονται ισχυρότερες αστυνομικές δυνάμεις. Και στα σημεία που θα έχουν οριστεί ως σημεία συγκέντρωσης για τους φιλάθλους, ο σταθμός ΣΑΠ στο Φάληρο, στο Καρεσκάκι δηλαδή, συγκεντρώνονται οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Στις 5 η ώρα είναι, σύμφωνα με τις οδηγίες της αστυνομίας, το κάλεσμα εκεί, Ελένη. Από τις 6 θα αρχίσουν οι σειρμοί να μεταφέρουν τους φιλάθλους στο Ολυμπιακό στάδιο. Γι' αυτό από τις 5 η ώρα, με ανακοίνωση της ΚΕΣΤΑΣΗ, ανακοίνωσε ότι ο σταθμός στο Φάληρο θα είναι κλειστός για το ευρύ κοινό. Αυτό που αναφέρει 9-4 ώρα, να πούμε, λένε ότι είναι το σημείο συνάντησης, συγκέντρωσης στο Καλλιμάρμαρο για τους φίλους της Real Madrid, για τους Ισπανούς, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Αυτό που επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση, λένε από την ελληνική αστυνομία, είναι ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα φίλαθλο η προσέγγιση τόσο στις αθλητικές εγκαταστάσεις στο ΆΚΑ όσο και στα σημεία συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση αναφέρεται οποιαδήποτε απόπειρα παραβίαση ανωτέρω διαδικασία, θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στο χώρο από τα άτομα και τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Είναι πολύ αυστηρές, λένε οι οδηγίες που δίνει η αστυνομία και θα τηρούνται απαρέγκλητα, προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε απόπειρα προσέγγισης ατόμων που δεν έχουν εισιτήριο και θα θελήσουν είτε να μπουν στο γήπεδο, είτε να δημιουργήσουν οποιαδήποτε ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά και στα σημεία συνάντησης των φιλάθλων. Μέχρι τώρα όλα, να πούμε, το έχουν κυλήσει ομαλά. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στους ημιτελικούς την Παρασκευή ακολουθήθηκε κατά γράμμα χωρίς να υπάρξει κάποιο παρατράγουδο, θα λέγαμε, και αυτό θέλει η αστυνομία να γίνει και σήμερα. Και φυσικά τώρα, ανάλογα με την εξέλιξη, το αποτέλεσμα του τελικού, θα έχουμε μέτρα όσον αφορά, ευχόμαστε όλοι να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να πάρει το κύπελο. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε εκδηλώσεις πανηγυρισμών από τους φίλους του Ολυμπιακού, οπότε και σε αυτή την περίπτωση έχουν ληφθεί προβλεπόμενα μέτρα από την αστυνομία και με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα λένε, κυρίως την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, αλλά και από το Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι για την αποχώρηση των φιλάθλων μετά το τέλος του τελικού, αλλά να κυλήσουν ομαλά. Θα υπάρχει, γνωρίζουμε πάντα, λένε, όταν έχει πολύ κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο και η θυσία επιβαρύνεται και ευρύτερη περιοχή κατά την αποχώρηση του κόσμου. Αντίστοιχα, θα έχουμε και σήμερα, 9 η ώρα είναι ο τελικός, οπότε μετά τις 11 μέχρι τις 12.00 να γνωρίζουν όσοι κινούνται σε ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου και στο Ολυμπιακό Στάδιο ότι θα υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο, και να πάμε τώρα στο Μιχάλη Λεγάκη για τη μεγάλη γιορτή του Final Four που συνεχίζεται και σήμερα στο Fan Zone της Αθήνας στο Ζάπιο. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ακριβώς, στο Ζάπιο έχει στηθεί η γιορτή του μπάσκετ και η γιορτή της Ευρωλίγκα. Εδώ στο Ζάπιο, Ελένη, βλέπουμε ανθρώπους από όλες τις ηλικίες με διάφορες εμφανίσεις. Βλέπουμε παδούς της Ρεάλ, του Ολυμπιακού, αλλά ακόμα και του Παναθηναϊκού που μπορεί να μείνουν στα Final Four, αλλά έχουν βρεθεί εδώ πέρα στο Fan Zone του Ζάπιου και κάνουν τη βόλτα, τους ψωνίζουν αναμνηστικά για να θυμούνται όλοι το Final Four της Αθήνας. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι σχηματίζονται ουρές για όσους θέλουν να μπουν μέσα στο Fan Zone. Είναι δωρεάν για όλους και θα μείνει ανοιχτό μέχρι τις 9 η ώρα, την ώρα έναρξης του τελικού. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι το πρωί βρέθηκε και ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, που πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου της Άρης Πανικολάου με Λένε Άρια. Είναι η κόρη του κατατεταξιωμένου
1: πασχεπορικά Δημήτρη Πανικολάου.
6: Οι οικογένειές τους που βρέθηκαν εκεί την προσωπική της ιστορία. Ο Δήμος Αθηναίων στην εκδήλωση τόνισε ότι το βιβλίο της Άριας στείλει σημαντικό μήνυμα δύναμης, αποδοχής και αισιοδοξίας για όλους. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι ευρέθηκε και η κυρία Ελένη Ματζαβίνου, που είναι εκεί πρόεδρος του 984, αλλά και ενταλμένη δημοτική σύμβολο προσβασιμότητας, που αναφέρθηκε στη σταθερή διέσωση της πόλης για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Ελένη.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Λεγάκη. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» στο τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κανένα αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Στην Κυριακάτικη Ανάρτηση ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε διάφορες πτυχές του κυβερνητικού έργου. Όπως είπες και εσύ, ξεκινά γνωστοποιώντας την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» ως το τέλος Αυγούστου για τις ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Δηλαδή, όπως τονίζει, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Επίσης, σε σχέση πάνω άνετα με το στεγατσικό. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην δρομολόγηση ουσιαστικά του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής με τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία θα αξιοποιηθούν, και όπως λέει, από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στην ανάρτησή του και στο πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης των προσωπικών βοηθών, που όπως τονίζει ενισχύεται εν ώψη της επέκτασής του από τον Ιούνιο με συνολικούς πόρους 55 εκατομμυρίων ευρώ. Στον χώρο της υγείας τονίζει την εξέλιξη του προγράμματος εξυγχρονισμού των υποδομών στην υγεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως αναφέρει, έχουμε ήδη παραλάβει 28 ανακαινισμένα τμήματα επιγόντων περιστατικών και 55 κέντρα υγείας μέχρι σήμερα. Και επίσης, πάντα στον χώρο της υγείας, επισημαίνει όσο πολύ σημαντική και την απόφαση να επεκταθεί για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, μέσω του οποίου προσλήφθηκαν πέρυσι 500 τραυματιοφορείς στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται, κάνει ειδική αναφορά στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους του επισητισμού και των ζαχαροδών προϊόντων, που όπως τονίζει επηρεάζει 400.000 και πλέον εργαζομένους. Οι δύο νέες συμβάσεις καλύπτουν την τριετία στο 2028 και για τους απασχολούμενους στα τουριστικά και επισητιστικά καταστήματα της χώρας οι αποδοχές αυξάνονται, όπως τονίζει, έως και σχεδόν 20% από το νόμιμο κατώτατο μισθό, με προσαυξήσεις και στα επιδόματα. Βεβαίως αναφέρεται και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις προηγούμενες μέρες που παρουσιάστηκαν τα σχέδια σε ό,τι αφορά, αλλά και ο απολογισμός σε ό,τι αφορά την Αθήνα, όπου, όπως τονίζει, έχουν φτάσει τα 1076 τα νέα λεωφορεία και ταυτόχρονα ξεκινάει και ουσιαστική αναβάθμιση του παλιού ηλεκτρικού. Αναφέρεται και στα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που ήδη ανακοινώθηκαν για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύντομα θα παρουσιαστεί και αυτό για τη βιομηχανία. Και τέλος, Ελένη, βεβαίως είναι το έτσι ένα γεγονός που συγκεντρώνει τα βλέμματα και την προσοχή
1: των τελευταίων ημερών.
7: Ακριβώς, αναφέρεται και στον τελικό της Ευρωλίγκας και τονίζει ότι μεταξύ άλλων ότι είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Ολυμπιακό, όπως τονίζει, να δίνει το παρόν στο μεγάλο τελικό και να εύχεται και από τη δική του πλευρά καλή επιτυχία στους Ερυθρόλευκους.
1: Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Σχολιάζοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τουκαλάς τονίζεται ότι ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή του για παράταση ως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με συγκεκριμένες αιτήσεις. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, όχι πια στο όνομά μας η παρακμή των θεσμών, οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα, μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Πρέπει, αναφέρει εξάλλου σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Για πολλωστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Επιδότηση έως και 95% προβλέπει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, με προϋπόθεση την ενοικίαση της κατοικίας για 5 χρόνια και πάγωμα μισθώματος για 3. Ο Θάνος Πασχάλης στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
8: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Όπως και εσύ ανέφερες, με προϋποθέσεις που θα έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ενοικίασης τουλάχιστον για μια πενταετία και πάγωμα του μισθώματος για μια τριετία, θα επιδοτούνται σε ποσοστό έως και 95% τα παλιά σπίτια, μιλάμε για κατοικίες ή διαμερίσματα, μέσω του νέου προγράμματος Ανακαίνιση, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη Μαΐου. Με βάση τα όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η πρώτη φάση του προγράμματος, που θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα, θα περιλαμβάνει αποκλειστικά κλειστά ακίνητα για 2 τουλάχιστον χρόνια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 με ενίσχυση που θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και θα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Η συνολική επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 36.000 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα θα είναι προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ και η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ εκτιμάται πως θα επιδοτηθούν 25.000 παλιές κατοικίες. Σε αντίθεση με τα παλιά προγράμματα Ελένη, όπως το εξοικονομώ, το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω θα καλύπτει ως επιλέξιμες σε ποσοστό 80% γενικές εργασίες ανακαίνησης της κατοικίας, όπως παραδείγματος χάρη αποκατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλαγή δαπέδων, μπάνια, κουζίνες, επισκευές, βάψιμο κλπ. Ενώ μόνο το 20% των παρεμβάσεων θα αφορά ενεργειακή αναβάθμιση, όπως ίσχυε με τα προηγούμενα προγράμματα, δηλαδή θερμομόνωση, κουφώματα, αντλίες θερμότητας και άλλα. Στόχος είναι να μπουν στην αγορά χιλιάδες παλιά και κλειστά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν επί πολλά χρόνια εκτός αγοράς μισθώσεων. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την πλατφόρμα επιλεξιμότητας που θα ανοίξει τις ερχόμενες ημέρες, μέχρι το τέλη Μαΐου δηλαδή, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγξουν καταρχάς εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Στη συνέχεια, όσοι κριθούν επιλέξιμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και στοιχεία ταυτότητας κτηρίου, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν πλήρη αίτηση όταν πλέον θα ανοίξει η πλατφόρμα που υπολογίζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου, με πρόβλεψη να πληρωθούν γρήγορα οι επιδοτήσεις προς τους δικαιούχους μέσω ειδικού λογαριασμού. Πάντως, σε δεύτερη φάση, το πρόγραμμα Ανακαινίζω θα αφορά και ιδιοκατοικούμενες κατοικίες, αλλά η προτεραιότητα του προγράμματος, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, Ελένη, θα αφορά κατά κανόνα το άνοιγμα παλαιών και κλειστών για δύο τουλάχιστον χρόνια, όπως είπαμε, κατοικιών, με σκοπό την ανακαίνισή τους και την υποχρεωτική διάθεσή τους στη συνέχεια προς ενοικίαση για μια τουλάχιστον πενταετία.
1: Ελένη. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο Πασχάλη. Στην Ουκρανία, 4 νεκροί και τουλάχιστον 83 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Οι επιθέσεις, οι οποίες ήταν όλες επιτυχείς σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, πραγματοποιήθηκαν εναντίον Ουκρανικών στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων εγκαταστάσεων του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας, ανέφερε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Στην Κύπρο, σε εξέλιξη είναι η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των 56 βουλευτών της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει ως 6 το απόγευμα, ενώ η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή για τους υποψήφους των γενικών λυκείων που θα εξεταστούν σε νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Για τη διαχείριση του άγχους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και τη σημασία που έχει το καλό κλίμα στην οικογένεια, μίλησε στον Αθήνα 84 και τη Μαρία Παύλου, η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και φοιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Άρτεμις Τσίτσικα.
9: Είναι σημαντικό να έχουμε ψυχραιμία αυτές τις μέρες, μια θετική διάθεση. Άλλωστε η προσπάθεια έχει γίνει όλη αυτή τη χρονιά. Χρειάζεται λοιπόν μια καθημερινή ρουτίνα, όμορφη, με συνέπεια και στόχευση. Ένα θετικό κλίμα και στο σπίτι, καλή διατροφή, ύπνος, στιγμές χαλάρωσης που χρειαζόμαστε όλοι. Και βέβαια είναι μια προσπάθεια αυτή. Κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια με βάση τις συνθήκες και τις δυνατότητές μας, ούτε παραπάνω από αυτό που μπορούμε, ώστε να εξουθενωθούμε και να μην αποδώσουμε, ούτε λιγότερο ώστε να αδικηθούμε. Δηλαδή έχουμε μια ρεαλιστική προσδοκία. Είναι ένας στόχος που σίγουρα μπορεί να πάει πολύ καλά, όμως μπορεί να πάει και λιγότερο καλά, και σίγουρα χρειάζεται να είμαστε προετοιμασμένοι, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, και για ένα plan B που λέμε, για ένα δεύτερο πλάνο. Δεν σημαίνει κάτι, είναι πραγματικά μια αρχή στις προσπάθειές μας σε αυτή την ηλικία, και οι γονείς πολλές φορές πραγματικά ασκούν πίεση. Το βασικό λοιπόν είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι μια διαδικασία που τα παιδιά χρειάζεται να προσπαθήσουν φυσικά να δώσουν την καλύτερη δυνατή απόδοση, αλλά μέσα από ένα θετικό κλίμα, μια καθημερινή θετική προσπάθεια.
1: Βαθιά άδικο, αλλά σύστημα που χαίρει εμπιστοσύνη, χαρακτήρισε τις πανελλαδικές εξετάσεις ο ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης σε σχέση με την καχυποψία που δημιουργεί το δρομολογούμενο σύστημα του Εθνικού Απολυτηρίου. Μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο κ. Στρατηγάκης τάχθηκε εναλλακτικά υπέρ της αύξησης των εξεταζόμενων μαθημάτων, που θα απαιτεί όμως πιο πλατιές γνώσεις με λιγότερο βάθος.
10: Είναι η ελληνική οικογένεια τέτοια που δεν εμπιστεύεται κάτι. Γι' αυτό το λόγο και οι πανελλαδικές, παρότι είναι ένα βαθιά άδικο σύστημα, χαίρουν τις εμπιστοσύνες του κόσμου. Δεν είναι μόνο το τρίωρο. Είναι ότι έχουμε εδώ και 40 χρόνια από το 1983 κολλήσεις στο 4 μαθήματα, 4 επιστημονικά ναι. πεδία που παλιά τα λέγαν δέσμες. Αυτό για το 1983 ήταν μια χαρά. Στη σημερινή εποχή είναι παροχημένο. Γιατί είναι παροχημένο? Ότι ο σύγχρονος εργαζόμενος πρέπει να έχει πιο πλατιές γνώσεις και σε μικρότερο βάθος. Δεν πρέπει λοιπόν να εξετάζεται μόνο σε 4 μαθήματα. Όταν το πεις αυτό, ότι τα μαθήματα τα εξεταζόμενα πρέπει να είναι περισσότερα, αρχίζει η γκρίνια και είναι περισσότερα και θα διαβάζουν παραπάνω. Δεν θα διαβάζουν παραπάνω. Γιατί δεν θα διαβάζουν παραπάνω? Πρώτον, διότι δεν υπάρχει περισσότερος χρόνος για να διαβάσουν παραπάνω. Δεύτερον, διότι δεν θα έχει το βάθος που έχει τώρα, δηλαδή αυτές τις τρελές ασκήσεις που προσπαθούν να πιάσουν ώστε μόνο το 10% να τις λύσει. Θα είναι πιο πλατιές οι γνώσεις με μικρότερο βάθος και αυτό είναι πολύ χρήσιμο στο μέλλον για τα παιδιά. Διότι θα μπορούν να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε αλλαγή γίνει.
1: Η ταινία Fjord του σκηνοθέτη Κριστιάν Μουτζίου κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για την καλύτερη ταινία στο Φεστιβάλ Κανών, καθιστώντας τον Ρουμάνο σκηνοθέτη τον 10ο δημιουργό που κερδίζει το πολυπόθητο βραβείο 2 φορές. 19 χρόνια μετά την πρώτη του νίκη για την ταινία 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες. Το Fjord βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και εστιάζει σε μια ρουμανική οικογένεια που μεταναστεύει στην Νορβηγία και κατηγορείται ότι έχει κακοποιήσει σωματικά το παιδί της. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και μπόρες στις απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Sport City, μια Κυριακή όπου ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην Ευρωλίγκα Μπάσκετ. Στις 9 το βράδυ παίζει απέναντι στη Βασίλισσα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αν και λαβωμένη χωρίς τρεις ψηλούς, παραμένει ένας αξιόλογος αντίπαλος και έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ακόμη και όταν είναι ελλιπής μπορεί να κατακτήσει τρόπαια. Κινητοποίηση μεγάλη, στις 5 η ώρα είναι η συνάντηση των οπαδών του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης, άλλοι θα ανεβούν με τις μηχανές τους, άλλοι με τον ηλεκτρικό, με μοναδική στάση το σταθμό Ειρήνη, και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά όσον αφορά έξω και μέσα από το ΆΚΑ, το T-Center. Ενδιαφέρον έχει και η Premier League, καθώς είναι η τελευταία αγωνιστική και ο Ολυμπιακός θέλει την Aston Villa να τερματίσει στην τέταρτη θέση σε βάρος της Liverpool για να γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο στο Champions League. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 ως τις 4, ο Διονύσης Δελής και ο Στέφανος Λεμονίδης.

0: 40 λεπτά μετά τις 2 πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την ώρα του τελικού στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ, στο T-Center. Αναμένεται να έχει γύρω στους 500 με 600 οπαδούς της Ρεάλ και γύρω στις 16.000 οπαδούς του Ολυμπιακού. Και η Ευρωλίγκα κάει και από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Μετά τις καταγγελίες οπαδών της Φενέρμπαξε ότι δεν τους έχουν έρθει τα εισιτήρια, δεν τους είχαν έρθει τα εισιτήρια των ημιτελικών λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η είσοδός τους στις εξέδρες του T-Center. Υπάρχει ένα κιόσκι, να ξέρετε, έξω από το T-Center, όπου άνθρωποι της Ευρωλίγκα θα εξυπηρετούν αυτούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Δεν τους έχουν σταλθεί τα εισιτήρια με email, δεν υπάρχει πρόσβαση στην πλατφόρμα της Ευρωλίγκας. Γενικά προσπαθούν να λιγοστέψουν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ήταν πολλά κατά τη διάρκεια των ημιτελικών, και φυσικά θα αυξηθούν και τα μέτρα ασφαλείας μετά από καταγγελίες που έγιναν ότι μπήκαν πολλοί χωρίς εισιτήριο. Η Φενέρμπαξε τους έφτασε στους 5.000, αδιανόητο νούμερο. Αν μπαίναν 5.000 χωρίς εισιτήριο στο T-Center, που θα καθόντουσαν όλοι αυτοί? Καθώς οι φίλοι της Φενέρμπαξε είχαν πάρει ένα πέταλο από πάνω μέχρι κάτω και ήταν κατακίτρινο, δηλαδή δεν μπήκαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού ή όποιοι οπαδοί μπήκαν στο T-Center χωρίς εισιτήριο, και αυτοί που μπήκαν κάπου κάθισαν και δεν φαινόταν ότι ήταν με τίποτα 5.000 στρατές. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός έδωσε ραντεβού με τους οπαδούς του στις 5 η ώρα στο Καραϊσκάκης, στο σταθμό του Φαλήρου. Κάποιοι θα πάνε με τις μηχανές τους, κάποιοι θα πάνε με τον ηλεκτρικό, και ο ηλεκτρικός θα έχει μία και μοναδική στάση στο σταθμό Ειρήνη, προκειμένου να αποβαστούν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και συντεταγμένα να μπουν στο ΆΚΑ. Οι φίλοι της Ρεάλ, που δεν είναι πάνω από 600, θα φύγουν από το Θυσίο με τον ηλεκτρικό για το σταθμό Ειρήνη, και όπως είδαμε και στους ημιτελικούς, δεν υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στους οπαδούς δεν υπήρχε πρόβλημα ανάμεσα στους οπαδούς των τεσσάρων ομάδων, και δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει και στον απόψινό τελικό πρόβλημα. Κατά τα άλλα, έρχεται και ο ισχυρός άντρας της Ρεάλ στην Αθήνα. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ θα βρεθεί στην Αθήνα για τον τελικό ανάμεσα στη Ρεάλ και τον Ολυμπιακό. Όσον αφορά την ιστορία των δύο ομάδων, είναι συντριπτικά υπέρ της Ρεάλ. 4 φορές συναντήθηκαν, 3 φορές το πήρε η Ρεάλ. Αυτή είναι η 5η συνάντησή τους σε τελικό Ευρωλίγκα.
1: Και όσο και αν φαίνεται,
0: όλο θα κοτσάρει για πρώτη φορά ομάδα σε τελικό της Ευρωλίγκα.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον τελικό της Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός και Ρεάλ, όπως είπαμε, συναντώνται για πέμπτη φορά σε τελικό. Οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν το τέταρτο τρόπαιό τους. Η Ρεάλ έχει ήδη 11, είναι η Πολυνίκης. Και να πούμε ότι το ρεκόρ στους τελικούς είναι 3-1 υπέρ των Ισπανών. Κατέκτησαν τις μάχες το 95, του 2015 και του 2023, ενώ ο Ολυμπιακός μία και μοναδική φορά το 2013. Στις δύο ομάδες υπάρχουν παίκτες και προπονητές που έχουν σηκώσει την κούπα. Για τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Κώστας Παπα-Νικολάου κατέκτησαν μαζί την τελευταία Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού το μακρινό 2013 με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο αρχηγός, μάλιστα, των Ερυθρόλευκων ήταν παρόν και στον αμέσως προηγούμενο τίτλο του 2012. Υπάρχει και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος κατέκτησε Ευρωλίγκα αλλά με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2019, σύνολο 4 οι κατακτήσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού, 3 παίκτες και ο προπονητής. Όσον αφορά τη Ρεάλ, φυσικά τα νούμερα είναι μεγαλύτερα και υπάρχουν αρκετοί παίκτες που ήταν παρόντες και στον τελικό του 2023, όπου η Ρεάλ με το σουτ του Γιούλ κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι ο Σέρχιο Γιούλ, ο Έντι Ταβάρες που είναι όμως τραυματίας και δεν αγωνίζεται, Μάριο Χεζόνια, Γκάμπριελ Ντεκ και Αλμπέρτο Αμπάλδε ήταν στο ρόστερ προτριών ετών, ο πρώτος και ο δεύτερος. Ο Ταβάρες είναι παραπλησμένος, μετρούν τα περισσότερα τρόπαια. Ο Γιούλα έχει στο παλμαρέ του και τους τίτλους του 15 και του 18, ενώ ο Ταβάρες εκείνον του 18. Δύο τρόπαια μετρά και ο Φακούντο Καμπάσο το 2015 και το 2018. Και το εκπληκτικό της υπόθεσης είναι αυτό που προαναφέραμε, ότι ο προπονητής της Ρεάλ, ο Σέρτζιο, ο προπονητής της Ρεάλ δεν έχει πάει ποτέ, μα ποτέ, σε τελικό της Ευρωλίγκα. Πρώτη φορά ο Σκαριόλο θα βρεθεί σε τελικό Ευρωλίγκας, καθώς έχει συνδέσει το όνομά του περισσότερο με τις επιτυχίες της Εθνικής Ισπανίας. Ήταν περισσότερα χρόνια στην Εθνική Ισπανίας, κατέκτησε παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς αγώνες, γενικά έχει συνδυάσει, είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

0: Λοιπόν, 53 λεπτά μετά τις 2, να πούμε ότι οι πύλες του ΆΚΑ θα ανοίξουν σε λίγο, σε 7 λεπτά, στις 3, και καλούν μάλιστα τον κόσμο να πάει όσο πιο νωρίς γίνεται, να μην υπάρχει συνωστισμός. Και αυτό, θα ανοίξουν οι πύλες στις 3, γιατί στις 6 έχει για πρώτη φορά αντί του μικρού τελικού το παιχνίδι της επόμενης γενιάς, και θα παίξει η Real Madrid με την Barcelona, δύο μεγάλα ονόματα που παράγουν συνεχώς παίκτες, και όσοι θέλετε μπορείτε να θαυμάσετε τα παιδιά που μπορούν μεθαύριο να επανδρώσουν τις μεγάλες ομάδες Real Madrid, Barcelona και Ολυμπιακό. Να πούμε ότι η συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού είναι στο Νέο Φάληρο στις 5 και ανακόρυση των σειρμών στις 6 για το σταθμό Ειρήνη, χωρίς ενδιάμεσες τάσεις, ενώ οι φίλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο στις 4 και η μετακίνηση θα γίνει οργανωμένα με πούλμαν. Εμείς τι ώρα θα πάμε, Διονύση μας?
1: Εμείς σιγά σιγά, καλησπέρα. Μετά την εκπομπή, σιγά σιγά θα ανηφορήσουμε.
0: Θα ανεβούμε.
1: Τόσο ή άλλω από τις 5 και μετά, καταλαβαίνεις ότι θα αρχίσει να έχει κόσμο και κοσμάκι. Είπες ότι έρχεται η Φλωρεντίνο Πέρες.
0: Ναι, έρχεται ο Προεδράρα.
1: Κάπου πρέπει να δείξει και εκείνος ότι είχε μια επιτυχία φέτος, ότι έφτασε ένα τελικό.
0: Ναι, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτό που συζητούσαμε και με το Βαγγέλη πριν. Δεν κουβαλάει κόσμο, ούτε Ρεάλ, ούτε Μπαρτσελόνα, ποτέ. Γιατί?
1: Εγώ μια φορά. Ενώ
0: στο ποδόσφαιρο κουβαλάει κόσμο.
1: Νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Το 97 στη Ρώμη, οι ομάδες είναι: ο Ολυμπιακός παίζει με την Ολύμπια Λουμπλιάνα ημιτελικό και η Μπαρτσελόνα παίζει με τη Βιλερμπάν. Υπάρχουν δύο φαβοροί, ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα. Το επιβεβαιώνουν, φτάνουν στον τελικό. Τότε τα μάτς ήταν Τρίτη-Πέμπτη. Δεν ήταν Παρασκευή ή Κυριακή, και μάλιστα ήταν και μεγάλη εβδομάδα για την Ελλάδα.
0: Συνήθως αυτό γινόταν, ναι.
1: Ναι,
0: και στο Πάσχα τον Ορθόδοξο.
1: Ωραία. Έχει αρχίσει η UEFA και μοιράζει λίγο την τράπουλα γύρω από την Τετάρτη. Δηλαδή έχει αρχίσει, επειδή υπάρχει κανονικά το Champions League, έχει αρχίσει και αφιερώνει την Τετάρτη στο Champions League και δίνει στις άλλες διοργανώσεις την Τρίτη και την Πέμπτη. Mm. Την Τρίτη λοιπόν των ημιτελικών είναι, ξέρω εγώ, 10.000 Ολυμπιακοί. Είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο παλιό, το Παλαιούρ στον Τίβερη δίπλα. και ο φίλος ο Μοντάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Γούρι, αποθέωση, ναι, και τυπά χαμός. Ναι, σωστά. Είναι καμιά 10.000 Ολυμπιακοί, προφανώς τη μέρα του Λέοντος. Έχει αρκετούς Λοβαίνους. Η Ολύμπια Λουμπλιάνας είναι τότε με το Μίλιτς και αυτά. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Έχει φέρει, ξέρω εγώ, κανένα 2.000. Ακόμα θυμάμαι τα πανό τους, κάτι Dragons, κάπως έτσι. Ήταν ψηλά και αυτή σε ένα κομμάτι της κερκίδας και ήταν θεαματικό, ας πούμε. Η Βιλερμπάν, πού να τους βρει η κακομοίρα τους οπαδούς. Ξέρεις, η Βιλερμπάν εκπροσωπεί την περιοχή της Λιόν εκεί, ας πούμε. Αλλά δεν το έχουν πολύ με τον μπάσκετ. Παρότι τώρα, όσο τα χρόνια περνούν,
0: το
1: γεμίζουν και αυτό το γήπεδο. Του έχουν φτιάξει ένα καινούριο και αυτά. Να πούμε ότι ήταν και 300 Γάλλοι.
0: Άντε, να ήταν και 300.
1: Να πούμε. Και ήταν και στην άλλη πλευρά της κερκίδας.
0: Ναι.
1: Κάποιοι της Μπαρτσελόνα τους έλεγε, σε παιδί μου, ξέρω εγώ, καμιά χιλιάδα.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί, ας πούμε. Δηλαδή, έλεγε ότι είναι η τρίτη δύναμη, ας πούμε, στο αυτό. Γίνονται οι ημιτελικοί. Καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως δημιουργείται μια κατάσταση. Ποιος θα πάρει τα εισιτήρια της Ολυμπία? Τα παίρνουν οι Ολυμπιακοί, τα εξαφανίζουν. Ναι. Την Κυριακή του τελικού είναι το γήπεδο.
0: Κατά κόκκινο.
1: Και όταν, επειδή ακόμα υπάρχει μικρό τελικό, σου θυμίζω.
0: Ναι, ναι. Α, ναι, σωστά.
1: Όσο περνάει η ώρα, συνειδητοποιείς ότι δεν έρχονται αυτοί της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, αν ήταν, ξέρω εγώ, χίλιοι στον ημιτελικό.
0: Ούτε οι χίλιοι ήρθαν.
1: Ρε, δεν πρέπει να ήταν οι μισοί.
0: Πήγαν πού γυρίσαν πίσω.
1: Την Πέμπτη είχε Φιωρεντίνα Μπαρτσελόνα ημιτελικό κυπελούχων.
0: Και πήγαν Φλωρεντία.
1: Φύγανε από τη Ρώμη και πήγανε να δουν το ποδόσφαιρο. Για ευνόητους λόγους. Το μάτς είναι ψιλομονόλογος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός το παίρνει εύκολα το τρόπαιο, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Έχει μια διαδρομή 40 λεπτά, είναι, ας πούμε, στο κεφάλι, ας πούμε, της αναμέτρησης. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε οι Καταλανοί. Και κάποια στιγμή, φίλε, εκεί μέσα στον πανικό, ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει πολύ, που είναι πλέον τυπική διαδικασία. Σηκώνονται και πανηγυρίζουν. Έχει βάλει γκολ ο Ρονάλντο.
0: Πού?
1: Είχε βάλει γκολ ο Ρονάλντο στη Φλωρεντία. Ο Ρονάλντο το φαινόμενο.
0: Αυτοί που απομείναν δηλαδή.
1: Αυτοί οι 500. η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα είναι αυτή η ιστορία. Είναι η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί όμω.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλα κλαμπ. Είναι άμεσα συνδεδεμένα με το
0: ποδόσφαιρο.
1: Με το ποδόσφαιρο. Ούτε εκεί πολλοί ταξιδεύουν. Δεν θα βρει ποτέ 20.000 Καταλανού.
0: Όπω εμεί.
1: Ναι. Η Μπαρσελόνα το έκανε λίγο γιατί έχει και πολλού πλέον. Έχει έναν οπαδικό τουρισμό πια γύρω τη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν κλαμπ μακριά από την Ισπανία και αυτά. Η Μπαρσελόνα ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι φοβερά δημοφιλή αυτό. Η Ρεάλ είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ναι.
1: Δεν ταξιδεύουν.
0: Το αντίθετο συμβαίνει με την Πορτογαλία και την Τουρκία που έχουν πολλούς μετανάστες στην Ευρώπη και όπου πηγαίνουν οι ομάδες τους γεμίζουν
1: τα γήπεδα. Μα και εμείς, παιδί μου, όπου πάνε τα γήπεδά μα.
0: Εμείς είμαστε πρώτοι πανηγυρτζίδες.
1: Δεν είμαστε πανηγυρτζίδες. Υπάρχει ένα οπαδικό κοινό μεγάλο, διευρυμένο, το οποίο πηγαίνει στο γήπεδο. Για να σου πω και κάτι, μπορεί εδώ να λέμε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και αυτά. Πόσοι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό πάνε και βλέπουν και άλλες ομάδες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνε παρέες, φεύγουν από μια πόλη και πάνε σε μια άλλη να δουν τον Ολυμπιακό, να δουν τον Παναθηναϊκό. Είναι κομμάτι της κουλτούρας μας.
0: Είναι.
1: Οι Ισπανοί δεν το έχουν, είναι μόνο με το.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Μια και επίσκεψή του στο Νέο Δελχή. Τόνισε πάντως πως απότερος στόχος είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Τόνισε δε ότι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να ηγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κάνει αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Σχολιάζοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν και αναγκάστηκε να δεχθεί την πρότασή του για παράταση έως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο. Όχι πια στο όνομά μας, η παρακμή των θεσμών, οι χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα. Μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια», αναφέρει εξάλλου σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Για πολλωστή Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σχολιάζει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Όσες κυριακάτικες αναρτήσεις και αν κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για την καθημερινότητα του λαού, δεν θα μπορέσει να συγκαλύψει τους δύο κόσμους. Από τη μία ο κόσμος των εργαζομένων που υποφέρει και από την άλλη ο κόσμος του κεφαλαίου που η κυβέρνησή του υπηρετεί το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, αύριο στην Αττική παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα αύριο γενικά έθριος. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Αθήνα 984.

0: λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στην Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Κοιτάζω γύρω μου διάφορες τηλεοπτικές οθόνες και βλέπω δημοσιογράφους να έχουν απλωθεί ανά την περιφέρεια και να ψάχνουν διάφορους. Άλλοι είναι στο Καλλιμάρμαρο, άλλοι είναι στον Πειραιά. Εντάξει, είναι μια μέρα που τη ζει όλος ο κόσμος γύρω από τον τελικό του μπάσκετ. 9 ώρα να θυμίσω στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ολυμπιακός με τη Ρεάλ σε πράξη Πέμπτη. Ήμουνα νιός και γέρασα, Γιάννη Λαμπύρη, έτσι δεν είναι? Καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα εξατρατής 1.84. Φαντάζεσαι να ήταν τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
0: Όχι, δεν θέλω να φανταστώ.
1: Δηλαδή αυτά που βλέπεις, τα κάνεις εικόνα επί 2, επί 3, επί 5, επί 6.
0: Δεν θέλω να το φανταστώ.
2: Ο Διονύση, συγγνώμη που σε διακόπτω, είπε ότι αν περάσουν και οι δύο ομάδες δεν θα πάει.
0: Ναι. Όχι, δεν είπα ότι δεν θα πάω. Είπα ότι δεν θα ήταν καλό τουρνά. Ναι. Θα είχε φοβερή τοξικότητα, θα είχε φοβερή αντίθεση, θα ήταν το... Επειδή είμαστε και οι τρεις εκεί διαπιστευμένοι, νομίζω συμφωνείτε ότι από την Τετάρτη που αρχίσαμε να ανεβαίνουμε, είναι πολύ ωραίο η ατμόσφαιρα γύρω από αυτό. Δηλαδή το να είναι εκεί μια ομάδα. Λειτουργούν όλα γύρω από μια ομάδα.
1: Ξέρεις τι θα γινόταν σε όλη την Ευρώπη τώρα, περιμένα τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού? Εντάξει, θα είχε περισσότερη τοξικότητα, δεδομένο. Εγώ μιλάω για παίκτες, για μπασκετικά, αν το πηγαίναμε καθαρά μπασκετικά. Και η αστυνομία θα είχε πονοκέφαλο.
0: Να.
1: Όταν γίνονται αυτά, ας πούμε, χωρίς να είναι δύο ομάδες, φαντάζομαι δηλαδή τι θα γινόταν, εντάξει. Αλλά...
2: Η αστυνομία, από ό,τι έμαθα, θα τιμήσει τη Βαλένθια. Ναι. Που ήρθε αυτή αντί του Παναθηναϊκού και την έσωσε, ναι, ουσιαστικά.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ακριβώς την έσωσε. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι βλέποντας προχθές την εικόνα του γηπέδου,
1: ναι,
0: δηλαδή το πώς ήταν, Τούρκοι μέσα σε Έλληνες, ξέρω εγώ, όλο αυτό το ανάμεικτο, χωρίς ζώνες, χωρίς αυτά. Από τη μία λες, μπράβο, έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός, δείχνουμε ότι είμαστε μια καλύτερη κοινωνία. Από την άλλη, όμως, δεν είναι παράδοξο τώρα, έτσι, ας μην κρυβόμαστε. Έχουμε πολλές δεκαετίες όλες στην πλάτη μας. Και μόνο η σκέψη ότι φαντάζεσαι όλο αυτό το πράγμα να ήταν Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί ανάμεσα στους άλλους κλπ. Πώς ακριβώς θα μπορούσε να δουλέψει, ας πούμε, αυτή
1: είναι,
0: η κατάσταση?
1: Είναι δεδομένο, γιατί έχει γίνει. Έγινε και στο Αμπουντάμπι, που θα είχε κάποιους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς μαζί. Ναι. Θα είναι, ποιοι θα ήταν. Εννοώ δηλαδή τι ποιότητα κόσμου θα ήταν, που να μπορούσε να συνυπάρξει με μια πλάκα ή αν θα μπορούσε να συνυπάρξει.
2: Πάνω, γιατί το συζητάμε, παιδιά, στο πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε.
0: Όχι,
1: πάμε.
0: Γιατί είναι μια πραγματικότητα.
2: Δεν είναι πραγματικότητα.
0: Θα μπορούσε
2: μια ομάδα είναι.
0: Πάμε νομίζω...
1: εικονική πραγματικότητα. Ναι. Εικονική.
0: Εάν γυρίζαμε στον Οκτώβριο και λέγαμε ποιες είναι οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: θα λέγαμε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
2: Πάμε στους
0: Ολυμπιακούς.
1: Αν τον Οκτώβριο σου λέγει κάποιος ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός έβδομος, δεν θα τον έλεγες τρελό? Εγώ
0: σωστά.
1: Δεν λέω να το έλεγες δεν θα είναι στο Final Four ένας από τους δύο, να λέγεις θα είναι έβδομος ένας από τους δύο.
0: Σωστά.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Όπως ακριβώς το περιγράφεις είναι. Λοιπόν,
1: πάμε όμως στην πραγματικότητα.
0: Έλα να γυρίσουμε στο Σωτήριο το 1995 ήσουν, ναι, στη Σαραγώσα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έχεις δει δηλαδή το τελευταίο παιχνίδι του Άρβιντα Σαμπόνης με τη φανέλα της Ρεάλ, με Τζόε Αρλάουκα.
1: Και έχω δει και τον κύριο που τον βλέπεις τώρα με γυαλάκια, ξέρεις, τον βλέπω κάποιοι νεότεροι σε Ρεάλ, ένα ευγενικό κύριο, και έβλεπες τότε γιατί έβγαζε και τη μασέλα αυτή τη τεχνητή που φορούσε για να προστατέψει τα δόντια, περνώντας μπροστά από τα δημοσιογραφικά τα οποία ήταν κάτω, ναι, και σφίγγοντας τη γροθιά. Όχι να προκαλέσει, μιλάμε από τους πιο ευγενικούς και πιο gentleman των γηπέδων, αλλά μιλάμε ένα θηρίο της εποχής. Ήταν αδυναμία του Γιάννη Ιωαννίδη.
0: Ο Αρλάουκας τον πήρε στην ΑΕΚ, δεν τον πήρε μετά?
1: Ναι.
0: Τον έφερε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ.
1: Ήταν η αδυναμία του.
0: Ναι, φοβερό τεσάρι εκείνης της εποχής, ας πούμε.
1: Ναι, βέβαια. Βαρύ τεσάρι, αλλά πολύ αθλητικός τύπος, ωραίος τύπος. Και τότε ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι ο τελικός ήταν ο ημιτελικός. Ο Παναθηναϊκός ήταν
3: News.
1: Έπαθε μια θλάση ο Γιαννάκης στη Γάμπα, ήταν κρίσιμο, μπορεί να άλλαζαν τα δεδομένα, ήταν πολύ κλειστό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός βέβαια έφτασε στο τελικό, είχε ολοκληρώσει την αποστολή του. Δεν έχω ξαναδεί τον Ιωαννίδη πιο ευτυχισμένο σε χαμένο τελικό Ευρωλίγκα.
0: Γιατί ήταν και πολύ καλύτερη ομάδα, μωρέ, από όλους. Ήταν και στην έδρα του ουσιαστικά, ήταν Σαραγώσα. Θυμάμαι την υποτική ατάκα του Ευθύμη Κουμιουτζόγλου, που πάντα ήταν ένας άνθρωπος που διέφερε, έτσι δεν το συζητάμε. Ο οποίος έχει πει στο φινάλε ότι, ρε παιδί μου, καλύτερα ίσως που πέρασε για τον ελληνικό μπάσκετ Ολυμπιακός, γιατί με τον τραυματισμό του Γιαννάκη εμείς δεν θα ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί. Και τον κοίταζαν λες και κατέβει από το διάστημα, ξέρεις, άκου τι είπε, ας πούμε, ο τύπος.
1: Ότι ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει κατά κράτος δύο φορές τη Ρεάλ εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
1: Μέσα έξω στην κανονική περίοδο.
0: Ναι.
1: Τέριαζε πιο πολύ αγωνιστικά στον Παναθηναϊκό η Ρεάλ. Αλλά είχε πει αυτή την ατάκα πολύ σωστά, θυμάσαι, ο κότς Κιμουρτζόγλου, ο κότς Κάπα ο δικός μας, για το Γιαννάκη. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη απουσία, δεν θα έπαιζε. Δεν είχε παίξει, νομίζω, και στον αγώνα τη θέση.
0: Και περνάνε τα χρόνια και πάμε στο 2013 και είναι ο Ολυμπιακός εκείνη σε αυτή τη μυστήρια αποστολή, την back-to-back. Ήσουν στο Λονδίνο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ήσουν στο Λονδίνο. Ταξιδιάρα ψυχή δεν είναι τρυπές, ο Λαμπύρης είναι. Λοιπόν, και είναι και ένα μάτς το οποίο έχουν ανοίξει πόρτες και λένε οι Άγγλοι, μπείτε παιδιά. Δεν το λέω τώρα για το κοντράστ με τα εισιτήρια, ας πούμε, που γίνεται χαμός. Οι Άγγλοι ούτε που να καταλάβουν τι είναι τα Ότου Αρίνα κλπ.
1: Επειδή το Ότου Αρίνα ήταν σε ένα σαν εμπορικό κέντρο, γινόταν ο χαμός της pub. Γιατί είχε, επειδή ήταν Κυριακή το μάτι, είχε φυσικά Premier League και δεν ασχολιόταν κανείς με τον μπάσκετ. Έτσι, ήταν γεμάτες και βλέπαν στον Βίλα, Νότιχαμ, δεν θυμάμαι όχι, Νότιχαμ τότε δεν ήταν. Στην πρώτη Premier League πάντως είχε δύο παιχνίδια και γινόταν το αδιαχώρητο. Και όλοι νομίζαμε από μακριά ή κάποιοι πιο αδαείς, εμείς καταλάβαμε ότι μάλλον δεν είναι για μπάσκετ, ότι δεν είναι γεμάτες, αλλά δεν ασχολιόταν κανείς με τον μπάσκετ που γινόταν ακριβώς δίπλα τους. Και μάλιστα, αν ρωτήσαμε κάποιους, δεν ξέρανε, λέει, έχει συναυλία. Γιατί έχει τόσο κόσμο, τι γίνεται.
0: Εντάξει, βρήκε, είναι σαν να γίνει εδώ το Final Four του Cricket.
2: Του Cricket,
0: ποιο ασχολείται, α πούμε. Θα ήταν εδώ χιλιάδες άνθρωποι να το παρακολουθήσουν, αλλά δεν θα ξέραμε εμείς τι συμβαίνει. Τι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έχουμε πολλούς από το Πακιστάν και Ινδούς που θα το γεμίζανε.
0: Μπορεί και θα ταξίδευαν κιόλα, εγώ λέω κι άλλοι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι στη κουλτούρα μα.
2: Δεν θα είχε Έλληνε.
1: Θα ήταν παράλογο, τελείω.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Και κάνει εκείνο το μυθικό δεύτερο ημίχρονο Σπανούλη. Υπάρχει μια ιστορία, λέει, παιδιά, για τον τρόπο που ο Ίβκοβιτς το 12 ξύπνησε το Σπανούλη. Υπάρχει και μια δεύτερη για το 13 που ο Σπανούλης έχει μπει στα αποδυτήρια και δεν μιλάει σαν άνθρωπο, λέει, στα μισά του δρόμου. Και το έχει βρει μόνος του, ας πούμε. Το έχει φτιάξει μόνος του στο κεφάλι. Έχει βάλει 5 τρίποτα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: 5 τρίποτα, ενώ είναι άποντο. Στο πρώτο, στο μεταξύ, προσπαθεί ο Μπαρτζόκας να τον ενθαρρύνει μέσω άμυνας και του λέει πήγαινε πάνω στο Γιούλ, βάζει 8 πόντους νομίζω ή 6 ο Γιούλ. Του λέει πήγαινε πιάσε λίγο το Ρούντι, βάζει ο Ρούντι και του πάνε όλα στραβά του Βασίλη. Έχει γυρίσει το μάτι, τον βγάζει αναγκαστικά ο κόουτς και στο δεύτερο αρχίζει το ένα μετά το άλλο.
0: Και είναι και τελικώς 100 πόντων, Έχει βάλει 100
1: βέβαια. Το λάθος η Ρεάλ που είχε προηγηθεί με 17 πόντους ήταν ότι άφησε ο Ολυμπιακός, βλέποντας τον Σπανούλη, πίστευε θα κάνει περίπατο. Και ο Ολυμπιακός το μάζεψε μέχρι το ημίχρονο και ακριβώς εκεί. Στο δεύτερο μετά ήταν αντιπιάστονε. Και έφτασε 100 πόντους ακριβώς. Νίκησε 100 πόντους σε Ρεάλ. Είναι αυτό που ρώτησα και τον κόουτς Μπαρτζόκα. Ήταν το μοναδικό Final Four. Εγώ δεν το θυμάμαι. Ίσως το έχει κάνει ξένη ομάδα. Λέω με ελληνική. Δεν θυμάμαι αυτή την εναλλαγή μέσα σε 48 ώρες από ένα άκρος αμυντικό παιχνίδι με μια πολύ σκληρή.
0: Είναι στους 60 πόντους με την Τζεσικά. Πάλι εκεί μια ματσάρα. Ναι.
1: Και μετά να πα σε επιθετικό και να πα στο ρυθμό τη Ρεάλ που ήταν το run and gun. Και εδώ θυμίζει πάρα πολύ η Φενέρ την Τζεσικά του 13 και η Ρεάλ. Τη Ρεάλ, άλλες ομάδες, αλλά μιλάω για το. Είδατε πώς έπαιξε με τη Βαλένθια. Έτσι μπήκε και μέχρι να καταλάβει η Βαλένθια τι γινόταν, είχε φάει 11 τρίποτα στο ημίχρονο.
0: Θα σε πάω και σε αυτή τη Ρεάλ, αλλά έλα να συνεχίσουμε το ταξίδι. Γιατί και αυτή η Ρεάλ, εγώ λέω παιδιά ότι το μάτι δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω γιατί το έχετε εσεί τόσο.
1: Πάω στον άλλο σταθμό, δεν τον πηδά στον άλλο σταθμό.
0: Ναι, όχι, γιατί 15 στη Μαδρίτη, ήσουν πρώτα απ' όλα.
1: Εδώ όχι απλά ήμουνα. Α, λε σε 15, εντάξει.
0: 15 πρώτα.
2: Ήμουν κι εγώ
0: στη Μαδρίτη.
2: Σε ένα γήπεδο να φωνάζει γιουλ, γιουλ, γιουλ, γιουλ, να βάζει το ένα τρίποντο πίσω από το άλλο.
0: Γιουλ, γιουλ, γιουλ, ο Κάρολ τα βάζε.
1: Αν δεν ήταν ο Κάρολ που έβαλε και το καπελάκι μετά το αμερικάνικο σε στήλ. Αν δεν ήταν ο Κάρολ, προχθές στη συνέντευξη τύπου του προπονητών της Ευρωλίγκας ήταν ο Κώτσος Φερόπουλος με κάποιους ξένους δημοσιογράφους και τους λέω one of the best Greek and the luckiest. Και μου λένε γιατί. Λέω γιατί έχει παίξει δύο τελικούς σε Μαδρίτη και πόλη.
0: Ναι, στην πόλη. Με τη Φενέρ και τη Ρεάλ. Μπράβο του δηλαδή.
1: Και γυρίζω ο Σερόπλο στα ελληνικά και μου λέει τώρα επίτηδε που ξύνει τη γη. Γιατί το κάνει, μου λέει. Με έπαιξα με δύο, λέει και στη φυσική του έδρα μου. Λέει και η Φενέρ μου λέει πέντε χρόνια χωρίς τρόπο.
0: Και με ποιε δύο τώρα, έτσι. Η καλύτερη Φενέρ του Μπράντοβιτ. Και η Ρεάλ αυτή τη ομαδάρα με όλη αυτή τη συμμορία των
1: Μαδρίτη. Οι δύο ομάδε αυτέ. Δεν είχαν πάει πολύ καλά στην κανονική περίοδο, αλλά φορμαρίστηκαν απίστευτα στα play-off και πέρασαν από πάνω από τον Παναθηναϊκό. 3-1 η Ρεάλ που είχε χάσει 20 πόντους το πρώτο και κέρδισε καπάκι το δεύτερο στο ΆΚΑ με 20 και πήγε 3-1 και Φενέρ 3-0. Ήταν το περίφημο μάτς που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γύρισε το, ένα μεγάλο μέρος της ομάδας και το
2: λεωφορείο.
0: Α, είναι η ιστορία με το Πούλμαν είναι τότε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, έλα να πάμε και στο μανταρίνι του Γιούλ. Δεν είναι θέμα να μην ξύσουμε πληγές, έγινε και αυτό. 40 λεπτά ζώνη έπαιξε ο.
1: Χθες το θύμισα εγώ και χαμογέλασε. Μου λέει: μπορεί να ξαναπάει έτσι. Του λέω: θα το ξαναπάρεις. Μου λέει: είμαι έτοιμος. Μακάρι μου λέει να ξαναγίνει έτσι.
0: Ο Γιούλ.
1: Ναι.
0: Πήγες και τύπες τέτοια κουβέντα.
1: Ναι, του λέω: το θυμάσαι τον τελικό.
0: Γιατί όχι, σιγά μην το ξέχασε.
1: Και του λέω: είσαι έτοιμος να το ξανακάνεις. Και μου λέει: άμα χρειαστεί, μου λέει: μακάρι να έχει το ίδιο φινάλε. Λέει: εγώ είμαι εδώ. Είμαι έσω έτοιμος πάντα.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Πολύ σεβασμό για τον Ολυμπιακό. Τον χαρακτήρισε και όχι να πούμε κάτι για να αποπροσανατολίσουμε. Κορυφαία ομάδα της Ευρώπης και δικαιωματικά.
0: Θυμάμαι ένα μάτς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη που έχει πάει ο Σπανούλης να το δει ή δεν παίζει καν ο Ολυμπιακός και είναι ο Σπανούλης. Και έχει σταματήσει ο Γιούλα από το γήπεδο και βγήκε και πήγε στην κερκίδα να χαιρετήσει τον Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Έχει μια τέτοια αθλητική. Είναι από τους πιο συμπαθητικούς αντιπαθείς οι Σπανούλης.
1: Δεν
0: είναι ο Ρούντι δηλαδή. Δεν
2: βάζει όμως το τελευταίο καλάθι.
0: Δεν είναι εκείνη η ψυχούλα ο Ρούντι.
2: Ακυρώνεται το συμπαθή.
0: Αλλά από όλου αυτού ίσω να είναι και ο πιο συμπαθητικό, α πούμε. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά.
1: Δεν θυμόνται το καλάθι μαχαιριά του Τσάτσο Ροντρίγκεθ, γιατί τον είδαμε τώρα δεν παίζει πια ευτυχώς.
0: Το τρίποντο πριν
1: τον είδα, ναι, το τρίποντο στον εθνιδιασμό που μαζεύει πάρα πολύ γρήγορα τη διαφορά, γιατί είναι στους 5, στους 4 νομίζω, και το μαζεύει γρήγορα στον ένα με ένα τρίποντο σε εθνιδιασμό που είναι στο τελευταίο λεπτό, ας πούμε. Και είναι πραγματικά τρίποντο μαχαιριά.
0: Ο Ολυμπιακός τελευταία 2-3 λεπτά εκείνου του τελικού βιάστηκε τόσο πολύ να βγει από το γήπεδο που τελικά μάλλον το έχασε μόνος του, αν το καλοσκεφτείς. Όχι ότι δεν σεβασμός προφανώς στην προσπάθεια του Γιούλ και των υπολείπων, αλλά. Το χάσε κυριακή μόνο του. 40 λεπτά ζώνη είχε παίξει ο Λάσο. Χθες του είπε λίγος πολύ ο Μπαρτζόκας εκεί δίπλα του Σκαριόλου ότι οκ, περιμένω τη ζώνη σου. Την προηγούμενη φορά είχε παίξει και 40 λεπτά ο Βεζένκοφ. Προχθές είδαμε ένα πολύ ωραίο
2: δευτερόλεπτο Πίτερς,
0: 22-18. Ναι, φαντάζομαι ότι ο Πίτερς ούτως ή άλλως και αυτή τη φορά του ημιτελικού να μην είχε, θα είχε ρόλο σήμερα. Αν όντως περιμένουμε να δούμε ένα μάτς τέτοιου τύπου, δηλαδή με πάρα πολλές ζώνες. Πώς τη λένε αυτή τη ζώνη, λέει η ζώνη 33, είναι αυτή που παίζει ο σχηματισμός, είναι τα δύο που ήταν παλιά και τα W στο ποδόσφαιρο. Ναι. Φτιάχνει λέει μια ζώνη 33.
1: Ναι, που κάνουν το σχήμα, ναι.
0: Ναι, χωρίς σέντερ, εγώ θα σας θυμίσω κύριε, το είπα και χθες στον Στέφανο, το χειρότερο μάτσο του Ολυμπιακού φέτος είναι ο τελικός του κυπέλου, όπου ο Παναθηναϊκός στην πραγματικότητα παίζει χωρίς σέντερ. Ναι. Έχει παίξει λίγο ο Χόλμς, αν θυμάστε. Είναι όλοι οι άλλοι τραυματίες. Και ο Παναθηναϊκός παίζει ένα small ball με τον Μίτογλου. Με τον Χουάντσο και τον Χέις Ντέιβις νεοφερμένο. Και έπειτα από την πρώτη περίοδο πάτησε γκάζι και δεν τον είδε ποτέ ο Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός έχει τραυματίες δύο από τους τρεις σέντερ και τους έχει βάλει στη δωδεκάδα.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: με
0: έχει αφήσει τον Πίτερς απ' έξω, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς για να παίξει με τους ψηλούς του.
1: Επειδή είχε περτερούσα στους ψηλούς.
0: Και όλη αυτή η ιστορία μπέρδεψε τον Ολυμπιακό και ευνόησε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Θέλω να πω ότι φαντάζομαι δεν γίνεται τώρα να μην τους έχει μπει έτσι στο μυαλό του πώς μπορώ να εκμεταλλευτώ έναν αντίπαλο που δεν έχει σέντερ. Γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι σέντερ να παίξουν σήμερα. Ούτε τον Καρούμπα δεν έχει.
1: Το κομβικό, παιδιά, για τον Μιλουτίνοφ ήταν σε καλή κατάσταση είναι το πώς σε τι κατάσταση θα παρουσιαστεί ο Τάρικ Τζόνς, ο οποίος ήταν έξω από τα νερά του στον ημιτελικό.
2: Και ο Χόλμ.
1: Μας είχε δώσει και μια συνέντευξη στα νέα και είχε πει ακριβώς ότι περιμένω να το ζήσω, ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτομαι. Ξέρεις, όταν είναι πολύ παίκτης, δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα αυτό. Και ήταν πραγματικά σαν να ήταν ένα ψάρι έξω από τα νερά του τελείως. Είναι πολύ κομβικό το πώς θα μπορέσει, γιατί πρέπει να τους αξιοποιήσει. Ακόμα και για τη φθορά των φάουλ. Δεν λέω εγώ να πάνε να κάνουν 10 καρφώματα να βάλουν από 20 πόντους, αλλά πρέπει να τους αξιοποιήσει τους ψηλούς. Είναι δεδομένο ότι η Ρεάλ θα προσπαθήσει να μην του επιτρέψει να παίξει μέσα.
0: Εγώ λέω ότι αν είσαι Ολυμπιακός, παίζεις στο μπάσκετ σου.
2: Ακριβώς.
0: Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
2: Γιατί μπορεί να σε
0: μπερδέψει. Όχι, μπορεί να σε μπερδέψει. Όλο αυτό ξέρεις ότι το παρασκέφτεσαι. Μπορεί τελικά καμιά φορά και να σε μπερδέψει. Από την άλλη, βεβαίως, εάν τελειώσει ένα μάτς και είναι ανάποδα και αυτά, λες, κοίτα, δεν εκμεταλλεύτηκα, ας πούμε, αυτό. Είναι λίγο η κότα για να τα βγω ή το αυγό την κότα. Είναι πάντα τέτοιο τύπο ιστορίες.
1: Είμαστε έτοιμοι είτε για γρήγορο. Δεν σημαίνει ότι επειδή παίζουμε τη Ρεάλ θα πάει 100-100, όμως είμαστε έτοιμοι και για το 100-100 και για το 50-50.
0: Ψηλό παιχνίδι με χαμηλές μπαλιές, λέγεται αυτό. Ξέρεις, γενικώς είμαστε έτοιμοι και για την άμυνα και για την επίθεση. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι ο Ολυμπιακός μπορεί. Ούτως ή άλλως η καλύτερη επίθεση της φετινής Ευρωλίγκας είναι. Ναι. Και ταυτόχρονα προχθές νίκησε την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας με άμυνα. Άρα λες ότι προφανώς μπορεί να τα κάνει όλα. Εάν σου λέγανε κάποιος έτσι να ρισκάρεις μια πρόβλεψη, τι παιχνίδι περιμένεις? Πώς το σκέφτεσαι, δηλαδή?
1: Εγώ περιμένω ότι η Ρεάλ θα πάει να παίξει σε στήλο όπως μπήκε με τη Βαλένθια. Αλλά νομίζω δεν είναι τόσο αφελής ο Ολυμπιακός να αφήσει αυτό το ρυθμό. Να επιτρέψει δηλαδή αυτό το ρυθμό. Η Βαλένθια, μέχρι να το καταλάβει, είχε φάει 5 τρίποντα, είχε βρεθεί πίσω και είχε αρχίσει η ισοστρέφεια. Γιατί η Ρεάλ την έχει, με αυτή τη νίκη που έκανε, την έχει στο 8-2 του τελευταίου 1,5 χρόνου, έτσι, σε Ισπανία και Ευρώπη. Ναι. Είναι άλλη βαρύτητα μια φανέλα στη Ρεάλ που η Βαλένθια τη βλέπει συνέχεια στην Ισπανία ως το μεγάλο αντίπαλο μαζί με την Μπαρτσελόνα. Νομίζω ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτή την αφέλεια. Εγώ περιμένω ότι η Ρεάλ θα προσπαθήσει να πάει σε ένα γρήγορο ρυθμό και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να παίξει την άμυνα που έπαιξε με τη Φενέρ. Mm-hmm. Αλλά νομίζω θα είναι πολύ πιο υψηλού τέμπου παιχνίδι. No. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στα όρια ακριβώς αυτό που λέμε το 100-100, αλλά θα είναι, δεν νομίζω θα πάει σε αυτό.
0: Αν οι Ισπανοί έχουν διάθεση να παίξουν ζώνη, δηλαδή να κλείσουν τους χώρους, σημαίνει ότι πάμε σε λιγότερες κατοχές και ότι και εκείνοι θα επενδύσουν σε ένα μοτίβο
1: σίγουρα να κρατήσουν τους χώρους χαμηλότερα. Το θέμα είναι να βρει σούτ ο Ολυμπιακός, γιατί η Φενέρ, το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού ήταν ότι η Φενέρ, αν έλεγε κάποιος ότι η Φενέρ θα κρατήσει τον Ολυμπιακό μόλις με 5 ασίστ και 4 λάθη στο ημίχρονο και 2 πόντους στο Βεζέκο, θα έλεγε ότι θα είναι μπροστά στο σκορ. Και ήταν 9 πόντους πίσω που θα μπορούσαν και 15. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έπαιξε αυτό που είπατε πριν, έπαιξε το παιχνίδι του. Δηλαδή του μπλόκαρε τη δημιουργία. Έπαιξε, προσπάθησε, έβγαλε φάσεις. Ακόμα και ο Γόρντ ήταν καθοριστικός. Και ο Πίτερς βέβαια, όσο δεν έβαζε ο Βεζέκο, ειδικά από το δεύτερο δεκάλεπτο. Πήρε από αλλού τους πόντους, βρήκε τους πόντους. Και κυρίως όμως είχε ασφάλεια από την άμυνα. Σου λέω ότι και να κάνω δεν θα τρώω εύκολα καλάθι. Άρα κάποια στιγμή θα βρω ένα καλάθι. Με δύο βολές, με ένα τρίποντο. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό να βάλει και κανένα τρίποντο. Έτσι, ναι, να έχει, δεν έχει κακή περιπέτεια.
0: Ολυμπιακός είχε 40% προχθές.
1: Ναι.
0: Και έκανε αυτό, ναι, το φοβερό 12-0, 11-0, 11-0 στις τρεις περιόδους. Ξεκίνησε 7, 6 και 3,5 λεπτά χωρίς να αφήσει τον αντίπαλο να πάρει ανάσα.
1: Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν στο δεύτερο, στο τρίτο δεκάλεπτο. Γιατί λέει ο Γιασκεβίτσιος αυτό το flash court που κάνουν λίγο που βγαίνουν από τα αποδυτήρια και λέει πρέπει να βγάλουμε αντίδραση. Αυτό είπαμε στα αποδυτήρια. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, θα το δείξουμε. Και τρώει 11-0 και παίρνει γρήγορα τα time out σε λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι πολύ εντυπωσιακό το τρίτο δεκάλεπτο γιατί ξέρει ότι ο αντίπαλο έχει μιλήσει στα αποδυτήρια, έχει ηρεμήσει. Σου λέει παιδιά, μην το πάθουμε όπως το ξεκίνημα. Πες το ξεκίνημα βλέπουν και 15-16.000 κόσμο, σου λέει ότι γίνεται μέχρι να καταλάβουν. Κάναν 7 λεπτά να βάλουν καλάθι, ας πούμε.
0: Και εκεί έγινε και το 44-24, δηλαδή με το 11-0 στις 3 περιόδου, φεύγει ο Ολυμπιακός στους 20. Ναι.
1: Και επειδή η Ρεάλ δεν είναι Φενέρ, καλό είναι ο Ολυμπιακός, αν πάρει τέτοια διαφορά, που δεν νομίζω, δεν λέω να πάρει 20, αλλά αν έχει πάρει μεγάλη διαφορά, καλό είναι να μην τη σπαταλήσει πάρα πολύ γρήγορα. Mm. Δηλαδή να μπορέσει να κρατήσει κάποιες διαφορές ασφαλείας για να μπορεί να διαχειριστεί κομμάτια του παιχνιδιού.
2: Είναι και ένα φετινό πρόβλημα του Ολυμπιακού. Παίρνει διαφορές και τις κάνει εύκολα.
0: Είναι ένα πρόβλημα του μπάσκετ πια αυτό. Ναι. Είναι τόσες πολλές κατοχές και παίζεται τόσο γρήγορα πια το παιχνίδι που μπορεί σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά.
1: Αν πήγαινε στους 20 πόντους, λέγαμε τελείωσε, πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε τώρα διαφορές και ανατρέπονται για πλάκα 17, 20, 22 πόντους.
0: Έτσι είναι, όπως το λέει ο Γιάννης.
1: Είναι πολύ πιο γρήγορα.
2: Δεν μου λες, η 12 θα είναι ίδια, πιστεύεις?
1: Νομίζω ναι, διατηρώ μία επιφύλαξη, μήπως βάλει τον Ηλικίνα για καλύτερη άμυνα.
2: Και να αφήσει έξω το Μακίσικ.
1: Ναι, και να αφήνει το Μακίσικ, δεν ξέρω. Βέβαια, είπε ο Μακίσικ κάτι που με προβλημάτισε. Λέει, είμαι σε καλή κατάσταση. Λέει, να μου δοθεί ευκαιρία να πάρω κάποια σουτάκια. Ναι,
2: αν με αφήσουν, λέει, να σουτάρω, θα τα βάλω.
1: Αν
2: με αφήσουν, ναι, να σουτάρω.
1: Άμα ακούει αυτό ο προπονητής, ξέρεις, ανησυχεί είναι και σου λέει, όχι, τώρα εδώ να αρχίσουν όλοι να σουτάρουν. Εγώ έχω ένα πλάνο.
2: Έλα,
0: ο Μακίσικ είναι πρέπει να πας στον πόλεμο.
2: Να πας στον πόλεμο, ναι.
0: Ο Μακίσικ είναι ένας τύπος ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή σε 2, σε 3, σε 5 λεπτά να σου γυρίσει ένα παιχνίδι. Είναι ένας τέτοιος τύπος και έχει πολλούς τέτοιους τύπους πλέον Ολυμπιακός και δεν τυχαίο ότι...
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: είναι αλήθεια.
1: Και μακάρι να του δώσει το δικαίωμα
0: η
1: μπάλα.
0: Γιατί πούμε, λέμε, μα θα πει κάποιο με τέτοια υλικά που του πήραν οι Αγγελόπουλοι, πώ να με το φτιάξουμε.
1: Αυτό θα έρθει.
0: Α θυμηθούμε την ομάδα του Βελιγραδίου, λοιπόν, το 22, ξέρω, το πρώτο Final Four.
1: Τι μζούρα είναι να θυμηθεί.
0: Για το ότι πήγε και έχασε στο σουτ.
1: Να θυμηθεί τι παρέλαβε. Και ότι η πρώτη μεταγραφή είναι ο Μακίσικ. Από την Τουρκία που δεν το ξέρει κανείς και ποιος είναι ο Μακίσικ, το έχει φτιάξει με τα χέρια του και δημιούργησε υπεραξίες. Και μάλιστα διάβασα πρόσφατα ότι επειδή υπάρχει πλέον, έχει θεσπιστεί ένα τύπο σαλαρικά, πρέπει παιδί μου.
0: Ναι.
1: Με βάση το budget που έχει ο Ολυμπιακός, θα έπρεπε να πληρώσει κάτι εκατομμύρια. Όπως πληρώσει και ο Παναθηναϊκός 3 εκατομμύρια, πόσο είναι το.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πέναλτι έχει. Ο Ολυμπιακός πληρώνει το 1 δέκατο γιατί πάρα πολλοί παίκτες του είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί.
2: Ναι.
0: Τα ακριβώς, κομμάτια αυτά. Είχε και με το ΦΑΛ πρόβλημα ακριβώς επειδή ήταν πολύ, γι' αυτό και πλήρωσε το πρόστιμο. Δεν ήταν, ότι είχε.
1: Την έφτιαξε την ομάδα αυτή ο Μπαρτζόκας. Δεν την αγόρασε. Την έφτιαξε. Ο Βεζένκοφ που ήρθε να αντικαταστήσει τον Παπαπέτρου, κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη εκτός από τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή θυμάσαι Γιάννη και το καλοκαίρι που φεύγει ο Παπαπέτρου
2: και πάει στον Παναθηναϊκό. Ακόμη και ο Γουόκα πρέπει.
1: Ναι. Ο Γουόκα που εμφανίζεται μετά το Σπανούλι. Που τον έχουμε μάθει σε μια άμυνα στο Σλούκα, που είναι εκεί που κλέβει μια μπάλα, ας πούμε, με τις Αλγύρες. Δεν περιμένεις ποτέ ότι είναι.
0: Ο Γουόρντ δεν είναι value for money, δηλαδή σε σχέση
1: ναι,
0: με.
1: Ναι, απλά είναι, είναι τελευταίο τεύχος.
0: Ναι, τελευταίο τεύχος.
1: Εγώ λέω για όλα αυτά τα κομμάτια που πήρε.
2: Μα ακόμη ρε παιδιά, και ο Αμερικάνος που πήρε από την Τουρκία και τώρα παίζει στις Αλγύρες, αυτό τον ανέδειξε.
1: Ποιον λες?
0: Ο Ράιτ
1: λέει. Ναι, εγώ μιλάω για τον ιστορικό κορμό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει έναν ιστορικό κορμό. Ο Βεζένκοφ. Ο Παπα-Νικολάου, ο Λαρετζάκης, άσχετα αν δεν παίζει. Ο Φαλ, ο Μακίσικ, ο Πίτερς. Είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί σε αυτήν την
2: ομάδα. Και ο Μιλουτίνοφ.
1: Ο Μιλουτίνοφ που πήγε και ήρθε. Έχει έναν ισχυρό κορμό ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα η οποία έχει συνέχεια. Δεν το βρίσκεις εύκολα στον αθλητισμό τη συνέχεια. Ειδικά σε τέτοιο επίπεδο, γιατί μια αποτυχία είναι τόσο απογοητευτική που σε βάζει διαδικασία να τα ανακατέψεις γρήγορα. Τώρα λέμε.
0: Μα είναι αυτό τώρα που τα λέμε εκ του ασφαλώς πριν τον αγώνα. Ναι, τώρα μια σειρά, όπως είναι η Ραλ και όπως είναι ο Ολυμπιακός, σε μια σειρά 5 παιχνιδιών max. Δεν υπήρχε περίπτωση να τη χάσει.
1: Ναι, αν όμως ο Ολυμπιακός όπως σε χάσει, τι θα λένε, Βατερλό, αποτυχία, αυτό που δεν τα κατάφερα, που δεν κάνουν, που δεν αυτό, που δεν εκείνο, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τις αναμνήσεις, γιατί γυρίσαμε πίσω 30 χρόνια. Και δεύτερον, για αυτή την ωραία συζήτηση.
0: Εν τελικώς, το Ρεάλ Ολυμπιακός και το Μακάμπι Παναθηναϊκός είναι δύο από τα μεγαλύτερα, αν όχι τα μεγαλύτερα, γιατί υπήρχαν και τα ιταλικά οι μάχες, αλλά τα ευρωπαϊκά κλάσικο που λέμε. Είναι all time class. Ο Χεζόνι είπε historical giant, είναι σίγουρος ιστορικών γιγάντων, γιγάντων της ιστορίας. Το είπε δύο φορές.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν το καλοσκεφτείς πέντε φορές να βρεις το ίδιο ζευγάρι σε τελικό,
0: ναι,
1: είναι πολύ δύσκολο συνολικά στον αθλητισμό να βρεις ένα ζευγάρι πέντε φορές να διεκδικεί, ας πούμε, το κύπελλο Ευρώπης. Από την άλλη, η Μακάμπι έχει κάνει πίσω κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια. Κάποια στιγμή λέγανε είναι Lakers Celtics, ας πούμε, το Μακάμπι Παναθηναϊκός. Είχε μια τέτοια έγκλη, ας πούμε, στο
0: Ευρώπη. Είχαν τρεις τελικούς και αυτό είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό, ας πούμε. Γι' αυτό λέω, είναι δύο παιχνίδια που είναι και λέμε ότι. Χαιρόμαστε γιατί δύο από τις ομάδες είναι ελληνικές, γι' αυτό το λέω. Ο Μπαρτζόκας, να πούμε ότι αν με το καλό σήμερα στεφτεί πρωταθλητισμός, θα πιάσει και τον Ιτούδη, ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο Ευρωλίγες. Είναι ο πρώτος Έλληνας που πήρε Ευρωλίγα.
1: Δύο έχουν πάρει όλοι και όλοι, δεν έχει πάρει άλλος. Ναι, ο Ιτούδης και ο Μπαρτζόκας.
0: Είπαμε, ο Σφαιρόπουλος έπεσε ο άνθρωπος σε δύο υπερομάδες στην έδρα του.
1: Να παίξει ένα τζόκερ είναι η αλήθεια. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

0: 22 λεπτά πριν από τις 4 συντονισμένοι στον Αθήνα 84. Η αλήθεια είναι ότι. Και μέσα και έξω, ρε παιδί μου, παντού μπάσκετ κουβεντιάζουμε. Να
1: τώρα θα έξω. Και αύριο μπάσκετ θα κουβεντιάζουμε.
0: Για την εμπλοκή των κολεγίων και το πώς έχει αλλάξει, ας πούμε, συνολικά την οικονομία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αλλάξαν τα λεφτά, αλλάξαν τα δεδομένα. Οι Ισπανοί το έχουν. Το είπαμε και εμείς και φάω καμάρι ότι ο Μοντέρο θα φορέσει ερυθρόλευκα. Το θεωρούν δεδομένο. Χθες το έγραψε η Ερμούντο Ντεπορτίβο. Μετά έκανα δύο λογαριασμοί, ξέρεις, από insiders πλέον στα social media και αυτά. Μπήκαν και αυτοί στον πειρασμό να επιβεβαιώσουν. Και μάλιστα τι λένε, λένε πληροφορίες από την Αθήνα.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα όλοι εδώ είναι, όλοι στην Αθήνα.
1: Και εμείς λέμε πληροφορίες από την Ισπανία.
0: Okay.
1: Αλλά το ερώτημα είναι ότι αν αληθεύει ότι πήρε ο Ολυμπιακός ο Μακιντάιρ και ότι πήρε και το Μοντέρο. Θα φύγουν όλα τα playmaker του Ολυμπιακού του χρόνου.
0: Δεν ξέρω,
1: τα υπάρχοντα. Θα μείνει μόνο ο Γόκαπ.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκεί είναι λογικό.
0: Τι ρόλο θα έχει ο Γόκαπ και πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί μαζί.
1: Μα ήδη έχει
0: δεν χωράνε τον μπάσκετ, έχει 40 λεπτά.
1: Αυτή τη στιγμή έχει Γόκαπ, έχει τον Μόρις, έχει τον άλλον τον Αμερικάνο που πήρε και τον Ηλικίνα. Τέσσερα playmaker έχει.
0: Και παίζουν δύο.
1: Δύο
0: ο
1: ναι.
0: Τζόσεφ και ο Γόκαπ.
1: Θα μπορούσαν να παίξουν τρία.
0: Και αν χτυπήσει κάποιο και εγώ παίζει ένα άλλο. Οκ, αλλά αντικειμενικά.
1: Αλλά όταν έχει Μοντέρο και Μαντιγκάιρ.
0: Κοίτα τώρα τι συμβαίνει με το Σόρτ.
1: Ναι,
0: με το Σόρτ και το
1: Μπρόκα
0: και πώ πρέπει να
1: γίνει
0: την ιστορία
1: του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, δεν ξέρω και ποιοι μπορεί να φύγουν.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω και επειδή κάποιοι είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Δηλαδή, μεγάλοι άνθρωποι, όχι. Μεγάλοι σε ηλικία αθλητές. Μεγάλοι άνθρωποι δεν είναι. Αλλά επειδή είναι σε ηλικίες πλέον αυτό,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Γενικώ το απόψινό μπορεί να είναι, ξέρει, ένα. Εκεί, ένα turning point που λένε και στα χωριά μα. Όχι αντίο. Μπορεί να είναι ένα σημείο, ρε παιδί, που κάποια πράγματα θα γυρίσουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Ολυμπιακός να χρειάζεται και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ και όλους αυτούς μαζί. Πίσω θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι σκορ με δημιουργία από το δύο του. Και ο Φουρνιέ και ο Ντόρσε που πέρσι την εποχή ήταν εκτός δωδεκάδας.
1: Ναι, και όλο το χρόνο ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε πολλούς πόντους από τον Άσο.
0: Χθες, γιατί έπρεπε κάποιος να δίνει την μπάλα.
1: Χθες, ας πούμε, πήρε μόλις δύο πόντους στο πρώτο καλάθι προχθές. Το πρώτο καλάθι του αγώνα από τον Γόκαπ. Δεν ξαναπήρε.
0: Η σοβαρή επιθετική κολόνα στο Ολυμπιακό στην επίθεση είναι τα διάρκεια του.
1: Τα τριάρια, τα τεσσάρια.
0: Είναι κυρίως ο Βεζέγκοφ και κατ' επέκταση ο Πίτερ στο τεσσάρι του και είναι και ο Μιλουτίνο στο πέντε. Αυτά είναι τα πρόσωπα, ας πούμε, της επίθεσης. Προφανώς κάποιος πρέπει να του δώσει την μπάλα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: καλά,
0: ο Μοντέρο,
1: ναι,
0: πόσες μπάλες δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι προβλήματα που αν χρειαστεί θα τα λύσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να σου πω κάτι στενάχωρο. Το βλέπω μπροστά
1: κάτσε
0: μου,
1: πριν πάμε στον άγχρο. Η φίλη σου η Ντάρα που πήρε την Eurovision εύχεται
0: χρόνια πολλά
1: μεγάλη
0: και...
1: επιτυχία στο Βεζέγκοφ.
0: Ναι,
1: όλη η Βουλγαρία
0: είναι
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Λογικό.
1: Λογικό είναι, ναι. Και εμείς το ίδιο θα κάναμε.
0: Βεζέγκοφ είναι ο αντιτοκούμπο για τους Βουλγαρίες.
1: Και όλη η Ελλάδα είναι με τους Milwaukee Bucks.
0: Όχι, εκτός
1: από σένα.
0: Εγώ δεν είμαι με τους Milwaukee Bucks, δεν ήμουν ποτέ.
1: Όλοι όσοι δεν ασχολούνται με το NBA, ρε παιδί.
0: Εγώ ψέματα δεν λέω. Με τους Milwaukee Bucks δεν ήμουν ποτέ. Λοιπόν, θέλω να σου πω λίγο για τον Μάριο Οικονόμου. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ από χθες.
1: Για αυτό που δεν κατάλαβα, ήταν οδηγός της μοτοσυκλέτας ή του αυτοκινήτου.
0: Ναι, μόνο.
1: Της μοτοσυκλέτας ήταν, ναι.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο. Τώρα που το γνώρισα πριν από πολλά χρόνια όταν έπεσε τον Μπαζιάννενα. Είναι εκείνη η φοβερή ομάδα. Που έφτασε στην πρώτη πεντάδα, πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο με προπονητή του φίλου μας τον Γιάννη Χριστόπουλο. Και ουσιαστικά, επειδή δεν είχαν με την αδειοδότηση κάτι έγινε, χάσανε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ας πούμε, στην πορεία στο καλοκαίρι τους. Έφυγε, πήγε στο εξωτερικό, έπαιξε στην Πολόνια, έπαιξε στη Σπάλ, στην Κάλιαρη. Αυτό. Τον είδαμε λίγο στην Ελλάδα, τον έφερε κάποια στιγμή πίσω η ΑΕΚ και έκανε αυτό τον κύκλο. Το είχε κόψει. Έχει σταματήσει εδώ και δύο χρόνια.
1: Σταμάτησε με τον Πανατολικό.
0: Ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι 34 τώρα, το έχει κόψει από τα 32.
1: Νωρίς.
0: Έχει γυρίσει εκεί στα Γιάννενα που είναι με την οικογένειά του. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Από χθες ακούγεται ότι είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έκανε και μια εγκύρηση στο παιδί.
1: Και όλα αυτά γιατί ένα αυτοκίνητο έκανε αναστροφή. Και βγήκε και η τροχία και καυτηρία στο γεγονός και ψάχνουν να βρουν και το αυτοκίνητο, μου φαίνεται, έτσι.
0: Δεν ξέρω, είδα ένα τρακάρισμα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν είναι άλλο αυτοκίνητο που έχει μπει και το έχει κάνει όλο αυτό. Ξέρω ότι να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να προσέχουμε γενικότερα και στους δρόμους και να είμαστε λιγάκι με τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι μας. Να, το δείχνει η έρτα, βλέπεις, αυτό το αυτοκίνητο είναι και αυτό το μηχανάκι είναι. Είναι γενικά η κατάστασή του, ρε παιδί μου, δύσκολη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι στη ΜΕΘ. Μακάρι να το πάνε όλα καλά. Μακάρι να μπορέσει να ξεφύγει από τον κίνδυνο. Πραγματικά πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση.
1: Και ένα
0: για έναν νέο άνθρωπο, 34 χρονών.
1: Και ένα άλλο γεγονός που συνέβη χθες είναι η Πένι Ρόγκα, η κοπέλα, το λίμπερο και αρχηγός του Παναθηναϊκού που πέρασε καρκίνο. Χρειάστηκε χθες να επέμβει ο κ. Βρούτσης. για να τις παρασκευθούν βοήθειες σχετικά με κάποια επιδείνωση της.
0: Καλό είναι το, μακάρι να μπόρεσε να πήγαν όλα καλά. Νομίζω κάπου είδα ένα ευχαριστώ.
1: Ότι του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού στον κύριο Βρούτση.
0: Που σημαίνει, ας πούμε, ότι
1: όλα πήγαν καλά.
0: Όντως βοήθησαν και ότι όντως πήγαν όλα καλά. Να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολύ πιο σοβαρότερα πράγματα από τα κύπελα και τα πρωταθλήματα και τα μπάσκετ και τα ποδόσφαιρα και όλα αυτά. Άντε να σου βάλω να ακούσει ένα τραγουδάκι και μετά να σου πω λίγο Premier League, γιατί έχει επιλογό και έχει και ένα σενάριο που λιγάκι έτσι μας ενδιαφέρει.

0: 6 ώρα το απόγευμα ολοκληρώνεται η φετινή Premier League.
1: Ναι.
0: Η οποία είχε για σένα καλά νέα, γιατί έπειτα από, ξέρω εγώ, καμιά δεκαετία κατάφερες και εσύ να τερματίσεις την πρώτη τριάδα.
1: Γιατί ρε φίλε, και ετοιμάσου για του χρόνου.
0: Ναι, αναδείχθηκες Miss Young.
1: Τον κρατάμε τον προπονητή.
0: Βέβαια τον κρατάτε.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε. Αυτά είναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτά, τον Οκτώβριο το συζητήσουμε γι' αυτό, τι είναι καλό και τι είναι κακό.
1: Κοίτα, είμαι τρίτος. Η City φεύγει, ο Γκουαρδιόλα θα υποχωρήσει. Η Arsenal το πήρε το πρωτάθλημα, πάει μετά από 15 χρόνια ξανά.
0: Μετά από 20 πάλι. Σιγά μην κάνει δεύτερο. Περίμενε 20 να κάνει 22.
1: Είναι φαβορή του χρόνου, φαβορή.
0: Ο Έμερι πόσα με την Αστον
1: Βίλα.
0: Η Λίβερπουλ που πήρε αυτό που της άξιζε.
1: Όχι, πήρε, κράτησε αυτό τον προπονητή που τη διέλυσε.
0: Κάτσε να δούμε. Υπάρχει ένα ωραίο σενάριάκι. Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Πάλι έχει πληροφορίε.
0: Δεν έχω πληροφορίε. Όχι, δεν έχω πληροφορίε.
1: Μα η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μεταφέρει τη γνώση του στον κόσμο.
0: Εγώ δεν λέω ψέματα.
1: Ωραία, πες μας.
0: Υπάρχει μια αίσθηση η οποία αναπτύσσεται ότι μπορεί να έχει κάποιον, ρε παιδί μου, άλλον.
1: Θα γυρίσει ο Κλοπ.
0: Όχι, ρε, ποιος Κλοπ. Ούτε σε γράμμα λέονται, ούτε σε γραμματόσημο. Αλλά μπορεί η Λίβερπουλ να μην συνεχίσει με το σλότ, να έχει κάτι άλλο στο μυαλό της. Μπορεί να τελειώσει η χρονιά φέτος, να είναι κάπου αλλού αυτός και ποιος ξέρει.
1: Δηλαδή, πιστεύεις το πρόβλημα της Λίβερπουλ ήταν ο προπονητής της?
0: Πιστεύω ότι η Λίβερπουλ απέδειξε σε μια χρονιά που αξίζει να την κάνει ντοκιμαντέρ. Πώς 700 εκατομμύρια σε μεταγραφές μπορεί να διαλύσει μια ομάδα.
1: Το έχει κάνει την άλλη χρόνια, ρε φίλε.
0: Όχι, σε ένα καλοκαίρι τώρα τόσα λεφτά, όχι. Κατάφερε μια πρωταθλήτρια ομάδα σλότ, χωρίς να πειράξει τίποτα, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Δεν πειράξε τίποτα.
1: Ναι.
0: Και πήρε το πρωτάθλημα. Και πλέον είχε το θάρρος να πει ότι θέλω και εγώ να βάλω δικά μου πράγματα, να αλλάξω παίχτες, να αλλάξω αυτό. Μια υποχρέωση είχε στην πραγματικότητα. Ο Άρνολ είχε συμφωνήσει με τη Ρεάλ. Δεν χρειάζεται να πειράξει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να θυμίσουμε, γιατί δεν είναι όλα στη ζωή άσπρο και μαύρο, ότι η Λίβερπουλ έχει περάσει έναν οργανισμό σε ένα τεράστιο σοκ το καλοκαίρι με το θάνατο του Ζώτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν παίκτες που ακόμα και τώρα είναι σαν να είναι άλλοι.
1: Είναι στοιχειωμένο, ναι.
0: Και στην Αγγλία επιμένουν σε αυτό. Δηλαδή για το Μακτάλιστερ, ας πούμε, που ήταν ο κολλητός του Ζώτα. Ναι. Φέτος είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Είναι και αυτό το οποίο έχει παίξει το ρόλο του. Αλλά να δαπανίσεις 700 εκατομμύρια, να πάρεις όλους αυτούς τους παίκτες και να καταφέρεις να διαλύσεις μια ομάδα, πραγματικά, ρε παιδί μου, μπράβο σου.
1: Εντάξει, αφού περάσαμε το τρίλεπτο της Λίβερπουλ, ας πούμε, τι παίζεται σήμερα τελευταία αγωνιστική.
0: Τι παίζεται σήμερα? Παίζεται πρώτα απ' όλα το αντίο στον μεγάλο Pep Guardiola, που δεν θα ξαναπεράσει ποτέ τέτοιος προπονητής από την Premier League.
1: Παίζεται ότι και τυπικά η Arsenal θα είναι πρωταθλήτρια.
0: Μετά από 22 είχε πάρει το αίτητο του 4 με τον Arsène Wenger.
1: Ναι. Παίζεται η τέταρτη θέση μεταξύ Aston Villa και Liverpool.
0: Εδώ είναι το σουξέ. Γιατί? Γιατί είναι 62 η Aston Villa και 59 η Liverpool. Εάν θεωρήσουμε ότι όλοι εμείς αγαπάμε το αγγλικό ποδόσφαιρο, θέλουμε η Λίβερπουλ να τερματίσει τέταρτη. Αν νικήσει και η Αστον Βίλα χάσει. Άσε με να σου πω, παιδί μου. Όχι, δεν λέμε εμείς αν θέλουμε, τι θέλουμε για τον Ολυμπιακό. Λέμε τι θέλουμε αν είμαστε φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Οι Άγγλοι υπάρχουν ένα σενάριο να βγάλουν 6 ομάδες του Champions League.
1: Πώς
0: γίνεται αυτό? Νικάει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ, πιο μπεζή, την Μπρέντφορντ στις 6 και χάνει η Αστον Βίλα από τη Manchester City. Στην ισοβαθμία είναι η Λίβερπουλ πάνω από την Αστον Βίλα. Τέταρτη Λίβερπουλ, πέμπτη Αστον Βίλα, κερδίζει έκτο εισιτήριο η Αγγλία. Και αν είναι η βαθμολογία όπως είναι, το παίρνει η Μπόρνμουθ. Αν η Αστον Βίλα πάρει ένα βαθμό από τη Σίτι, ή δεν νικήσει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ και μείνει η σειρά 4 Αστον Βίλα, 5 Λίβερπουλ, δεν υπάρχει έκτο εισιτήριο. Και αυτό πλέον εμάς τους Έλληνες μια χαρά μας κάνει, γιατί θα κερδίσει ένα προκριματικό Ολυμπιακός.
1: Σωστά.
0: Από τον ντόμινο που θα χτιστεί, ο Ολυμπιακός αφήνει το δεύτερο προκριματικό του Champions League και πηγαίνει στον τρίτο προκριματικό.
1: Και εξασφαλίζει και την είσοδο στη League Phase του Europa.
0: Του
1: ό,τι και να γίνει.
0: Του conference. Του conference. Minimum, ναι, γιατί θα παίξει τρίτο προκριματικό και playoffs. Θα πρέπει να κάνει δύο προκρίσεις για να πάει στο Champions League. Κυρίως όμως εξασφαλίζει 15 μέρες. Που το καλοκαίρι 15 μέρες είναι πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Σωστά.
0: Για να αργήσει το ξεκίνημα της προετοιμασίας του, για να συντονιστεί λιγάκι με το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο θα τα καθυστερήσει όλα το καλοκαίρι, για να είναι πιο άνετο στις μεταγραφές του κλπ.
1: Να πούμε εδώ ότι η μόνη που η City είναι αδιάφορη, όσο αδιάφορη είναι κάποια αγγλική ομάδα.
0: Η City σήμερα αποχαιρετά το μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία της. Δεν ξέρω πόσο αδιάφορο μπορεί να σε πει.
1: Καλά, σιγά μην επικεντρωθούν εκεί τώρα. Ότι πρέπει να αποχωρήσει με νίκη. Η Μπρέντφορντ όμως έχει κίνητρο, καθώς πρέπει να κερδίσει γιατί βγαίνει η Ευρώπη.
0: Okay, δεν αμφιβάλλω σε όλα αυτά. Όλο αυτό έχει μια ωραία ιστορία. Και πάμε κάτω-κάτω τώρα.
1: Και πάμε κάτω-κάτω.
0: Γιατί ήταν και η Iron Maiden εδώ. Το ξέρεις, είναι φανατική με τη West Ham.
1: Ναι, αλλά πέφτει η West Ham.
0: Ναι, μάλλον σήμερα η μέρα θα είναι δύσκολη για αυτούς. Στις 6 η West Ham υποδέχεται τη Lynch, η οποία σώθηκε και τα κατάφερε, 47. Και την ίδια ώρα η Tottenham υποδέχεται την Everton. Και τα δύο στο Λονδίνο.
1: Αδιάφορη κι αυτή, ναι.
0: Ποιο είναι αδιάφορο?
1: Η Everton.
0: Ναι. Υπάρχει μόνο ένα σενάριο που σώζει τη West Ham, να νικήσει εκείνη και να χάσει τότε.
1: Δηλαδή, δύσκολο.
0: άσος West Ham Lynch, διπλό Tottenham Everton. Ναι. Η Άγγλοι είναι ψυχολόγητη.
1: Καλά είναι.
0: Δεν βγάζει άκρη μαζί.
1: Μπορεί και η Γούλς να κερδίσει την Άρσεν.
0: Ναι, δεν βγάζει άκρη μαζί. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που συζητάμε, ποιο πρωτάθλημα δεν θα βγάζει και η ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί τα πράγματα είναι αλλιώς, ας πούμε. Οπότε λες ότι θα το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Στις 8
1: ναι.
0: θα έχουμε μια σειρά από πληροφορίες που δεδομένα θα μας κάνουν σοφότερους. Ξαναλέω και για τον Ολυμπιακό. Έχει σημασία ναι, όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ένα ντόμινο που μπορεί να αλλάξει 15 ημέρες. Εάν συμβεί αυτό, ουσιαστικά βάζουμε τρίτη ομάδα. Εξασφαλισμένα στο Σεπτέμβριο, ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
1: Η ΑΕΚ το έχει εξασφαλίσει.
0: Και Όφη.
1: Και Όφη το έχει, ναι, σωστά.
0: Όφη ξεκινάει από το Europa Playoff, αναποκλειστεί ναι, πάει ναι, στο
1: ναι.
0: Conference.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει minimum το Europa.
1: Ναι.
0: Ο Όφη έχει minimum το Conference.
1: Και ο Ολυμπιακός.
0: Και θα minimum έχει minimum το Conference ο Ολυμπιακός.
1: Α, θα το έχει. Δεν θα το...
0: Αν πέτσι... γίνει τρίτος προκριματικός.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα δεν
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε λοιπόν τρεις σίγουρους
1: ναι.
0: και θα έχουμε να ξεκινάνε από δεύτερο γύρο τον Μπάουξ στο Europa και τον Παναθηναϊκό στο Conference.
1: Ναι.
0: Η λογική λέει ότι και εκείνη, δηλαδή μπορεί το καλοκαίρι μας όντως, επειδή ο Όφη είναι εγγυημένος,
1: ναι.
0: να βάλουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια 5 ομάδες στο Σεπτέμβρη και όχι 4. Άρα αυτό να είναι πρόοδος, κρίμα για τον Άρη, γιατί ο Κακομοίρης ο Άρης κάθε χρόνο είναι αυτός που συμπληρώνει την παρέα την πεντάδα.
1: Αλλά
0: τι να
1: κάνουμε.
0: Δεν του έγραψε ποτέ ένα κύπελο για να του αλλάξει αυτή την ιστορία. Το ότι πήρε το κύπελο, άλλαξε.
1: Ναι, να σου πω και κάτι, Μωρή. Και ο Άρης δύο φορές που βγήκε Ευρώπη από τον πρώτο γύρο αποκλείστηκε με κάτι ανύπαρκτες ομάδες.
0: Το ίδιο λέμε. Ότι δεν του εξασφαλίζει. Ο Όφη έχει ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή. Ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, επειδή πήρα το κύπελο, έχω μια θέση στη league phase του conference. Και να σου πω και κάτι, θα του ταιριάξει κιόλα.
1: Του Όφη.
0: Ναι, θα κάνει και 4-3 μα στην έδρα του, γιατί είναι 6 αγωνιστικές εκεί, δεν είναι 8.
1: Ναι.
0: Το επίπεδο, όπως είδες, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Ναι.
0: Με μια συμπαθητική κλήρωση μπορεί να κάνει και κάποιες νίκες,
1: ναι.
0: να έχει και ένα έσοδο. Μακάρι. Εγώ το conference γενικά καθόλου δεν το υποτιμώ. Σου θυμίζω ότι φέτος μας έδωσε μια πολύ ωραία ιστορία η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έφτασε ένα γκολ μακριά από τον ημιτελικό.
1: Σωστά.
0: Έχουμε δύο φορές τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός το πήρε πριν από δύο χρόνια. Έχουμε συμπληρώνονται πλέον
1: ναι.
0: την Παρασκευή, είναι τα δύο χρόνια του Ολυμπιακού από τη Νέα Φιλαδέλφια. Άρα λες ότι καθόλου μην το υποτιμάς, γιατί και αυτή είναι μια διοργάνωση που μας έκανε έτσι να περάσουμε ωραία.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Θες κάτι άλλο ποδοσφαιρικό να συζητήσουμε, νιώθεις την ανάγκη
1: τι, έπεσε
0: να
1: χθες
0: με ρωτήσεις κάτι.
1: Έπεσε χθες η ομάδα που έπεσε στο Champions League πριν δύο χρόνια.
0: Ποια λες.
1: Στην Ισπανία.
0: Δεν
1: ή δεν έπαιζε η Χιρόνα, έπαιζε Champions League.
0: Έπαιξε. Μα είναι το αδερφάκι της Manchester City. Είναι το αδερφάκι της Manchester City.
1: Έπεσε.
0: Αυτές οι ομάδες τώρα με τις πυραμίδες που φτιάχνουν και αυτά, οκ. Okay. Να σου πω ότι θα μας λείψει. Δεν το λες.
1: Τα απλά το λέμε.
0: Δεν είναι. Κάποια στιγμή απειλήθηκε να πέσει η Σεβίλη. Από το να έπεφτε η Σεβίλη, καλύτερα ναι. ξέρω εγώ, που έπεσε η Χιρόνα. Θες να με ρωτήσεις κάτι, σε ξαναρωτάω.
1: Και μια μεταγραφή θα γίνει, ρε φίλε, ή τις αφήσατε όλες για μετά το Μουντιάλ.
0: Όχι για μετά το
1: Μουντιάλ. Τι όχι.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε μεταγραφές. Ναι, θα έχουμε νέα.
1: Πάντως μάθαμε τους προπονητές του Ολυμπιακού που ήταν σίγουροι.
0: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ.
1: Μόνο στον ΠΑΟΚ είναι η εκκρεμότητα. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός πάει για τον Δανό. Η ΑΕΚ κρατάει τον Νίκολιτς.
0: Όσο περνάει ο καιρός.
1: Ο Άρης κράτησε τον Γρηγορίου.
0: Τον σωστά. Γρηγορίου, σωστά.
1: Άρα μόνο ο ΠΑΟΚ είναι σαν να με ένα καρβούνα.
0: Όσο περνάει ο καιρός, λες ότι θα συνεχίσει κανονικά με τον Λουτσέσκου. Νομίζω ότι αύριο.
1: Ακούστηκε ένα όνομα ενό στο νου.
0: Εντάξει. Αύριο λέω θα τελειώσει το Κωστίνια, γιατί σήμερα έχουν μάτς.
1: Κωστίνια, ναι.
0: Η λογική είναι ότι αύριο
1: ναι.
0: μπορεί να γίνει με την Brighton. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή, είναι 12 εκατομμύρια.
1: Πολλά λεφτά, ρε φίλε. Το
0: τα
1: περίμενες.
0: Τα καλύτερα data της Ευρώπης, ναι. Το ξέρω από πέρσι ότι.
1: Το περίμενες.
0: Από πέρσι το καλοκαίρι συζητάνε όλοι τον Κωστίνια τα data του. Έχει ένα max speed, μπορεί να στέκεται στα 33-34 χιλιόμετρα για ένα χρονικό διάστημα που το κάνουν πολύ λίγοι παίκτες.
1: Ναι, αλλά δεν είχε καλή παρουσία στον Ολυμπιακό προς το τέλος της
0: πρωταθλήματος. 14 εκατομμύρια έχει απορρίψει από τη Ρωσία ο Ολυμπιακός Γενάρη, όχι αυτό το προηγούμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα παιδί που έχει αυτό. Okay, δεν μου κάνει καμιά φοβερή εντύπωση. Μου κάνει φοβερή εντύπωση το πόσο εύκολα υποτιμούμε ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Και τώρα που πουλούνται με 12 εκατομμύρια, λες, α, κοίτα να δεις ο Κωστίνα.
1: Ναι, ναι.
0: 12 εκατομμύρια.
1: Κοίταξε.
0: Κοίτα, μην πουληθεί και κανένας άλλος με περισσότερα, λέω εγώ.
1: Α, και λέμε, έχουμε ειδήσεις εδώ που τις κρύβουμε.
0: Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Δεν έχω καμία είδηση.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λέω ότι θα είναι ένα καλοκαίρι με πολλές αλλαγές. Έχει γίνει μια συνάντηση προπονητή Προέδρου.
1: Μην ξεχνάς. Ναι, για πες.
0: Που έχει δώσει την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα την ανακατέψει την τάμπουλα αρκετά. Σε βάθος.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει θα φύγουν πολλοί και ο Ολυμπιακός δεν έχει παίκτες να φύγουν να πάνε. Έχει παίκτες που έχουν αγοραστική αξία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν μένει να δούμε τι και πώς. Εδώ να είσαι πάντως κοντά.
1: Εδώ κοντά θα πάω πουθενά. Να θυμίσουμε ότι ο Κωστίνη όταν ήρθε στον Ολυμπιακό ήταν Ήρθε ως ο κορυφαίος μπάκτη του πορτογαλικού πρωταθλήματος.
0: Και ωραία, πιο και αυτά. Ήταν ναι, κύριο Άβε. Είναι η εποχή που, έχει, που εκφράζει και ο Βαγγέλης Μαρινέκης το ενδιαφέρον για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Ρίο Άβε.
1: Άρα τον πήρε πριν αγοραστεί η Ρίο Άβε.
0: Πριν, νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε. Ναι, πολύ πετυχημένη.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη.

0: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

είναι 5. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
3: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
2: Μπρούνο
3: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
2: Για άντρες με απαιτήσεις και στήριξη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Πυρκαγιές εξέλιξε αυτή την ώρα στην περιοχή των Καλυβίων. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της πρώτης ΕΜΟΔΕ, θελοντές, 18 οχήματα και ένα αέρια μέσα, καθώς και συνδρομή από τις υδροφόρες του ΕΝΟΤΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται προς το παρόν κατοικημένη περιοχή. Πλησιάζει η ώρα της μεγάλης αναμέτρησης του τελικού του Final Four μεταξύ Ολυμπιακού και Real Madrid στο ΆΚΑ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού συγκεντρώνονται αυτή την ώρα στο σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Οι φίλοι της Real συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και μετακινούνται οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεχάκης βρίσκεται έξω από το ΆΚΑ και θα μας δώσει την εικόνα του τι επικρατεί αυτή την ώρα έξω από το στάδιο. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διάνα. Έξω από το ΆΚΑ, στον περιβάλλοντα χώρο, εδώ που ένα κόκκινο ποτάμι αρχίζει και φτάνει από τον Πειραιά αλλά και από άλλους δήμους της χώρας μας. Ήδη να πούμε εδώ, Διάνα, ότι όσοι δεν έχουν πάει από το Φάληρο να έρθουν εδώ, έχουν έρθει μεμονωμένα ή με τα μέσα ή με τον ηλεκτρικό, και ήδη έξω από το ΆΚΑ, αυτή τη στιγμή, αρχίζουν και οι πρώτες ουρές με τον αυστηρό έλεγχο που κάνει η αστυνομία για να περάσουν οι πολίτες εντός του γηπέδου για να παρακολουθήσουν το μεγάλο αγώνα 9 η ώρα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Να πούμε εδώ, Βιβιάνα, ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είναι ισχυρές τόσο εδώ στο ΆΚΑ όσο και στο Πειραιά, που αυτή την ώρα ξεκινάει και μια μοτοπορία από φυλάδες του Ολυμπιακού γύρω στα 200 με 300 μηχανάκια από το γήπεδο Καραϊσκάκη που θα έχουν κατεύθυνση εδώ πέρα στο ΆΚΑ. Να πούμε τέλος, Βιβιάνα, ότι από αυτή την ώρα και μέχρι τις 6 θα ξεκινήσουν οι σειρμοί από τον ηλεκτρικό του Φαλήρου μέχρι το ΆΚΑ για να μεταφέρουν εδώ πέρα τους φυλάδες του Ολυμπιακού για το μεγάλο παιχνίδι. Βιβιάνα.
1: Οπότε στην επόμενη σύνδεσή μας θα είναι όλοι εκεί, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς, Βιάννα. Στην επόμενη σύνδεσή μας όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα έχουν βρεθεί εδώ στο ΆΚΑ για να περάσουν, για να δουν τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να κατακτήσει το ευρωπαϊκό κύπελλο.
1: Και όλοι με εισιτήριο.
2: Ακριβώς.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη. Στο μεταξύ, μεγάλη γιορτή του Final Four συνεχίζεται σήμερα στο Ζάπιο, που έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος από το Δήμο Αθηναίων φιλοξένησε όλες αυτές τις μέρες δράσεις με μπάσκετ, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες με τη συμμετοχή και αθλητών της EuroLeague. Καλά νέα σε ό,τι αφορά τα στενά του ορμού, προανήγγειλε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τη στιγμή που οι πληροφορίες θέλουν οι ΗΠΑ και η Ιράν να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών. Πιστεύω ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση για τα στενά του ορμού, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχή. Τόνισε πάντως, όπως αποτέλεσμα, στόχος είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, η ψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το αποθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Τόνισε δε ότι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρτική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο μια Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να ηγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Όπως αναφέρει το Τασνίμ, η πηγή αυτή επεσήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο τρεις ρήτρες του μνημονίου συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκηνές οξείας ένταση σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
4: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: παρουσιάστηκαν αντικείμενα και νερά μεταξύ των συγκεντρωμένων. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στους στόχους της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και κάνει αναφορά σε προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, όχι πια στο όνομα μιας παρακμής των θεσμών.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
0: 62 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και 18 οχήματα. Ένας νεαρός στρατιωτικός είναι το θύμα του θανατηφόρου τροχιού.
1: Radio Rumeli News.
4: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Σε αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 24 δολαρίων της εποχής. Τα ανταλλάγματα περιλάμβαναν μικρά εμπορεύματα, χάντρες και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια, τα οποία οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούσαν συχνά στις συναλλαγές με τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Η αγορά αυτή θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά στην ιστορία της αποικιοκρατίας στη Βόρεια Αμερική. Στο νησί ιδρύθηκε ο Ολλανδικός οικισμός Νέο Άμστερνταμ. Το 1664 οι Άγγλοι κατέλαβαν την πόλη χωρίς μάχη και τη μετονόμασαν σε Νέα Υόρκη προς τιμήν του Δούκα της Υόρκης. Επίσης, στις 24 Μαΐου 1883 εγκαινιάζεται η ιστορική γέφυρα του Μπρούκλιν που ενώνει το Μανχάταν με την περιοχή Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Με μήκος περίπου 600 μέτρα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της εποχής της και ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά έργα του 19ου αιώνα. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1869 και ολοκληρώθηκε έπειτα από 14 χρόνια εργασιών, αντιμετωπίζοντας πολλές τεχνικές δυσκολίες και ανθρώπινες απώλειες.
4: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Περίπου 2 ώρες απομένουν για το τζάμπολ του τελικού του Final Four με μονομάχου στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα βρεθούν στο ίδιο παρκέ, ενώ οι Ερυθρόλευκοι θυμούνται ακόμη τον αγώνα του Λονδίνου πριν 13 χρόνια, εκεί όπου σήκωσαν το κύπελο κόντρα στη Βασίλισσα. Και θέλουν να επαναλάβουν και σήμερα. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ βρίσκονται ήδη στις εξέδρες, ενώ χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού έφτασαν ή καταφθάνουν με κάθε μέσο στο Telecom Center Athens. Σε αναμονή η παγκόσμια κοινότητα για τις προαναγγελθήσεις ανακοινώσεις για το Μεσανατολικό μετά από 3 μήνες εχθροπραξιών, κατά τη διάρκεια των οποίων παρέλυσε στην κυριολεξία η ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών, στη διάρκεια της οποίας θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και το Ιράν θα παραδώσει τα αποθέματα του εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων για το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Το διαφαινόμενο πλαίσιο φαίνεται να στηρίζουν οι χώρες του κόλπου, αλλά αντιρρήσεις φαίνεται να εκφράζει το Ισραήλ. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι η όποια συμφωνία θα εξαλείφει την πυρηνική απειλή, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει να στηρίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Τανσίμ διαμηνύουν πως εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια δεν θα επιτευχθεί συμφωνία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαφωνίες παραμένουν για 1 ή 2 ρήτρες του μνημονίου. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε εξάλλου στους κυβερνητικούς στόχους για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ εστίασε στα προγράμματα στήριξης κοινωνικών ομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του απευθυνόμενο στους ψηφοφόρους, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, λέμε όχι στην παρακμή των θεσμών, τις χαμένες ευκαιρίες, λέμε όχι σε μια κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια». Ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Σε περίπου 1 ώρα αναμένεται να γίνουν γνωστά τα ονόματα των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με τα exit poll που μετέδωσε η Κυπριακή τηλεόραση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός λαμβάνει ποσοστά από 22,5% έως 25,5%, το ΑΚΕΛ από 21% έως 24%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΕΛΑΜ με ποσοστά από 10,5% έως 12,5%. Η τελετή ανακήρυξης των νέων βουλευτών θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στις 12 το μεσημέρι. Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στα Καλύβια, άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής με 62 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 18 οχήματα και εναέρια μέσα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.
2: Ράδιο Ρούμελι News. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
1: Το δελτίο ειδήσεων στις 8. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή Σόλος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ώρα είναι 7:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15

0: Η θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
2: Ακούτε ράδιο Rumeli News. Number 1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μία ανάσα από τον μεγάλο τελικό του Final Four με μονομάχους στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, με τους ερυθρόλευκους να προσδοκούν την αναβίωση των χρυσών στιγμών του 2013, όταν στη διοργάνωση του Λονδίνου σήκωσαν το κύπελο κόντρα στη Βασίλισσα. Στο Telecom Arena βρίσκεται ο συνάδελφος Στέφανος Λιμονίδης και μας βάζει στο κλίμα. Στέφανε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το T-Center του ΆΚΑ, όπου το γήπεδο είναι κατάμεστο, όπως αναμενόταν φυσικά, και κατακόκκινο, αφού όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν καταλάβει κάθε γωνία του T-Center Arena, εκτός από μία μερίδα οπαδών της Ρεάλ, γύρω στα 200 άτομα, που βρίσκονται πολύ ψηλά. Όλα τα άλλα καθίσματα είναι με οπαδούς του Ολυμπιακού. Σε λιγότερο από μία ώρα ξεκινάει ο τελικός του Ολυμπιακού, που φιλοδοξεί να πάρει το τέταρτο τρόπαιο της Ευρωλίγκας, το τέταρτο δικό του τρόπαιο της Ευρωλίγκας, και η δωδεκάδα η οποία δήλωσε ο Μπαρτζόκας είναι ακριβώς ίδια με τους 12 παίκτες που κέρδισαν προχθές και κατέρπαξε η Ρεάλ Μαδρίτη. Όπως γνωστόν έχει απουσίες, έχουν οι τρεις συλλήτης λόγω τραυματισμών. Και η τελευταία πόλη ήταν ο Καρούμπα στο μάτι με τη Βαλένθια. Να πούμε ακόμη ότι είναι η πέμπτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο τελικό Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόλις μία αναμέτρηση, τις άλλες τρεις τις έχει κερδίσει η Ρεάλ Μαδρίτη. Ο Αθήνα 94 θα βρίσκεται στο T-Center, όπου ξεκίνησε η προθέρμανση των ομάδων, και πριν από την έναρξη του αγώνα είχαμε και δύο προσαγωγές. Καθώς δύο φύλαθροι φόρεσαν κίτρινα γυλαίκα προσποιούμενοι του security, αλλά η αστυνομία του συνέλαβε και τους οδήγησε στο τμήμα με χειροπέδες. Αλλά το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι στις εξέδρες του T-Center υπάρχουν και δύο δημιουργίες ΜΑΤ, κάτι που δεν υπήρχε στους ημιτελικούς, και μακάρι να μην συμβεί τίποτα, αλλά πιστεύουμε ότι είναι περιττή η παρουσία της αστυνομίας σε ένα τελικό που έχει μόνο παντού του Ολυμπιακού. Μόνικα.
1: Στέφανε Λεμονίδη, να σε ευχαριστήσουμε προς στιγμή. Να προσθέσουμε ότι οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις δεν βρίσκονται μόνο μέσα στο Telecom Arena, αλλά και περιμετρικά του σταδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν γίνει 7 συλλήψεις, 6 για ναρκωτικά και 1 για κατοχή καπνογόνου. Παρατείνεται η αγωνία της παγκόσμιας κοινότητας για τις προαναγγελθήσεις ανακοινώσεις για το Μεσανατολικό μετά από 3 μήνες εχθροπραξιών που στήχησαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια και παρέλυσαν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την έγκριση της συμφωνίας από τους ηγέτες των δύο χωρών. Νωρίτερα εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επισημάνει ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, ακολουθώντας οδηγίες του, δεν βιάζονται καθώς δεν επιτρέπονται λάθη, ενώ ο χρόνος ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία για εκεχηρία 60 ημερών, στη διάρκεια της οποίας θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και το Ιράν θα παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Διαφωνίες φαίνεται να παραμένουν στην επιβολή τελών διέλευσης από το Ορμούς και στην παραμονή ή όχι του ήδη εμπλωτισμένου Ιρανίου εντός του Ιράν, ζητήματα στα οποία φαίνεται να επιμένει η Τεχεράνη. Το πλαίσιο συμφωνίας στηρίζουν τα κράτη του κόλπου, ωστόσο διαφωνίες εγείρει το Ισραήλ. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός της χώρας ανέφερε ότι έλαβε δεσμεύσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι η όποια συμφωνία θα εξαλείφει εντελώς την πυρηνική απειλή του Ιράν με αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και την απομάκρυνση του ουρανίου από το Ιράν. Σύμφωνα πάντα με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε το δικαίωμα του Ισραήλ να μείνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου και εκείνο του Λιβάνου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης, ωστόσο νωρίτερα το πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο ανώτατους αξιωματούχους του καθεστώτος, ανέφερε ότι οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες του μνημονίου, με την υποσημείωση ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, τότε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την παράταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2 έως τα τέλη Αυγούστου» ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με το ποσοστό αποχής να αγγίζει το 33,6%. Σύμφωνα με τα exit poll, το ΔΣΥ προηγείται ακολουθούμενο από το ΑΚΕΛ στη δεύτερη θέση και το ΕΛΑΜ στην τρίτη. Η τελική ανακήρυξη...
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!

Ό,τι θέλεις πες μου, όσο κι αν πονάει. Η αγάπη μάτια μου κάτι τέτοια δεν κοιτάει. Ό,τι θέλεις πες μου,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Τζάμπολα αυτή την ώρα στο μεγάλο τελικό του Final Four, Ολυμπιακός και Ρεάλ διεκδικούν το μεγάλο τρόπαιο της Eurolink. Στο Telekom Arena βρίσκεται ο Στέφανος Λεμονίδης και μας ενημερώνει. Στέφανε, σε ακούμε.
2: Δευτερόλεπτα απομένουν για να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός της EuroLeague Basket. Η σύλλαση του Ολυμπιακού ενθαρρύνουν τους παίκτες και ο Γιώργος Μαρτζόκας κατέβασε στην γνωστή πεντάδα. Τάιλερ Ντόρσι, Σάσα Βεντζέγκο, Νικόλα Μουλουτίνο, ο Κουόκα, ο Παπα-Νικολάου. Αυτή είναι η πεντάδα που ξεκινάει συνήθως ο Ολυμπιακός και από αυτή τη συνήθεια δεν έφυγε ούτε σήμερα ο Μαρτζόκας. Ακούτε τις φωνές των οπαδών του Ολυμπιακού. Κατέχουν το 95% των θέσεων εδώ στο Key Center και αυτή τη στιγμή γίνεται το τζάμπολ που Αθήνα 984 είναι εδώ για να σας ενημερώνει για την εξέλιξη του τελικού.
1: Στέφανε Λεμονίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Μεσανατολικό τώρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για την τελική έγκριση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για την καταρχάς επίτευξη εκεχηρίας και εν συνεχεία για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να συγκλίνουν ως προς το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά χαώδεις παραμένουν οι διαφορές στις βασικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, κυρίως για τον πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό και την απομάκρυνση του ήδη εμπλουτισμένου ουρανίου. Νωρίτερα εξάλλου, Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ ακολουθώντας οδηγίες του δεν βιάζονται καθώς δεν επιτρέπονται λάθη, ενώ ο χρόνος ευνοεί τις ΗΠΑ. Και ενώ αυτά διαραίονται από την Ουάσιγκτον, ο Μοχσέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσντάπα Χαμέινι, διαμήνυσε ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούς αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης ως εγγύηση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν. Νωρίτερα εξάλλου, το Ιρανικό Πρακτορείο ήταν συμμετέδωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σε βασικούς όρους, όπως η αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να μην υπάρξει τελικά συμφωνία. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου ως εκπρόσωπος του Ισραήλ, ως πρωθυπουργός του Ισραήλ, συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, από τον οποίο φέρεται να έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η προαλυφόμενη συμφωνία θα εξασφαλίζει θα εξαλείφει πλήρως την πυρηνική απειλή του Ιράν, ενώ επαναβεβαίωσε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο συμπεριλαμβανομένων και αυτό του Λιβάνου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 ως τα τέλη Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με το ποσοστό αποχής να αγγίζει το 33,6%. Με καταμετρημένα περισσότερο από 50% των ψήφων, το Οδυσσή κερδίζει 17 έδρες, το Ακέλ 15, Δίκο και Ελάμα από 8 έδρες, από 4 έδρες λαμβάνουν το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Η τελική ανακήρυξη των νέων μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Στο φως της δημοσιότητας ήλθαν συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου ως τη Χερσόνησο Ηρακλείου σε υποθέσεις όπλων, ναρκωτικών αλλά και απάτης κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί για την υπόθεση 16 άτομα, ενώ δεκάδες ακόμη εμπλέκονται. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ζευγάρι από τα Ζωνανιά που σύμφωνα με το κατηγορητήριο δήλωσαν ψευδώς σκοπάδι 800 και πλέον ζώων προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθη 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον τοπικό τύπο, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού από την κόρη του. και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 23,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια, αυτοσχεδιασμοί με την Μαρίνα Χαρίτου.
3: Radio Rumeli News. Χοντό Center. Ο καλύτερο προορισμό για καλλιντικά και είδη καθημερινή περιποίηση. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμε σώματο, σαπούνια, βαφέ, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινή περιποίηση για όλη την οικογένεια. Μοναδικέ προσφορέ πάντα στι καλύτερε τιμέ. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Χωρίς διαθέσεις.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

πανίδρος να απομείνω. Μα δίχως, δίχως, μα δίχως την αγάπη σου, στον κόσμο είδα θα

Μόνη σε μ' αν μπορείς, κι εγώ θα προσπαθήσω. Με τις αναμνήσεις, με τις αναμνήσεις το όρφες, όπως μπορώ θα ζήσω. Λυσμόνησε τα παλιά ξέχνα τα πέρα.

άθρεψε χωρίς να με πληγώσει. Όμως εσύ με σκότωσες, που σου είχα αγάπη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε με τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών.

0: 8.56.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
2: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αν τον ταβάρει μέσα, δεν θα είχε. Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτή είναι ομορφιά. Ο Ολυμπιακός πάντως ισορρόπησε γρήγορα. Ο Φουρνιέ είναι σε μεγάλη βραδιά και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία κρατάμε ότι θα το πάρει το παιχνίδι στο τέλος.
1: Ωραίοτατα. Θα σε έχουμε και στο τέλος, έτσι. Ωραία, Σωτήρη, μου σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τα σχόλια. Δημοσθένης Καρμύρης στην άλλη άκρη της γραμμής. Δημοσθένη μου.
2: Κάτι πρέπει να γίνει με το Λάιλ. Να βρει κάποιον να σταματήσει.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να μπεις μέσα να τον δέσεις.
2: Έχει βάλει 21 πόντους, έχει 5 στα 6 τρίποντα. Είναι τα δυνατά σημεία του Ρεάλ απέναντι στον Ολυμπιακό. Για να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι η Ρεάλ επιμηδίασε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είχε σοβαρό πρόβλημα άγχους στο ξεκίνημα. Όλη την πρώτη περίοδο δεν έπαιξε άμυνα. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην ταχύτητα των παιχτών του Ρεάλ. Το pressing το οποίο έκανε πολύ ψηλά όλη την πρώτη περίοδο, αλλά δεν μπορούσε να αντέξει και περισσότερο και να βγάλει όλο το μάτς η Ρεάλ υπό αυτές τις συνθήκες. Το γεγονός ότι ο Μιλουτίνοφ δεν είχε γρήγορα πόδια για να έχει τις επιστροφές, γρήγορα το πήρε ήδη ο Μπαρτζόκας, έκανε την κίνηση που έπρεπε με το Χολ, ο οποίος έχει αποκριθεί από εκεί και πέρα, που είναι όλα τα λεφτά με 4 πόντους, 6 rebound. Και γενικά ο Ολυμπιακός έκλεισε το ημίχρονο με 20-10 rebound, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Στην άμυνα δεν έχει καμία σχέση η σημερινή του άμυνα με αυτή που έπαιξε, συμφωνούμε νομίζω όλοι, με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή, που ήταν το μεγάλο του όπλο. Ο Ολυμπιακός έχει να διορθώσει δύο πράγματα. Την άμυνά του οπωσδήποτε, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι πρέπει να βρει αντίδοτο για το Lions. Από εκεί και πέρα, το ότι ο Ολυμπιακός με το 46-44 είναι δύο πόντους μπροστά, έχοντας μείνει πίσω με ένα ξεκίνημα της Real στο συν 12, με το γεγονός ότι το τέλος της πρώτης περίοδου ήταν 26-19 για τους Μαδρινένους, δηλαδή το μείον 7 Ολυμπιακός, και κατάφερε με τη συνεχή, το μπουστάρισμα που έδωσε ο Φουρνιέ με τους συνεχόμενους πόντους του, με τους 6 σερί κάποια στιγμή, να περάσει 38-36, να φτάσει το 44-39, στο συν 5 δηλαδή, και να κλείσει το ημίχρονο με ένα προβάδισμα συν 2. Από τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, αμυντικά δεν έχει, αν εξαιρέσει κανείς το 20-10 rebound, υστερεί σοβαρά. Δεν είναι ο Ολυμπιακός που παίζει την άμυνα, που ξέρει, που μπορεί να παίξει, που το έχει αποδείξει, που έπαιξε με την Φενέρ, που γενικότερα είναι ένα από τα μεγάλα του όπλα. Σίγουρα ο Φουρνιέ, σίγουρα ο Χολ, σίγουρα ο Πίτερς, και κατά δεύτερο λόγο, μετά από αυτή την πρώτη σειρά των τριών που πήραν στην πλάτη τους και τράβηξαν το κάρο από τη λάσπη στη δεύτερη περίοδο, έρχεται από πίσω και ο Γουόρτ. Αυτά εκεί εστιάζω εγώ, και ότι αν συνεχίσει να παίζει επιθετικά με εκμεταλλευόμενο στην υπεροχή του μέσα στη ρακέτα, που αυτό το προσόν, αυτό το πλεονέκτημα το δούλεψε μόνο στην πρώτη περίοδο, ήταν το μόνο που δούλεψε ο Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο, που ήταν κακός όλα τα υπόλοιπα, και η Ρεάλ με το γρήγορο παιχνίδι της εκμεταλλεύτηκε την κακή ψυχολογία του Ολυμπιακού, το άγχος του σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, και μπόρεσε και του πήρε τη διαφορά και πάταγε καλύτερα. Όμως από τα μέσα της δεύτερης περίοδου, επαναλαμβάνω, με ηγέτη το Φουρνιέ, με τον Πίτερς και τον Χολ να είναι κυρίαρχος στους εθέρες, ο Ολυμπιακός κατάφερε και γύρισε, ισορρόπησε και το γύρισε στο τέλος. Πήρε τη διαφορά των 5 πόντων αρχικά. Ο Γιούλ κράτησε το παιχνίδι μαζί με το Λάιν, εκεί με ένα καλό τρίποντο κρίσιμο που έβαλε ο Γιούλ. Μια μαχαιριά το έφερε πάλι στους δύο και τελικά έκλεισε πρώτη περίοδο, το πρώτο ημίχρονο, με το 46-44. Εκτιμώ ότι τουλάχιστον και στην τρίτη περίοδο θα πάμε σε match thriller. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος, γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει τους πόντους που θέλει από τον Βεζένκοφ, δεν έχει πάρει τίποτα από τον Τόρσεϊ ακόμα. Αν μπουν αυτοί και αρχίσουν να δουλεύει το χέρι τους, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να ξεκουραστούν κάτι αυτοί, και ο Φουρνιέ και ο Πίτερς, αλλά και ο Χολ, να ξαναπεί ο Μιλουτίνοφ να πάρει τις δικές του ανάσες, εκεί από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κυριαρχήσει. Και το λέω γιατί μετά από το τόσο κακό Ολυμπιακό, ιδιαίτερα αμυντικά, στο πρώτο δεκάλεπτο, είναι πολύ σημαντικό ότι έχει το προβάδισμά του 46-44 στο τέλος του ημιχρόνου.
1: Μάλιστα. Δημοσθένη, δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σου ένα επεισόδιο που γράφουν εδώ τα sites, τα αθλητικά, μεταξύ του Προέδρου του Ολυμπιακού και του κυρίου Δημητριάδη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Ένα σοβαρό επεισόδιο από ό,τι καταλαβαίνω. Κοίταξε, αφού έφτασαν.
2: Έχω μία απόσταση από το,
1: ναι,
2: λίγο,
1: ναι, ναι, ναι,
2: από το συμβάν, από το σημείο που συνέβη το περιστατικό.
1: Ναι.
2: Ήταν ο κύριο Καραπαπάς ο αντιπρόεδρος του Παϊολυμπιακός. Μετά κατέβηκε ο πρόεδρος του Παϊολυμπιακός με τον κύριο Δημητριάδη.
1: Ναι.
2: Κάτι υπήρξε. Από όσα μου έχουν μεταφέρει με επιφύλαξη, διότι παραλαμβάνω, δεν ήμουν κοντά, ούτε μπορούσα να έχω αυτιά και μάτια έχουμε κι άλλα, για να σας δώσω να καταλάβω.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Το σημείο αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
2: Από όσα μου έχουν μεταφέρει, υπήρξε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Καραπαπά και στον κύριο Δημητριάδη. Νομίζω ότι ο κύριος Μαρινάκης κάποια στιγμή κατέβηκε πυροσβεστικά περισσότερο από πάνω προς τα κάτω,
1: ναι,
2: και για τον δρόμο που πήγαινε προς τα κόρτς, όπου κάθεται στην πρώτη σειρά ο τηλεοπτικός φακός, το έχει πιάσει ο πρόεδρος του Παϊολυμπιακός και ο αντιπρόεδρος είναι λίγο πιο πέρα. Ο πρόεδρος του Παϊολυμπιακός είναι με τον Μεθιάδη Μαρινάκη, δίπλα του με τον γιο του. Και κάπου ήταν και ο κύριος Καραπαπάς, τον οποίο είδα μπροστά μου μετά το περιστατικό να έρχεται, να εύχεται πριν την έναρξη του αγώνα, δίνοντας το χέρι στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Καλή επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Ενίας οργανισμός, έτσι.
1: Καλά, ναι, φυσικά, φυσικά.
2: Αυτό δεν μπορώ να πω και επαναλαμβάνω, το μεταφέρω με επιφύλαξη, διότι δεν ήμουν ούτε ακουστής.
1: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
2: Ούτε και παρόν στο πολύ κοντά στο περιστατικό.
1: Σε κάθε περίπτωση έχει λήξει το συμβάν, έτσι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο.
2: Και λήξε και γρήγορα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό το υπολογίζω. Κάνα τρίλεπτο έγινε η μανούρα, όπως λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, εντάξει, οκ.
2: Δεν υπήρξε, δεν υπήρξε χειροδικία, παραλαμβάνω. Φραστικό επεισόδιο. Κάποια στιγμή, βέβαια, όταν είδε ο κόσμος, τώρα δεν ξέρει και ακριβώς, τον κύριο το εκεί, όλη αυτή τη βαμούρα, τον κύριο Καραπαπά κλπ. Πέταξαν και κάποια νερά, τα οποία νομίζω πήρα τον κύριο Δημητριάδη. Ξαναλέω, με χιάλια τα βλέπω, έτσι. Απορώ που δεν έχω προμηθευτεί, δεν έχω μαζί μου. Ό,τι μπορώ να δω. Εντάξει, κοίταξε. Η πρεσβειοποία είναι για κοντά, όπως θες. Μακριά έχω αιτήσει. Κάτι βλέπω, αλλά είναι πολύ μακριά.
1: Λοιπόν, εντάξει, Δημοσθένη μου, κοίταξε να δεις. Αν μπει και ο Λάιλς και στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι πέτα του ένα σκηνί, κάτι. Δες τον, εμπάσχε.
2: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Ένα λάσο.
2: Ένα αντίδοτο για τον Λάιλς. Άμα εξουδετερός τον Λάιλς Ολυμπιακός, τον μπλοκάρει με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, νομίζω θα πάρουν το δρόμο του όλα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία, Δημοσθένη μου, θέμα σε επαφή.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ευχαριστώ επίσης.

Λοιπόν, υπάρχει τώρα η ευκαιρία να δούμε λίγο και τα ποδοσφαιρικά. Ξένα πρωταθλήματα. Πάρμα Σασουόλο 1-0, Νάπολι Ουντινέζε 1-0 επίσης στην Ιταλία. Στο 1ο λεπτό, Βερόνα Ρώμα 0-0, Κρεμονέζε Κόμο 0-0, Λέτσε Τζένοα 1-0, Μίλαν Καλιάρι 1-0. Ο αγώνας Τωρίνο Γιουβέντους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Μόλις ξεκίνησε στην Ισπανία ο αγώνας Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς σκορ φυσικά. Η πρωταθλήτρια Μπριζ στο Βέλγιο συνέτριψε τη Γάνδη με 5-0. Άλλο τελικό, Union Saint-Gilloise Anderlecht 5-1. Union Saint-Gilloise, να θυμίσω ότι είναι πλέον υποψήφια αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο. Saint-Truiden Malines 3-0. Άλλος ένας αγώνας από το Βέλγικο πρωτάθλημα.

0: Επειδή πολλοί φίλοι ρωτάτε πότε θα παίξει ο Ολυμπιακός, τι ημερομηνία είναι ο τρίτος προγραμματικός, είναι 4 ή 5 Αυγούστου και 11 Αυγούστου. Είναι τα πρώτα δύο μάτς για τον τρίτο γύρο του προγραμματικού στο Champions League. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στο T-Center και στον Γιώργο Κουγαλίδη. Έλα Γιώργο.
1: 17 δευτερόλεπτα μένουν για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός μπαίνει από τη θέση του οδηγού με ένα καλάθι διαφορά 46-44. Το σημαντικό όμως είναι ότι ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, βρέθηκε και με διψήφιες διαφορές πίσω. Όχι μόνο το ισορρόπησε, αλλά πέρασε και μπροστά. Επίσης, θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει όλο το μάτς έτσι. Ο Λάιλς 21 από τους έχει βάλει κάπου κάποια στιγμή, δεν θα μπουν όλα τα σουτ, 5 στα 6 τρίποντα έχει, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί μένουν 20 λεπτά για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ευρώπης, με την Ρεάλ να έχει την πρώτη επίθεση και τον Καμπάτσο απέναντι στον Γουόκαπ. Ο Λάιλς έχει πάει, ο Γουόκαπ επάνω του, περνάει για το Χεζόνια με το Μακίσικ που μπήκε τώρα στο παιχνίδι. Χεζόνια γυρίζει απέναντι στο Μακίσικ, είναι καλό το σούτ αλλά όχι εύστοχο. Πήρε το rebound ο Ντόρση και η μπάλα στα χέρια του Γουόκαπ, τον οποίο πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Καμπάτσο. Αφήνει για το Μακίσικ μπροστά στον Χεζόνια και πάλι ο Γουόκαπ. Στα 7 δευτερόλεπτα άρχισε η επίθεση του Ολυμπιακού. Μακίσικ το σκέφτεται, θα σουτάρει για 3 σχεδόν υποχρεωτικά και θα το βάλει. 49-44. Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, το παρασκέφτηκε θα έλεγα, αλλά το έβαλε και αυτό έχει σημασία. Ο Κέκε για το Χεζόνια απέναντι στον Μακίσικ. Χεζόνια για τον Οκέκε, σούτ για 3 μπροστά στον Μιλουτίνο Φινάστοχος. Ριμπάουν από τον Αμπάλντε. Φάουλ από τον Μακίσικ. Χαμηλά. Καλό φάουλ. Στο συν 5 Ολυμπιακός και τώρα σιγά σιγά πρέπει να χτίσει για να απογοητεύσει όσο περνάει η ώρα και τους Μαδριλένους. Να τους αναγκάσει να κυνηγούν αυτοί. Για 3 ο Χεζόνια. Δεν είναι καλό το σούτ. Ριμπάουν ο Βεζέκοφ με άνεση. Για τον Γουόκαπ. Φάουλ είναι αυτό από τον Καμπάτσο που δεν δίνεται. Καμπάτσο κλέβει την μπάλα εν τέλει. Και τώρα δίνεται φάουλ στον Ντόρσεϊ. Μα δεν γίνεται αυτό. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διετσία έτσι. Αλλά εδώ ήταν φάουλ του Καμπάτσο που δεν δόθηκε. Και δόθηκε στον Ντόρσεϊ. Οκ, προχωράμε. Επαναφορά της μπάλας από τον Καμπάτσο. 8:45 πριν το τέλος. Λάθος για τον Ολυμπιακό. Καμπάτσο με το γόκαπ απέναντι. Καμπάτσο θυμίζω με 2 φάουλ. Γι' αυτό λέω ότι του δίνουν το δικαίωμα. Πήρε ένα φάουλ στο γόκαπ πάνω στο Λάιλς. Σωστό είναι αυτό το φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον Θωμά. Σωστό είναι αυτό το φάουλ. Επαναφορά απ' έξω για τον Καμπάτσο. 3 φάουλ Ολυμπιακός σε 1,5 λεπτό. Κανένα η Ρεάλ σε αυτό το διάστημα. Καμπάτσο για τον Λάιλς και πάλι στον Καμπάτσο η μπάλα. Ο Φακούτο, ο Αργεντίνος. Τώρα πάει πάνω του Βεζέκοφ, θα στάρει για 3 μπροστά στο Σάσα. Βεζέκοφ είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ, πάσα στο Μακίσικ. Είπαμε δεν θα μπουν όλα τα τρίποντα. Ψυχραιμία θέλει και καλή αμυντική προσέγγιση. Και βεβαίως καλές αποστάσεις και καθαρό μυαλό στην επίθεση. Ντόρσεϊ με τον Αμπάλντε. Τώρα με τον Οκέκε. Πέρασε την μπάλα για τον Μακίσικ. Ξανά για 3 ο Σακ. Είναι άστοχος. Rebound από τον Λάιλς. Όχι καλές οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Όχι αυτή που δεν μπήκε, αλλά και η προηγούμενη που μπήκε. Χεζόνια απορρόφησε την επαφή με τον Μιλουτίνοφ και πέτυχε το καλάθι. 49-46. Στο συν 3 κατεβάζει τη διαφορά η Ρεάλ. Μιλουτίνοφ αφήνει για τον Γουόκαπ. Πάλι πολύ ώρα η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Τώρα τροφοδοτούν τον Μιλουτίνοφ που θέλει να παίξει ένα σημαίναν με τον Λάιλς. Φάουλ, εδώ δόθηκε το φάουλ επιτέλους. Επιτέλους. 7 φάουλ γίνανε. Δεύτερο φάουλ του Λάιλς. Είπαμε να τους δοθεί το δικαίωμα να παίξουν άμυνα, αλλά άμυνα κανονική, όχι χτυπώντα χέρια. Επαναφορά απ' έξω με τον γόκαπ. Δεύτερο φάουλ για τον Λάιλς. Ο Ολυμπιακός πρέπει να φτιάξει τις αποστάσεις και να κινηθεί πιο γρήγορα στην επίθεση. Να έχει περισσότερο action, περισσότερη κίνηση. Γόκαπ στην επαναφορά. Βρήκε το Βεζέκοφ. Πέταξε ο Λάιλς, σούταρο Βεζέκοφ είναι άστοχος. Rebound από τον Οκέκε. Καμπάτσο με τον Χεζόνια να έχει την μπάλα στα χέρια. Χεζόνια τραβάει έξω τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να τον πάει προς τα μέσα. Μένει ο Μιλουτίνοφ στην άμυνα. Αμπάλτε για τρεις ελεύθερος. 49 όλα. Και τώρα ο Μακίσικ με την μπάλα στα χέρια. Στο γόκαπ. Πολύ στατικές οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. 6 και 51 για να τελειώσει το δεκάλεπτο φάουλ από το Αμπάλτε τρίτο. Ο πρώτος παίκτης που φτάνει στα τρία φάουλ. Επαναφορά από το γόκαπ. Προσφέρει τον Μιλουτίνοφ ο Σκαλοπάτη. Αφήνει και πάλι για τον γόκαπ. Γόκαπ παίρνει σούτ για τρεις. Καλό είναι. 52-49. Δύο τρίποτα από τον γόκαπ, 6 πόντι. Και Καμπάτσο. Περνάει, πάει προς τα μέσα. Παίρνει το φάουλ από τον Βεζέκοφ, δύο βολές. Σωστό. Πρώτες βολές για τη Ρεάλ στο παιχνίδι, αλλά πώς θα πάρει βολές, τρίποτα βαράνε όλο το βράδυ. 9 στα 20 πλέον τα τρίποντα της Ρεάλ. Δεν ξέρω τι θέλουν να δουν οι διαιτητές. Πάμε στις βολές του Καμπάτσο. 6 και 30 πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 52-49 στο συν 3 Ολυμπιακός και δύο βολές για τον Αργεντινό. Σπάνια χάνει βολή. 52-50, μία ακόμα.

0: Έχασε τη δεύτερη rebound από τον Βεζέκοφ. Παίχτης που σκάρει με 85,4% συμβολές. 111-130 είχε στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Μιλουτίνοφ κερδίζει τους πάντες. Πετυχαίνει το καλάθι. 54-50 στο συν 4 Ολυμπιακός. Έχει πάει και στο συν 5. Έπεσε ο Καμπάτσο. Τι κάνει τώρα εδώ? Καυγάσε, γίνεται εδώ με κμακίση Καμπάτσο και Αμπάλτε. Τώρα ο Καμπάτσο προκάλεσε όλη την ιστορία. Πήγε να σηκωθεί μέσα από τα πόδια του Μακίση. Για ποιο λόγο? Αλλά βέβαια ο Αργεντίνος μαθημένος είναι σε αυτά. Και όλοι οι Ρεάλ έτσι περνάνε τόσα χρόνια. Έτσι προβοκάρουν τους αντιπάλους τους. Γι' αυτό και είναι και η πιο μισητή ομάδα στον πλανήτη. Τίποτα τυχαίο.
1: Πώς φαίνεται, Γιώργο, ότι συμπαθεί στη Ρεάλ ιδιαίτερα?
0: Από τα υπέροχα χρόνια του Ρούντι Φερνάντεθ και των υπολείπων τσαρλατάνων, που ήταν τεράστιοι παίχτες, αλλά ανθρωπάκια σε ό,τι αφορούσε τη συμπεριφορά τους. Πάντα προβοκάρανε. Μια ζωή το ίδιο πράγμα κάνει η Ρεάλ. Όποτε νιώθει ότι το παιχνίδι στραβώνει ή ότι μπορεί να χαλάσει το μυαλό του αντιπάλου, και ο Καμπάτσο είναι μανούλα σε αυτά. Πήγε τώρα να περάσει κάτω από τα πόδια του Μακίση και να σηκωθεί. Αλλά οι διαιτητές τώρα πρέπει να το τιμωρήσουν με τεχνική ποινή και τον και αυτόν και τον Μακίσικ, για να σταματήσει να κάνει αυτές τις ακλαμάρες. 5:59 πριν το τέλος έχουν πάει οι διαιτητές στο instant replay για να δουν τι γίνεται. Ο Καμπάτσο βρέθηκε στο έδαφος σαν να τον πέτυχε σφαίρα, και ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος πηγαίνει και προκαλεί το Μακίσικ για να περάσει κάτω από τα πόδια του. Εντάξει, είναι τα κλασικά που κάνουν μια ζωή Ισπανή. Λοιπόν, στο C4 είναι ο Ολυμπιακός, με τον Λάιλς να είναι στους 21 και τον Φουρνιέ στους 11 να είναι η πρώτη σκόρερ των δύο ομάδων. Βεβαίως βρήκε και παιδάκι να παίξει το Μακίσικ, έτσι.
1: Ναι, βρήκε άνθρωπο.
0: Σιγά που θα μάσαγε. Λοιπόν, 5:59 απομένουν.
1: Εντάξει, το πιθανότερο, Γιώργο, πλέον είναι να τιμωρηθεί και ο Μακίσικ και ο
0: Μια
1: Καμπάτσο.
0: Χαρά
1: έτσι.
0: Αυτό.
1: Μια χαρά είναι, πραγματικά.
0: Ο Μακίσικ είναι αναλώσιμος και ο Καμπάτσο θα πάει στα τρία φάουλ. Κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα είναι απλά ένα και ένα κάνουν δύο. Οι μαγκές της Ρεάλ και αυτά τα σαχλαμάρες που κάνουν μια ζωή, γιατί φοράνε μια πολύ βαριά φανέλα, δεν πρέπει να περάσουν στην Αθήνα. Και δεν πρέπει να περάσουν σε τελικό. Να τελειώνει το παραμύθι με αυτούς. Γιατί να ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι, να το συζητούσαμε. Μα το έχουν κάνει επιστήμη. Εντάξει. Πώς τεινάζονταν και πώς πέφτανε. Τώρα τον ηλεκτρισμό της Ρεάλ τον έχουμε μάθει 30 χρόνια στο μπάσκετ. Δεν θα το μάθουμε τώρα. Λοιπόν, οι διαιτητές το συζητάνε μεταξύ τους, συζητάνε και με τους προπονητές, για να δούμε τι θα αποφανθούν. Διαμαρτύρονται και οι δύο, ο Σκαριόλο περισσότερο, γιατί προφανώς θα τιμωρηθούν και οι δύο. Αυτό εικάζω από τις αντιδράσεις τους. Δεν έχουν δείξει ακόμα κάτι οι διαιτητές. Τεχνική ποινή λοιπόν στον Μακίσικ, και τεχνική ποινή και στον Καμπάτσο, που πάει και μιλάει με τους διαιτητές. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Εδώ τώρα εντωμεταξύ ο τρόπος που πέφτει είναι πραγματικά να πάει για βραβείο Όσκαρ. Και βάζει και τον αγώνα ανάμεσα στα πόδια του Μακίση και τρέχει αμέσως και ο Αμπάλτε για να δημιουργήσουν όλο το σκηνικό. Λοιπόν, από μία τεχνική ποινή και τρία φάουλ Καμπάτσο, και ας το ξανακάνει στην επόμενη άμα είναι μάγκας. Καμπάτσο με τον Γόκα. Σουτ για τρεις, είναι εύστοχο από τον Χεζόνια. 54-53 στον πόντο η διαφορά. Και ο Βεζέκοφ με την μπάλα στα χέρια αφήνει για τον Μακίσικ. 5:41 πριν το τέλος. Χεζόνια που φτάνει στους 9 πόντους. Μακίσικ για τον Γόκαπ και πάλι στο Μακίσικ. Από εκεί στον Μιλουτίνοφ που παίζει με τον Οκέκε. Αφήνει για τον Ντόρση στα 6 δευτερόλεπτα. Ντόρση πήρε τα βήματα. Φάουλ είναι αυτά από το Χεζόνια. Είναι και ο Μιλουτίνοφ παίρνει το rebound. Φάουλ. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Μάλιστα. Έλεος. Καμπάτσο. Πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Αμπάλτε, σουτ για τρεις, είναι άστοχο. Ριμπάουν από τον Χεζόνια μακρινό, σουτ για τρεις από τον Χεζόνια είναι τούβλο. Ριμπάουν από τον Μακίσικ και ο Μακίσικ θέλει να τρέξει. Τοποθετεί το φάουλ είναι αυτό από τον ΟΚΕ και έλεος. Στα πέντε φάουλ δώσανε το ένα.
1: Καλά, αυτό Γιώργο με το Μιλωτίνοφ πριν είναι απαράδεκτο το να μην δώσουν φάουλ, έτσι. Δηλαδή είναι σκάνδαλο.
0: Τι λέμε. Τηλεοπτικό time out, δεύτερο φάουλ για τον Οκέγε. Μα τώρα είναι δυνατόν. Καταρχήν υπάρχει προηγουμένος φάουλ στον του Χεζόνια πάνω στον Ντόρσεϊ. Και στη συνέχεια έχει πάρει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ και του κατεβάζουν τα χέρια. Αν αυτό είναι κόψιμο, τότε δεν πρέπει να υπάρχει φάουλ κάθε φορά που φτάνει κάποιος κάτω από το καλάθι.
1: Πρέπει να γίνανε τέσσερα φάουλ στο Μιλουτίνοφ εκείνη την ώρα.
0: Ναι, δεν δόθηκε κανένα. Ξαναλέω, δεν παίζει ρόλο μέχρι τώρα η διετσία, αλλά δεν πρέπει να περάσουν, να περάσει το προβοκάρισμα της, και το μανικιουλάρισμα της Real. Λοιπόν, έχουμε τώρα. Το walk-up με 6 πόντους, ο οποίος έχει 2 στα 2 τρίποντα, 2 rebound και 1 assist. 7 έχει ο Ward, 6 ο Βεζέγκοφ, 1 ο Ντόρσεϊ που είναι εκτός αγώνα, 9 είναι ο Πίτερς, 5 ο Μιλουτίνοφ με 5 rebound, 2 ο Τζόσεφ με 3 rebound και 2 assist. Ένα πολύ καλό παιχνίδι στο 10 λεπτό που έπεσε. 4 ο Χόλ με 6 rebound, είναι πρώτος rebounder του Ολυμπιακού. 3 ο Μακίσικ με ένα τρίποντο και 11 ο Φουρνιέ που είναι στον πάγκο. Στη Ρεάλ έχουμε πρώτο rebounder με 4 τον Λάιλς με 5 και 4 τον Οκέκε. Επαναφορά απ' έξω για το walk-up. 4 και 57 για να τελειώσει το ημίχρονο. Μπάλα στον Ντόρσεϊ. Στα 18 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ολυμπιακού. Ντόρσεϊ μπροστά στο Χεζόνια. Θα πάρει σούτ για 3. Είναι κακό. Είπαμε ο Ντόρσεϊ είναι εκτός παιχνιδιού. Φελίς που πήρε τη θέση του Καμπάτσο. Φελίς πέρασε το γόκα, πέτυχε το καλάθι. Μπροστά η Ρεάλ. 54-55. Όχι, μείνει και ο Καμπάτσο μέσα και ο Φελίς. Με δίδυμο κοντών. Ντόρσεϊ αφήνει για τον γόκα από εκεί στο Μακίσικ σου 3-3. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ριμπάουν από το Φελίς και τρέχει η Ρεάλ τώρα. Ολυμπιακός πρέπει να τρίποντα από το Φελίς στον ευνηδιασμό. 54-58. Ολυμπιακός πρέπει να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνει για τρίποντα. Ντόρσεϊ με το Φελίς απέναντι. Ντόρσεϊ η μπάλα στα χέρια του Χεζόνια. Βγάλε τον ανθρωπέ μου. Χεζόνια αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 54-60 time out από τον Μπαρτζόκα. Τα έχει κάνει ρο εδώ ο Ντόρσεϊ. Πρέπει να βάλει Φουρνιέ. Βέβαια. Αν είναι δυνατόν. Δημήτρη, σε σένα το μικρόφωνο.
1: Μάλιστα. Ναι, θεωρώ και εγώ ότι ο Φουρνιέ είναι η ώρα του Φουρνιέ. Άργησε λίγο να τον ξέχασε κάπως τον πάγκο.
0: Ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι, είναι εκτός παιχνιδιού. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρείς Γιώργο ότι η Ρεάλ έχει τις δυνάμεις να συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος?
0: Αν της το επιτρέψει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τώρα ξαφνικά κάνει αυτό που δεν πρέπει να κάνει. Παίρνει ό,τι του δίνει η επίθεση. Ξαναπέφτει η αμυντική του ενέργεια. Δίνει ευνηδιασμού στη Ρεάλ. Είναι δεδομένο ότι θα τα πάρουν τα σουτ. Είναι δεδομένο ότι θα τρέξουν το γήπεδο. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν να πιέσουν και τους αντιπάλους και τους διαιτητές. Είναι ξεκάθαρο έτσι ότι γιατί πηγαίνουν σε επαφές ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να χρεωθεί με πολλά φάουλ, γιατί απλούστατα σουτάρουν στον ευνηδιασμό, σουτάρουν τρίποντα. Είναι αυτό το παιχνίδι τους. Όπως και να έχει όμως, το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Θέλει περισσότερη κίνηση. Δεν έχει κίνηση στην επίθεση για 7 λεπτά, για 6 λεπτά και κάτι. Ακόμα και το τρίποντο του Μακίσικ δεν βγήκε. Δεν ήταν προϊόν μιας οργανωμένης επίθεσης. Ένα στατικό τρίποντο. Ήταν ένα μπήκε, ένα δεν μπήκε. Δεν λέει τίποτα αυτό. Το θέμα δεν είναι ότι ό,τι μπαίνει είναι καλό. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει περισσότερη κίνηση στην επίθεση. Μακίσικ τώρα απέναντι στο Χεζόνια. Και πρέπει να χτυπήσει και τις αμυντικές αδυναμίες στη Ρεάλ. Ο Γόκαπ με τον Καμπάτσο. Γόκαπ θέλει να περάσει, το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Δίνει ωραία στο Μακίσικ, καρφώνει την μπάλα. Όταν ο Ολυμπιακός έχει κίνηση χωρίς την μπάλα, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει καμιά ομάδα στην Ευρωλίγκα. 56-60 μειώνει στους 4. Και ο Καμπάτσο. Έχει βγει ο Μιλουτίνοφ και τώρα ο Βεζέκοφ για να τους σκεπάσει. Φελής και Καμπάτσο. Καμπάτσο με τον Βεζέκοφ θέλει να πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Φελής, νέο τρίποντο, είναι άστοχο, rebound από τον Φουρνιέ. Με τρίποντα του Φελής δεν θα χάσει, από τον Βεζέκοφ και πάσα στο Φουρνιέ. Με τρίποντα του Φελής δεν θα χάσει ο Ολυμπιακός. Δέχτηκε ένα προηγουμένως, δεν θα χάσει από τα τρίποντα του Φελής. Γουόκα παίρνει τα βήματα, περνάει από το Φελής, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δύο φάσεις από το ζωγραφιστό, δύο καλάθι Ολυμπιακός.
1: Ορθόδοξο, ναι, ορθόδοξο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό.
0: Στο καλάθι διαφορά, ναι. Δεν παίρνει αυτό που σου δίνει άμυνα. Απλά πράγματα. Λάιλς, είναι ο Φουρνιέ εκεί να το μαρκάρει. Λάιλς πάει προς τα μέσα. Τον παίζει καλή άμυνα Φουρνιέ, περνάει για το Φελής και πάλι για τον Λάιλς. Με ο Φουρνιέ κολλημένος επάνω του. Ο Λάιλς πάει προς τα μέσα, σπάει την μπάλα στον τέξουτ για τρεις, είναι άστοχο. Rebound από το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει τώρα. Φουρνιέ περνάει από το Φελής. Κλέβει την μπάλα. Ο Γουόκαπ όμως έρχεται και μαζεύει, διορθώνει το λάθος. Περνάει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μακίσικ. Μακίσικ βρήκε τον Μιλουτίνο. Φάουλ είναι αυτό. Δύο βολές. Φάουλ του Λάιλς είναι το τρίτο. Θα μπορούσε να έχει μπει και το καλάθι. Δεν πειράζει, αλλά είναι τρίτο φάουλ του Λάιλς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και ταυτόχρονα το τέταρτο ομαδικό στα επόμενα 2 και 7. Όποιος κάνει φάουλ στέλνει τον αντίπαλο στις βολές. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ για να ισοφαρίσει αν ευστοχίσει. Θα μπορούσε να έχει πάρει και το maximum, αλλά είμαστε ok με το τρίτο φάουλ του Λάιλς, ο οποίος πήγε και στον πάγκο. 3 ο Λάιλς, 3 ο Αμπάλντε, 3 ο Καμπάτσο. Λάιλς Καμπάτσο είναι στον πάγκο. Νομίζω ότι μόνο ο Αμπάλντε είναι μέσα. Μιλουτίνοφ στις βολές. Εύστοχη η πρώτη. Πάει στους 6 πόντους. Μειώνει στον έναν. 2 και 7 πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Όχι, είναι και ο Αμπάλντε στον πάγκο. Είναι ο Κέ και Ντεκ και Χεζόνια μαζί με Μαλεντών και Φελής. Άστοχη δεύτερη. Και ζώνια Μαλεντών στον πόντο, διαφορά 59-60. Μαλεντών για το Χεζόνια. Είναι ο Μακίσικ και να του κλέψει μπάλα. Ο Χεζόνια επιμένει, αφήνει την μπάλα. Αστοχή rebound από τον Μιλουτίνοφ και πάσα στο walk-up. Εδώ πέσανε κορμιά στην άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά βγήκε η άμυνα. Φουρνιέ με τον Οκέκη απέναντι. Αφήνει για τον Βεζέκοφ. Πέρασε από τον σαν σταματημένο τον Φελίζα, αλλά αστόξε. Ο Μιλουτίνοφ παλεύει για το rebound, θα το κρατήσει ο Χεζόνια που κάνει πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Χεζόνια δίνει φοβερές μάχες. Φάουλ από το walk-up, γιατί δύο βολές για το Χεζόνια. Τρίτο φάουλ για το walk-up. Μπορούσε να τον αφήσει να σουτάρει, δεν ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Δύο βολές για τον Μάριο Χεζόνια, αλλά τώρα θα μπορούσε και δεν θα μπορούσε. Αυτά 1 και 26 πριν το τέλος. Είδε την ευκαιρία να τον κόψει. Του πήρε τα χέρια. Δύο βολές για τον Μάριο Χεζόνια, επιστροφή Τζόσεφ, που ήταν πολύ καλό στο πρώτο μισό. Έχει βγάλει πολύ ενέργεια ο Τζόσεφ. Χεζόνια έχει μοιράσει και 5 assist εκτός από τους 11 πόντους και έχει πάρει και 3 rebound.

1:26 πριν να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 59-60 και ο Χεζόνι έχει 2 ελεύθερες βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Δικαίωμα για μία ακόμα. Αστοχήσει, η διαφορά θα είναι στο ένα σουτ. (Συσχελίδι) 59-61 και επαναφορά από τον Βεζέκοφ για τον Τζόσεφ, τον οποίο μαρκάρει ο Μαλεντών. Τζόσεφ πάντα με την μπάλα στα χέρια. Πάει προς τα μέσα απέναντι στο Μαλεντών. Θα τελειώσει τη φάση, δεν είναι ευστοχή. Και ριμπάουν από τον Γάλε, τον Μαλεντών. Απέναντι στον συμπατριώτη τον Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα. Φουρνιέ του, του κόβει την μπάλα, δεν μπόρεσε να τη σώσει με τον μπλοζόν που έκανε ο Τζόσεφ. Και 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της Ρεάλ. 55 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο.

για τον Μαλεντών σουτ για τρεις ελεύθερος, είναι άστοχος, ριμπάουντ από τον Μακίση. Και πάσα στο Φουρνιέ. Ο Κίκη έχει την ευκαιρία να τελειώσει τη φάση, δεν το έκανε. Λάθος του Μακίση, μα τι είναι αυτά τώρα. Χεζόνια, φάουλ από τον Μακίση. Ευτυχώς δεν πήγε το καλάθι. Τα έκανε όλα λάθος ο Δωμάκης. Τρίτο φάουλ για τον Σακίλ. Τα λάθη κοστίζουν ακριβά, το έχω ξαναπεί. Και δεν είναι κομιζογλάφκα στην Αθήνα. Πέντε λάθη έχει συνολικά η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στα 12. Σε ένα παιχνίδι 2 πόντων αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη σημασία παίζουν αυτά τα λάθη. Και ζώνια. 59-62. Μία βολή το χρόνο. Χάνει σιγά μην χάσει το δεύτερο. Ο Σούπερ Μάριο ανεβάζει τη διαφορά στους 3. Με πιθανότητα να την πάει και στους 4. 59-63. Δίνει τη θέση του στον Αμπάλντε. Και ο Ολυμπιακός ξεκινάει την επίθεση. Με τον Βεζέγκοφ να περνάει για τον Μακίσικ. Μακίσικ έχει το Βελίσβε απέναντί του. Βγάζει για τον Βεζέγκοφ και πάλι στο Μακίσικ. Από εκεί στο Τζόσεφ. Βγαίνει από τα σκηνή ο Βεζέγκοφ, παίρνει την μπάλα. Βλέπει το Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Κακή πάσα και άλλο λάθος. Και τρέχει ο Μαλεντών στον ευνηδιασμό. Το Τζόσεφ του κάνει το φάουλ, 2 βολές για τον Γάλλο. Έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, στρώνει βούτυρο στο ψωμί της Ρεάλ. Εντάξει, τώρα δεν του φταίει κανείς. Τώρα φταίει αυτός. 2 λάθη σε 2 φάσεις σε 1 λεπτό. Θα βγει ο Μακίσικ να μπει ο Πίτερς για την επίθεση των 17,5 δευτερολέπτων για να έχει 2 σουτέρ, 3 με τον Φουρνιέ. Και ο Μαλεντών στη γραμμή των ελευθερών, 59-63. (Συσχελίδι) 59-64. 17,5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Άλλη μία βολή. Στους 6 διαφορά. 59-65. Και μία επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Τζόσεφ. Και τον κόσμο να χειροκροτά. Για να εμψυχώσει τους παίκτες. Τους ερυθρόλευκους παίκτες. Φουρνιέ. Στα 7 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση. Αστοχή. Είναι εκεί ο Μιλουτίνοφ. Πετυχαίνει το καλάθι. 61-65, ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί σε αυτή τη φάση, γιατί απλούστατα ο Ολυμπιακός έχει και την πρώτη επίθεση στην τέταρτη περίοδο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν μπήκε σε τούνελ, δεν μπήκε σε πηγάδι, αλλά βάζει δύσκολα στον εαυτό του. Του βάζει δύσκολα και Ρεάλ, γιατί πάντα παίζουν δύο. Αλλά όταν κάνεις το ένα λάθος πίσω από το άλλο, δίνεις το δικαίωμα στους αντιπάλους να κρατάνε την πρωτοπορία στο σκορ, να παίρνουν ψυχολογία, να τρέχουν στον ευνηδιασμό, και είναι το μόνο πράγμα που δεν θες να κάνουν οι Ισπανοί, να τρέξουν στον ευνηδιασμό. Στο 5-5 ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αλλά για να πάει στο 5-5 δεν πρέπει να τους δίνει την μπάλα στα χέρια. Ο Λάιλς πέτυχε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει πετύχει πόντο στο τρίτο δεκάλεπτο. Ανέβηκε στους 14 ο Χεζόνια, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όλο το τρίτο δεκάλεπτο είναι δικό του. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός δεν έχει σταθερό σκοράρισμα, δεν έχει πολλές λύσεις, δεν έχει ιδέες και δεν έχει κίνηση. Έτσι, είναι το κυριότερο πρόβλημα. Δεν έχει κίνηση. Αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουν οι παίκτες του. Πρέπει να μετακινούν την άμυνα της Ρεάλ για να κουράζουν τους αντιπάλους. Οτιδήποτε άλλο είναι παιχνίδι που βολεύει τη Ρεάλ. Λοιπόν, έχουμε άλλα 10 λεπτά όπου θα φανεί ποιος είναι
ποιο θα είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό στους 4 πόντους. 10 λεπτά είναι μια ζωή για το μπάσκετ, πόσο μάλλον για ένα τελικό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πάμε σε ένα σκληρό Brad Fair, στο οποίο ρίχνει και τον Tyreek Jones, ήταν ο μόνος που δεν είχε παίξει από τον Ολυμπιακό, ρίχνει και τον Jones στο παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έχει μοιράσει και πάλι πάρα πολύ καλά τον χρόνο. Τώρα έχει το Βεζέγκοφ, έχει κρατήσει το παιχνίδι, και τον Πίτερς. Και Τζόσεφ Φουρνιέ ουσιαστικά πάει με ό,τι πιο ψηλό έχει ο Μπαρτζόκας σε λογικά πλαίσια, με τον Πίτερ στο 3. Για να δούμε, αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα προς τα που θα φανεί στην πράξη. Ξεκινάμε το 4ο δεκάλεπτο. Από το μείον 4 ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Τζόσεφ αφήνει για τον Βεζέγκοφ και αυτός για τον Φουρνιέ. Τον κυνηγάει ο Φελής. Φουρνιέ παίρνει τον αριστερό διάδρομο, του κλέβει την μπάλα ο Κέκε, είναι για τη Ρεάλ. Λάθος του Φουρνιέ. Άλλο ένα λάθος. Κάντε μας τη χάρη ρε παιδιά και σταματήστε τα λάθη. Εδώ βεβαίως συνέβαλε και η άμυνα των Μαδρινένων, αλλά όχι άλλα λάθη. Τουλάχιστον να το πάρουν οι Ισπανοί, να μην τους το δώσουμε εμείς. Ο Ολυμπιακός είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι και μπορεί να το κάνει δικό του, αρκεί να είναι πιο ήρεμος στις επιθέσεις του. Φελής με τον Βεζέγκοφ τώρα απέναντι. Ο Λάιλς τον κυνηγάει, ο Tyreek Jones. Δεν έχει πάσα ο Φελής, αφήνει για τον Μαλεντόν που πάει προς τα μέσα. Κλέβουν οι ερυθρόλευτοι, και ένα λάθος από ισπανικής πλευράς. Και ο Φουρνιέ αφήνει για τον Τζόσεφ, και πάλι ο Φουρνιέ ελεύθερο τρίποντο. Είναι μέσα! Είναι μέσα! Ο Γάλλος ξαναπιάνει δουλειά. 64-65 στους 14 ο Φουρνιέ. Και ο Μαλεντόν περνάει τον Tyreek Jones, κάνει φάουλ ο Τζόνος. Χαμηλά, δεν μπορεί να είναι ψηλά αυτό. Όχι βέβαια, χαμηλά είναι. Βέβαια, απ' έξω η μπάλα. Καλό φάουλ του Tyreek Jones, καλό φάουλ από τακτικής απόψεως. Και εν πάση περιπτώσει να καταλάβουν ότι για να βάλουν καλά πρέπει να ματώσουν. 64-65 στο πόντο το παιχνίδι, στο πόντο. Και τώρα ο Ολυμπιακός θέλει την άμυνα. Μαλεντών παίζει άμυνα μαζί με 12-13.000 φίλους του. Ο Τζόνς κυνηγάει τον Λάιλς, ο Μαλεντών μένει με τον Τζόνς, περνάει στον Λάιλς. Ο Τζόσεφ είναι εκεί, ο Λάιλς πάει προς τα μέσα. Απέναντι στο Φουρνιέ, στο χι πήρε το rebound ο Ντρέκ. Πάσε για τον Οκέ και πάτησε γραμμή. Έβγαλε άμυνα ο Ολυμπιακός και πάμε για την επίθεση για να πάρει ξανά το προβάδισμα. Εδώ ήταν πολύ καλή η μετακίνηση της άμυνας του Ολυμπιακού, οι επανατοποθετήσεις, οι περιστροφές. Ήταν πολύ καλές. Και ο Πίτερς με την μπάλα στα χέρια. 8-38 για το τέλος. Tyreek Jones με τον Οκέκε. Αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Τζόνς και πάλι ο Αμερικανός. Στα 7 δευτερόλεπτα έχει το τρίποντο. Το παίρνει, το βάζει. Κόρη Τζόσεφ από το NBA. Έτοιμος για να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης. 67-65 βάζει ξανά τον Ολυμπιακό μπροστά. Ο Κέκε με τον Μαλεντόν. Και πάλι ο Κέκε. Ο Γάλλος με την μπάλα στα χέρια. Και ο Τζόσεφ με τον Λάιρς. Παίρνει την μπάλα ο Λάιρς. Το περιμένει ο Πίτερς από πίσω. Μαλεντόν με τον Βεζέγκοφ. Επανατοποθέτηση του 3. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Γάλλος. 67-68. Απίθανος τελικός. Τζόσεφ Τζόνς και πάλι Τζόσεφ. Είναι αυτό από τον Μαλεντόν. Δύο βολές για τον Βεζέγκοφ. Instant replay IRS δείχνει ο Έξαλλος Καριόλο. Σε κάθε περίπτωση το η μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού.

επιτρέψει ο Ολυμπιακός να σκοράρει στο δεύτερο μισό. Οι διαιτητές θα αποφανθούν αν είναι για βολές του Βεζέκοφ, αν θα πάει στα 14 το χρονόμετρο, 7:38 πριν το τέλος. Το σκορ είναι 67-68. Ο Βεζέκοφ έχει μαζέψει την μπάλα. Τώρα είναι το ζήτημα πότε σφυρίζει ο διαιτητής. Σηκώνεται, νομίζω ότι έχει μαζέψει την μπάλα και ότι το φάουλ είναι για βολές. Αλλά ας το πούν οι διαιτητές, αυτοί πληρώνονται. Ναι, δύο βολές. Χάθηκε το challenge του Σκαριόλου, όπως νωρίτερα είχε χαθεί το challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Βεζέκοφ στις βολές, αφενός αρχικά για να ισοφαρίσει και μετά για να, αν πετύχει την πρώτη βολή, για να περάσει ο Ολυμπιακός μπροστά. 67-68, 7:38 πριν το τέλος. Άστοχη πρώτη βολή. Οι βολές πλέον για τον Ολυμπιακό είναι 8 στις 12. Και 9 στις 13. Το μάτς θα είσαι 68 όλα. Ο Ολυμπιακός θέλει 3 λεπτά καλού μπάσκετ στις δύο πλευρές του παρκέ για να βάλει αυτός να πατήσει το πόδι στο δικό του γκάζι. Ξεκινάμε από την πρώτη άμυνα που πρέπει να βγει είναι αυτή. Ο Φελής με την μπάλα στα χέρια και τον Φουρνιέ να τον πιέσει. Φάουλο Φελής, φάουλο Φουρνιέ. Βεβαίως. Το δεύτερο του Ολυμπιακού, το πρώτο για τον Γάλλο. Δεύτερο ομαδικό για την τέταρτη περίοδο. Πρέπει να παίξει άμυνα στο όριο και πάνω από το όριο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν ξοδέψει φάουλ. Φελής με το Φουρνιέ. Τίποτα να μην τους χαριστεί Λάιλς για τον Μαλεντών. Μαλεντών με το Φουρνιέ. Φάουλ βολές. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό το φάουλ. Έπρεπε να το κάνει νωρίτερο. Μαλεντών γίνεται και αυτός κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι καλός παίκτης. 7 πόντους και 2 βολές τώρα που έχει εκτελέσει. 68 όλα. Δεύτερο φάουλ για τον Φουρνιέ. Δύο φάουλ σε μία φάση. Δύο βολές για τον Μαλεντών. Έτσι, να χάσει και αυτός μία. Πόσα χασόδες εδώ. 68 όλα. Δικαίωμα για μία ακόμα. Θυμίζω, η Ρεάλ, χωρίς Καρούμπα, χωρίς Ταβάρες, χωρίς Λέν. Χωρίς Τσιλούς. Μαλεντών. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ. 68-69. Και ο Τζόσεφ κατεβάζει την μπάλα. Αν ευστοχίσει ο Ολυμπιακός, περνάει μπροστά. Τα Eric Jones με τον Οκέκε. Φουρνιέ πήρε την μπάλα. Και πήρε μαζί του και το Φελής. Ένας εναντίον ενός Άιζο κατάσταση. 4 φάουλ του έχει κάνει ο Φελής. Αφήνει την μπάλα, αστοχή όμως ο Eric Jones. Πέφτει, βουτάει, τη μαζεύει. Πανηγύρι εκεί, τζάμπλ. Θα είναι τώρα ποιος το έχει πάρει, ο Θεός και η ψυχή μας. Ο Eric Jones είναι ο ένας. Θα πάει με τον... έχασε τώρα ένα καλάθι που δεν χάνεται, ομολογώ. Αλλά όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Η μπάλα έχει χτυπήσει, στο ταμπλό πρέπει να ανανεωθεί το 14. Λάιλς και τα Eric Jones. Jones και Lyle στο τζάμπολ. 6:50 πριν το τέλος. Το θέμα δεν είναι μόνο ποιος θα το πάρει, αλλά και που θα πάει μπάλα. Τοποθετούνται οι παίκτες, σχολαστικοί διαιτητές και καλά κάνουν. Το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξεραφιού και η κάθε κατοχή παίζει το ρόλο της. Ο Lyle παίρνει το rebound, η μπάλα στα χέρια των Μαδριλένων και ο Μαλεντών κατεβάζει. Με τον Τζόσεφ απέναντι. Ο Ολυμπιακός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία εδώ να περάσει μπροστά στο σκορ. Εκεί που είχε φτάσει ο Eric Jones. Μαλεντών. Φάουλ από τον Eric Jones. Το τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Τα ξόδεψε πολύ γρήγορα. Απ' έξω η μπάλα για τη Ρεάλ.

0: νομίζω ότι έχει ματώσει ο Λάιλς και πρέπει να αποχωρήσει. Αυτό βλέπουν οι διαιτητές. Όχι. Είναι οκ, okay, παίζουμε. Αυτό έδειχνε πάντως ο Ταϊρίκ Τζόνς και ο Βεζέγκοφ. Επαναφορά από το Φελίς. Μαλεντόν πήρε την μπάλα. Ο Τζόσεφ το κυνηγάει. Λάιλς με τον Τζόσεφ. Είναι ψηλότερος εκεί. Ο Τζόσεφ έπαιξε άμυνα, τον ανάγκασε άστοχο σουτ. Ριμπάουντ φάουλ από τον Νεοκέ. Γιατί φυδία. Μα είναι δυνατόν να διαμαρτύρεται τώρα. Ο Πίτερ ζητάει να σκουπιστεί η μπάλα. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα. Ο Κέ και πάει και αυτό στα τρία φάουλ. 6 και 21 για το τέλος. Και η μπάλα σε ερυθρόλευκα χέρια. Ψυχραιμία θέλει. Ψυχραιμία. Τώρα έχει αρχίσει και λειτουργεί η άμυνα. Πρέπει να λειτουργήσει και η επίθεση. Πίτερς για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον φάουλ είναι αυτό βέβαια. Το τρίτο που είχε ο Φελίς, δεν μετράει το καλάθι σωστά. Το τρίτο που είχε να δώσει η Ρεάλ και είναι για τον Φελίς το δεύτερο, όχι ότι έχει σημασία. Στους 11 πόντους είναι ο Φελίς. Τζόσεφ με τον Μαλεντόν. Τζόσεφ βρίσκει ωραία τον Βεζέγκοφ. Σηκώνεται ευστοχή μπροστά στο Λάιλς. Μπροστά ο Ολυμπιακός 70-69. Πάμε στην άμυνα. Ακούστε τι γίνεται. 5 και 54 για τέλος. Ο Κέκε για Μαλεντόν. Είναι ο Ταϊρίκ Τζόνς και παίζει πολύ καλή άμυνα. Η μπάλα στον Χεζόνια που επέστρεψε με τον Πίτερς. Στα 6 δευτερόλεπτα. Χεζόνια πήρε το διάδρομο, άφησε την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Κακές οι βοήθειες. Εδώ χρειαζόταν καλύτερη συνεργασία αμυντική. 70-71. Φουρνιέ. Με τον Οκέκη απέναντί του. Άφησε για τον Τζόσεφ. Βγήκε ο Βεζέγκοφ. Πέρασε το Λάιλς. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Πίτερς. Κακή πάσα πάλι. Λάθος. Βήματα όμως ο Χεζόνια. Λάθος ο Ολυμπιακός. Λάθος και η Ρεάλ. Αλλά δεν είναι τώρα αυτές πάσες. Επιστρέφουνε Καμπάτσο Ντεκ. Βγαίνει ο Μαλεντόν που κάνει καλή δουλειά. Βγαίνει και ο Κέκε. 70-71. 5 και 17. Ένα ψυχοβγαλτικό παιχνίδι. Και ώρα του walk-up να πάρει τη θέση του Τζόσεφ. Και 17 για το τέλος. Μια ζωή έχει μπροστά του το παιχνίδι. Εγώ Δημήτρη Στρατάκη αντέχω και παράταση, δεν ξέρω για σένα. Φουρνιέ.
1: Και εγώ αντέχω, ρε Γιώργο μου. Καλό είναι να μην έρθει να το κερδίσει ο Ολυμπιακός πριν.
0: Οι Μαδριλένοι δεν βλέπω να αντέχουν. Φουρνιέ. Φάουλ. Βέβαια. Ο Λάιλς τέταρτο. Πολύ καλό. Τέταρτο ομαδικό και τέταρτο προσωπικό για τον Λάιλς. Ο πρώτος παίκτης που είναι στα 4 φάουλ. Και τώρα τι κάνεις, Σέρχη, παίρνω time out, λέει. Λοιπόν, αυτό αλλάζει κατά την ισορροπία, αν και ο Λάιλς δεν έχει παρουσία στο δεύτερο μισό. Δεν τον έχει αφήσει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Λάιλς είναι Λάιλς. Τώρα ξεσηκώνεται κι άλλο η εξέδρα. Είναι ώρα να φωνάξει. Είναι ώρα να δώσει ενέργεια στους παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει 4 φάουλ ο Λάιλς που έχει μείνει στους 21 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. Έχει πάει στους 14 ο Φουρνιέ και στους 9 είναι ο Πίτερς όπως και ο Βεζέγκοφ. Αλλά σημασία δεν έχει ποιος βάζει τι, σημασία έχει ο Ολυμπιακός να πάρει τον τίτλο. Απέχει ένα πόντο και 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα από την κατάκτηση του τροπέου. Ένας τελικός που μέχρι τώρα δεν έχει δείξει από ποια καμινάδα θα βγει ο λευκός καπνός. Αν θα είναι από την καμινάδα του Ολυμπιακού ή από την καμινάδα της Ρεάλ. Και είναι ένα παιχνίδι που είναι επί ξηρού ακμής. Στην κόψη του ξηραφιού. Ένα παιχνίδι, ένας εκπληκτικός τελικός Ευρωλίγκας που δείχνει ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όχι οι απόντες. Και το λέω για τους 3 σέντερ που λείπουν από την πλευρά της Ρεάλ. Αυτοί που παίζουν δεν είναι λίγοι. 6 μπήκανε, πολύ ωραία. time out και μπήκαν έξι στη Ρεάλ. Βγαίνει τώρα ο Λάιλς. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Δεν έχει καμιά ομάδα άλλο φάουλ να δώσει. Άρα θα παίξουν ρόλο. Θα παίξει ρόλο και η ψυχραιμία στις βολές. Πίτερς για το walk-up. Και πάλι στο Πίτερς. Βεζέκοφ για τρεις. Ναι! Σάσα! Βεζέκοφ 73-71. Τώρα που πέσαμε, κατηφορίζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. 4:50 για το τέλος. Και τώρα ο Ολυμπιακός καλύτερα να παίξει άμυνα. Καμπάτσο με τον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός σε μια διάταξη που μοιάζει με ζώνη. Επιθετικό είναι αυτό, δεν δίνεται. Βουτάει ο Πίτερς, κρατάει ο Φέλης την μπάλα, την πετάει ο Ντεκ για να μην του μείνει στα χέρια. Παίρνει ο Χεζόνια το rebound. Ο Καμπάτσο θέλει και τύχει το μπάσκετ. Εδώ ο Ολυμπιακός δεν είχε τύχει. Φέλης στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση της Ρεάλ. Φέλης με τον Ταϊρίκ Τζόνς να κρατάει την άμυνα του. Πετάει την μπάλα ο Φέλης, είναι άστοχος. Rebound, φάουλ από τον ΟΚΕ και βολές για τον Πίτερς. Ό,τι καλύτερο! Γιατί πηγαίνει τον Πίτερς στις βολές. Γιατί είναι για τον ΟΚΕ και το τέταρτο φάουλ. Και γιατί ο Πίτερς συνηθίζει. Εδώ λέει ο Φουρνιέ, εδώ! Εμείς είμαστε εδώ, είναι δικό μας. Αυτό λέει στον κόσμο ο Φουρνιέ. Και δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Παλιά ο Άλεκ ήταν τα λεφτά στην τράπεζα από τις βολές. Το τελευταίο καιρό έχει χάσει την... τι ήθελα και το... Χάνει την πρώτη.
1: Τι μιλάς βρε Γιώργο μου, μη μιλάς Γιώργο μου.
0: Μα το βλέπεις, άστο να πάει.
1: Έτσι.
0: Άλλη μία βολή για τον Αλέκο.
1: Δεν πειράζει,
0: 71 στο συν 2. Στο συν 3 Ολυμπιακός. Πάμε στην άμυνα. 4:17 πριν το τέλος. Όλοι μαζί. Όσοι είναι στο γήπεδο και εσείς από τα ραδιόφωνα, όλοι να παίξουμε άμυνα. Τώρα φεύγει ο Φελίς απέναντι στο Φουρνιέ. Γιατί βάζει τα χέρια του, γιατί βάζει τα χέρια του Φουρνιέ. Καλάθι και φάουλ. Παίζει την άμυνα στο τέλος. Δεν χρειάζεται να πας να το σταματήσει εκεί. Τρίτο φάουλ για το Φουρνιέ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι το έμεσο τρίποντο που δίνει στο Φελίς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να βάλει τα χέρια του στην μπάλα. 74-73. Πίστευε κανείς ότι δεν θα είναι ψυχοβγαλτικός ο τελικός. Μία βολή για τον Φελής που κάνει πολύ καλό παιχνίδι και μπορεί να ισοφαρίσει αν ευστοχίσει. Ας το ξέρει, μπάνε ο Πίτερς. Δεν θα χάνουμε μόνο εμείς. Να χάνουν και οι οχτροί. Γόκαπ. Με τον Καμπάτσο απέναντι. Κρατάει την μπάλα ο Γόκαπ. Το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Βγαίνει ο Φουρνιέ από τα σκριν, παίρνει την μπάλα. Ολυμπιακός θέλει καθαρό μυαλό στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Ντέκα απέναντί του. Στα 5. Πήρε τα βήματα ο Φουρνιέ, πήγε προς τα μέσα, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ο Γάλλος βάζει ξανά στο συν 3 τον Ολυμπιακό. 76-73, πάει στους 16 πόντους. Ο Ταϊρίκ Τζόνς απέναντι στον Καμπάτσο. Ο Φελής στο Χεζόνια με τον Πίτερς. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ρεάλ. Χεζόνια βγάζει για τον Καμπάτσο. Αυτός πέρασε για τον Ντεκ. Φάουλ. Δύο βολές. Φάουλ από τον Βεζέκοφ. Το παραδέχεται. Ευτυχώς δεν μπήκε το καλάθι. Δύο βολές για τον Ντεκ. Είπαμε, καμία ομάδα δεν έχει φάουλ να δώσει. Μπαίνει ο Αμπάλτε αντί του Λάιλς. 76-73. Θα παίξουν ρόλο και οι βολές. Έτσι το έχουμε πει αυτό. Εύστοχος στην πρώτη τεκ. 76-74. Μόλις ο πρώτος πόντος του Γκαμπριέλ Ντεκ του Αργεντίνου στο σημερινό παιχνίδι. Ένα στάνι, δεν χρειάζεται να πάρεις καλά αδερφέ. Άλλη μια βολή. 76-74. 76-75. Σιγά που θα χάνει. Πίτερς για το walk-up. Το κυνηγάει ο Καμπάτσο. Walk-up περνάει το κέντρο. Φουρνιέ. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ. Χεζόνια το κλείνει. Περνάει ωραία για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Φάουλα από τον Ντεκ. Δύο βολές για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Είναι καλός επιθετικά, είναι καλός τα τακτικά στην άμυνα ο Αμερικανός. Εδώ τώρα στην επίθεση δεν κατάφερα τελείως τη φάση. Εντάξει, οκ, κάτι πες. Του ζητήσει και τα ρέστα. Δύο βολές για τον Ταρίκ Τζόνς που δεν έχει ανοίξει ακόμα λογαριασμό. Ξαναμπαίνει ο Λάιλς που παίζει αλλαγές χάντμπολ με τον Αμπάλντε. Τζόνς στις βολές. Οπα, οπα, οπα. Μπήκε. Όπως έφυγε από το χέρι νόμιζε ότι πήγαινε για το σταθμό ειρήνης η μπάλα, αλλά μπήκε στο καλάθι. 77-75. Αγωνία και από τον Πρίτες και από τον Παπαλουκά που έβαλα τώρα στο Cube να παρακολουθούν το παιχνίδι. Αλλά ποιος δεν αγωνιά από εδώ μέσα. 2-2 από τον Derek Jones και ο Ολυμπιακός ξανά στο συν 3, 78-75. Μια άμυνα ρε παιδιά, να το πάμε στους 5. Καμπάτσο. Deck. Και πάλι Καμπάτσο. Και πάλι Deck. Τον έχασαν εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ρε Σάσα. Αλλού κοίταζε ο Βεζέγκοφ. 78-77. 2-46 πρώτο τέλος. Γόκαπ. Με τον Καμπάτσο. Φουρνιέ που δέχεται την μπάλα. Έχει βγει ο Χεζόνια. Του βγάζει την μπάλα έξω. 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Επιστροφή Αμπάλντε στη θέση του Λάιλς. Θα το βλέπουμε συνέχεια αυτό. 4 φάλο και ο Λάιλς θυμίζω. Επιστροφή από το Φουρνιέ. Πρέπει να μπει αυτή η επίθεση. 78-77. 2-33 πριν το τέλος. Ο Πίτερς με το Φελίς. Έχει πλεονέκτημα. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Γυρίζει. Fade away. Άλεκ Πίτερς. 80-77. Και τώρα ο Καμπάτσο. Μία άμυνα, μισός τίτλος. Καμπάτσο. Σουτ για τρεις από το Χεζόνια. Στα ίσα το παιχνίδι, 80 όλα. 2-10 πριν το τέλος. Στο δίλεπτο οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Η μπάλα σε ερυθρόλευκα χέρια. Με το γόκαπ. Δίνει για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με το Χεζόνια. Με τον Αμπάλντε, συγγνώμη. Φουνιέ, γυρίζει, παίρνει το σούτ για τρεις. Είναι άστοχος, δεν μπήκε η μπάλα, παίρνει όμως το rebound. Πάει προς τα μέσα, αφήνει για τον Ταρίκ Τζόνς, κάρφωσε τα γόρι μου. 80-70, 82-80, 1-40 πριν το τέλος. Καμπάτσο. Καμπάτσο με το γόκαπ, μένει στη θέση το γόκαπ. Πάει στον Πίτερς τώρα. Περνάει για τον Τεκ. Είναι ο Γόκαπ εκεί, η μπάλα είναι για ποιον. Τι λένε οι διαιτητές. Δείχνουνε Ρεάλ και λένε να το δούμε στο instant replay. Δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά αν το instant replay δείξει ο Ολυμπιακός, θα βγει για να δούμε. Ο Τεκ. Όχι, ο Τεκ την έχει βγάλει την μπάλα. Ο Τεκ την έχει βγάλει την μπάλα. 1-22 πριν το τέλος. Τι ζητάω ρε Δημήτρη, μια fucking άμυνα ζητάω.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το μάτς.
1: Για να δούμε ξανά.
0: Αν είναι Ολυμπιακός, οι διαιτές αποφαλτούν.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι, άσε να το πούνε οι τύποι με τις
1: εντάξει, μαύρες
0: και πορτοκαλιμπλούζες.
1: Είναι καθαρό.
0: Εγώ Ολυμπιακός λέω. Είναι καθαρό πιστεύω.
1: Απόφαση μισό κύπελο, Γιώργο μου.
0: Ναι, αν μπει η επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού, ναι, είναι μισό, ναι, κύπελο, ναι, όπως, ναι, το λες. Ναι. Αν πάρει την μπάλα ο Ολυμπιακός τώρα, είναι η επίθεση του αγώνα μετά. Αν βγει η άμυνα. Σε κάθε περίπτωση, αν η μπάλα πάει σε μαδριλένικα χέρια, γιατί αυτή είναι η αρχική υπόδειξη, θα έχει 5 δευτερόλεπτα επίθεση. Θα το δούνε όση ώρα και αν περάσει και αν είναι σίγουροι, γιατί είπαμε είναι ένα κύπελο εδώ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αν και έχω την αίσθηση όσες φορές και να το δω, α, πήγε στα 7, άρα η μπάλα είναι στην Ρεάλ. Όχι, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. 1-22. Βγήκε η άμυνα του αγώνα. Τώρα θέλουμε μια καλή επίθεση και να αλλάξει η ισορροπία του παιχνιδιού. Πίτερ στην επαναφορά. Ο Καμπάτσο κολλάει πάνω στο γόκα. Το επιτρέπουν οι διαιτητές. Φάουλ από τον Καμπάτσο, 2 βολές για τον Γόκαπ και πολύ καλά του κάνανε. Και φάτινα την μπάλα τώρα, άμα θέλεις, όσο θέλεις. Γκρίνιαζε όσο θέλεις, Φάκουτσο. 2 βολές για τον Τόμας Γόκαπ. Και 4ο φάουλ για τον Καμπάτσο. Λέγε ό,τι θέλεις τώρα. Σπρώχνει όλο το μάτς. Του το επιτρέπουν οι διαιτητές. 2 βολές για τον Τόμας Γόκαπ. Και τώρα θέλει την απόλυτη ψυχραιμία στις βολές. Γόκαπ που είναι στους 8 πόντους. Αν πάει στους 10, αν βάλει τις 2 βολές, πάμε στις 2 κατοχές. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αλλά ο Ολυμπιακός παίρνει ένα μικρό αβαντάζ, μητάκι που λέγαμε και παλιά. Πρώτη χώρεσε. Στριμωχτάλα χώρεσε.
1: Μπράβο στον Γόκαπ.
0: Άλλη μία βολή. 83-80. 82 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 84-80. Ακόμα πιο ζόρικη αυτή. 4 φορές η μπάλα χτύπησε στη Στεφάνη. Μπήκε μέσα όμως. Στους 4 η διαφορά. 1-20 πριν το τέλος. Καμπάτσο. Και ζώνια για 3. Είναι airball. Είναι airball. Και ο Βεζέκοφ αφήνει στο Φουρνιέ και από εκεί στο Γόκαπ. Ο Γόκαπ περνάει το κέντρο και αφήνει για τον Πίτερς και πάλι στο Γόκαπ. 16 δευτερόλεπτα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. 59 για τη λήξη. Αν μπει αυτό το καλάθι, ο Ολυμπιακός αρχίζει και σφιχταγκαλιάζει το τρόπαιο. Φάουλ από το Φελίς. 2 βολές από το Φουρνιέ. Κάνε φάουλ όλο το βράδυ, αγόρι μου. 2 βολές για το Γάλλο. 52-9 πριν το τέλος. Και τώρα ο 16 πόντων Εβάν Φουρνιέ είναι έτοιμος να πάει στους 18 και να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Αμπάλτε διαμαρτύρεται, φώναζε όσο θέλεις. Λοιπόν, και τα 2 φάουλ είναι πολύ σωστά. Το λάθος είναι ότι τους άφησαν όλο το παιχνίδι να βάζουν τα χέρια στα χέρια των αντιπάλων. Καλομάθανε οι Μαδριλένοι, αλλά ως εδώ ο Ολυμπιακός, αν ο Φουρνιέ ευστοχίσει στις βολές, έχει διαφορά 6 πόντων και 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τραγουδάει μαζί, το βλέπω γιατί το βλέπω μπροστά μου, μαζί με τον κόσμο. Δίπλα ο Μίλτος είναι
1: εντάξει,
0: πολύ πιο αγχωμένος. Έτσι, σαν να παίζαν το δικό τους.
1: Εδώ να δεις το Δήμο Τσαπαλιάρη. Για τον Μπαρτζόκα, ρε γάμο, το λέει.
0: Πάω, Δήμος, τι αγωνία έχει, τίποτα. Έτσι κι αλλιώς Παναθηναϊκός είναι ο Δήμος, έννοι.
1: Κανόνισε.
0: Δεν θα ξαναπατήσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι αν δεν φέρω το κύπελο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, 52 δευτερόλεπτα. Είναι η ώρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Και είναι η ώρα του Εβάν Φουρνιέ. Θέλω να σου πω ότι έχουν δρώσει δικές μου παλάμες.
1: Ναι, εντάξει, λογικό ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Το κόλπο να μην υδρώνουν του Εβάν.
0: Ναι, και υδρωμένα σας πάει μπάλα στο καλά. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, πρώτη βολή για τον Εβάν Φουρνιέ. 84-80. 52-9 για το τέλος. 85-80. Στους 17 ο Γάλλος. Άλλη μία. 86-80, Ολυμπιακός στο συν 6 σε απόσταση 2 τριπότων. Καμπάτσο αφήνει για το Φελίς. Φελίς πάει προς τα μέσα. Βγάζει έξω για τον Χεζόνια. Σουτ για 3, άστοχο από τον Χεζόνια. Από τα χέρια του Λάιλς η μπάλα εκτός. Ο Ολυμπιακός στους 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος βγάζει άλλη μία άμυνα και βάζει άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της Ρεάλ. Ήρεμα τους λέει ο Φουρνιέ, ήρεμα, εγώ είμαι εδώ. Ζητάει challenge ο Σκαριόλο. Ακούστε! Σαρα... 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Challenge του Σκαριόλο για ό,τι μπορεί να πάρει. Μήπως πάρει την μπάλα πίσω. Έχω την αίσθηση ότι δεν συζητιέται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το δουν οι διαιτητές. Ο Φουρνιέ με 18 πόντους. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού. Με 12 ο Πίτερς, ο οποίος έκανε τρομερό Final Four. 12 έχει και ο Βεζέγκοφ. 10 ο Γουόκαπ. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά. Σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός έχει σπιχταγκαλιάσει ένα τρόπο που τέσσερα συνεχόμενα Final Four του γλίστρισε μέσα από τα χέρια. Σε άλλα, γιατί δεν ήταν καλός, όπως πέρυσι στο Abu Dhabi. Σε άλλα, γιατί δεν ήταν τυχερός, όπως στο τελικό με τη Real, στο Κάουνας. Φυσικά η μπάλα είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Φυσικά και δεν είχε τύχει αυτό το challenge που επιχείρησε ο Σκαριόλο, αλλά λογικό είναι, τα αρέστα του παίζει. Τι έχει να χάσει εδώ που έφτασε. 86-80, μια Real που αξίζει το σεβασμό μας για τον τρόπο που αμήνθηκε, για τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι παρά τα προβλήματά της. Φουρνιέ με τον φάουλ από το Χεζόνια, 6 φάουλ. 6 φάουλ και γκρινιάζει κιόλας. Okay. Δείχνει το ρολόι δείχνει 18 δευτερόλεπτα. Τι θέλει. Δύο βολές για το Φουρνιέ. Εντάξει, τώρα θα κάνουν καραγκιουζιλίκια όλο το βράδυ. Δεν πειράζει. Ας πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο και ας γκρινιάζει η Ρεάλ. Στεναχώρια μας.
1: Γιώργο, αυτό θεωρώ ότι μπορούσε να δοθεί και αντιαθλητικό, έτσι.
0: Εντάξει, δεν βάργεσαι.
1: Καλά, τέλος πάντων.
0: Δύο βολές για το Φουρνιέ, 36 δευτερόλεπτα. Με ένα σουτ το παιχνίδι έχει τελειώσει. Με ένα εύστοχο πόντο. Γιατί πλέον πάμε σε τρεις κατοχές σε 36 δευτερόλεπτα, ούτε στα παραμύθια δεν γίνεται. Σιγά που θα χάσει ο Φουρνιέ. Όλο το βράδυ μπορεί να βάζει. All night long. Σιγά που τώρα θα χάσει βουλί ο Φουρνιέ. Στους 19. Και τώρα στους 20. Ανάβει και ένα καπνογόνο. Αυτό δεν ήταν ανάγκη. Καπάτσο. Για τρεις από το σπίτι του. Τούβλο, Φουρνιέ. Αχ, κακή πάσα ο Λάιλ Σκαρφόνι. Λάθος του Φουρνιέ εδώ. Ας την άφηνα βγει έξω. Βεζέκο. Φάουλ, φάουλ, φάουλ. Κι άλλο. Του κλέβει ο Λάιλ στην μπάλα. Αστοχή. Φάουλ τώρα δίνουν στον Ολυμπιακό. Μα δεν είναι φάουλ αυτό στον στο Βεζέκοφ. Μα τι κάνουν οι διαιτητές. Τελειωμένο παιχνίδι, πάνε να το αναστήσουνε. Τρία φάουλ και να είναι στο Βεζέκοφ. Βολές για τον Λάιλ. Ο Φουρνιέ προηγουμένως μπορούσε να πετάξει την μπάλα μακριά, δεν υπήρχε κανένας λόγος να την επαναφέρει στο σημείο όπου ήταν παίκτης της Real εν προκειμένου ο Λάιλς για να την αφήσει στο καλάθι. Στην επόμενη φάση οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια στο φάουλ που έγινε στο Βεζέκοφ και ο Λάιλς πάει στις βολές. Θα χάσει μία, λέω, με στοίχημα. Ευστοχή στην πρώτη. Στους 24 πόντους. 88-83. 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Άστοχος στη δεύτερη. Ριμπάουν όμως από τον Καμπάτσο. Που στάρει για τρεις. Φάουλ στον Γουόκαπ. Τρεις βολές. Ο Ολυμπιακός τώρα τι κάνει. Προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Έβαζα στοίχημα ότι θα χάσει μια βολή ο Λάιλς. Αλλά να χάσει το ριμπάουν και να κάνεις φάουλ στο τρίποντο. Ζητάει challenge ο Μπαρτζόκας. Λέγοντας ότι έβγαλε το πόδι του, απαντάνε οι διαιτητές, δεν μπορείς να κάνεις challenge για αυτό το λόγο. Τρεις βολές για τον Καμπάτσο. Ο Ολυμπιακός εδώ βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του. Ξανακάνει τέρμπι ένα δικό του παιχνίδι. Και τώρα πάμε για να χάσει μια βολή ο Καμπάτσο. Παίζω εγώ άμυνα. Εύστοχο στην πρώτη, 88-84. Ένα παιχνίδι 8 πόντων. Γίνεται από το πουθενά τριών με προοπτική να γίνει και 2. 88-85, 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Την έχασε επίτηδες, παίρνει ριμπάουντ ο Λάιλς. Τι κάνουνε, τρίποντο άστοχο από τον Φελίζ, ριμπάουντ από τον Πίτερς, δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. έχασε ο Ολυμπιακός δύο συνεχόμενα επιθετικά rebound. Μα τι κάνουνε. 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 88-85. Πέμπτο φάουλ του Λάιλς, αλλά μικρή σημασία έχει. Και δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς. Ο Φουρνιέ ξέρει ότι το κύπελο είναι σε κοντά και χαμογελάει. Πρέπει να είναι ο μόνος που έχει 80 παλμούς. Ο Πίτερς. Μας φτάνει και μία βολή. 11 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δύο είναι ακόμα καλύτερα. Το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές αυτά. Μέσα η πρώτη από τον Αλέκο. 89-85. Και άλλη μια βολή. Από τους 13 ο Πίτερς πάει για τους 14. Και θα τους πετύχει. Και time out από το Σκαριόλο. Και ευκαιρία να πούμε αυτό που έχει τη μικρότερη σημασία. Τι έχει κάνει κάθε παίκτη του Ολυμπιακού. 10 walk up με 2 rebound και 2 assist. Ένα κλέψιμο και ένα λάθος. 7 Word που έπαιξε 13 λεπτά. 12 ο Βεζέγκοφ χωρίς να είναι σπουδαία βραδιά του. Και 4 rebound και 2 λάθη. Παπα-Νικολάου έπαιξε 7 λεπτά στο ξεκίνημα καθόλου στη συνέχεια. Ο Ντόρσεϊ, ένα πόντο, πάρα πολύ κακός. Με 0-5 σουτ, 1-2 βολές. Ένα rebound για ένα λάθος. 13 ο Πίτερς που έκανε εκπληκτικό Final Four. 4-5 δίποτα. 1-1 τρίποντο, 2-3 βολές. 7 rebound, 2 assist. Άλεκ Πίτερς, κατά την άποψή μου, ο MVP του Final Four. Μιλουτίνοφ στους 8 με 8 rebound και 1 assist. Και αυτό σπουδαία συμπεριφορά, σπουδαία προσφορά. Ο Τζόσεφ με 5 πόντους, 3 rebound και 5 assist. Εξαιρετικός. 4 πόντους από το Hall και 6 rebound, έπαιξε 13 λεπτά και αυτός ήταν καλός. 5 πόντους από το McKissick, 4 από το Jones και 20 από τον Evan Fournier, τον MVP του τελικού. Με 3 στα 5 δίποτα, 3-7 τρίποντα, 5 rebound, 4 assist, ένα κλέψιμο για 5 λάθη. Τα 5 λάθη θα μπορούσαμε να τα είχαμε γλιτώσει. Λοιπόν, από το μπροστά μέρος του γηπέδου, προφανέστατα η επίθεση της Ρεάλ, ο Καμπάτσο στην επαναφορά, 90-85. Περιμένετε, λέει ο διετής. Δεν έχει δώσει ακόμα το OK η γραμματεία. Τώρα είμαστε OK. Αναφορά από τον Καμπάτσο. Μπάλα στον Οκέκε. Και πάλι στον Καμπάτσο. Σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Ριπάουν ο Ταϊρικ Τζόνς. Τρώει το ξύλο της αρκούδας. Πάει μπάλα στον Πίτερς. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται, ρε παλικάρια. 1,9 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 4 φορές δοκίμασε ο Μπαρτζόκας. Δεν τα κατάφερε. Αλλά αυτή η πέμπτη εδώ στο T-Center, στο ΆΚΑ, σε ελληνικό γήπεδο, όπως ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει, ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι, ο McKissick είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει, ο Πίτερς κάνει το 91-85, αλλά τι σημασία έχει, όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Πίτερς ευστοχή στις δύο βολές και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάγκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει την Ρεάλ, τη Βασίλισσα της Ευρώπης, που θέλω να πω για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, έδωσε και την τελευταία εκμάδα, πάλεψε σκυλίσια χωρίς έντερ με τις πιθανότητες σε βάρος της, κρατώντας το παιχνίδι ζωντανό για 40 λεπτά. Της αξίζουν συγχαρητήρια και η πώς το λένε, η δόξα του νικητή έχει να κάνει και με την τεράστια δυναμική του ηττημένου. Ο Ταρίκ Τζόνς έχει τρελαθεί. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αγκαλιάζεται με τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ο Τζόσεφ από το NBA ήρθε στην Ευρώπη για να γίνει πρωταθλητής. Ο Νετζίπογλου που δεν έπαιζε μαζί με ποιον είναι τώρα εκεί, νομίζω. Α, ο Φουρνιέ! Ο Φουρνιέ, αυτός πανηγυρίζει, γυρίζει όλο το γήπεδο. Ο Γάλλος, σαν να είναι ο πρώτος του τίτλος, έχει τρελαθεί. Τώρα ανεβάζει στους πυγμούς ο Φουρνιέ. Δεν είχε ανεβάσει όλο το παιχνίδι, ανεβάζει τώρα στους πανηγυρισμούς. Όλοι ένα κουβάρι. Ο Βεζέγκοφ, ο Γουόρτ, ο Μακίσικ. Ίσως το τελευταίο Final Four για τον Μακίσικ.
1: Ο Γιώργο,
0: το Φουρνιέ. Ναι.
1: Γιώργο, πάρε μια ανάσα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πάρε μια ανάσα.

0: Το δικό μας το σπίτι.
1: Γιώργο Γκαλίδη, μας ακούς?
2: Όχι, είναι αλήθεια, τώρα σ' ακούω.
1: Τώρα.
2: Είμαστε έτοιμοι για την απονομή. Εννοείται. Ζουν μοναδικές στιγμές. Ζουν ανεπανάληπτες στιγμές. Έχουν πάρει τα παιδιά τους. Έχουν πάρει τις συντρόφους τους. Είναι και ο Ντέγιαν από τη Ρόγα εκεί. Έχω την αίσθηση ότι ο Άλεκ Πίτερς θα βγει MVP, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Απλά τον είδα να πηγαίνει προς το κέντρο, αλλά μπορεί να ήταν και απλά για δηλώσεις. Λοιπόν, ο κόσμος στην εξέδρα πανηγυρίζει, διασκεδάζει, το χαίρεται. Και δικαίως βεβαίως, το περίμενε καιρό. 4 χρόνια, 4 συνεχόμενα Final Four, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε αυτό που πέτυχε απόψε. Το κυνήγησε, το χάσε μόνο στους τρόπους. Αλλά ήρθε η ώρα για τη δικαίωση. Φτιάχτηκε μια ομάδα πολύ σκληρή, πολύ γεμάτη, μια ομάδα που δεν άφησε καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Μια ομάδα η οποία έδειξε σε όλη την κανονική διάρκεια, στα play-off και στο Final Four, ότι δικαίως, ενώ τώρα αποθεώνεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας από όλο τον κόσμο, κομμάτια θα τον αφήσουμε, αν μείνει κάτι, το διασκεδάζει. Ακούστε, το σηκώσανε στα χέρια οι οπαδοί του Ολυμπιακού, το πετάνε, τώρα δεν ξέρω αν είναι και παίχτες εκεί ανάμεσα, αλλά παιδιά μην πέσει, να το προσέξουμε τον κότς. Το θέλουμε και για την επόμενη μέρα. Φαντάζομαι ότι είναι και παίκτες του Ολυμπιακού εκεί. Ο κόσμος αποθεώνει τους νικητές. Υπάρχουν κλαμμένα πρόσωπα, κλάμα από χαρά, από ευτυχία, γιατί πραγματικά η προσπάθεια είναι τέτοια που άξιζε για όλο τον οργανισμό και κυρίως για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, άξιζε να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου. Την ίδια στιγμή περίλυπος ο Λάιλς, έκανε τρομερό πρώτο ημίχρονο. Ο Γόκαπ αρχίζει και αυτός, πάει στην άλλη πλευρά και πανηγυρίζει με τους μάνατζερ του, αν δεν κάνω λάθος. Ό,τι βλέπω σας λέω τώρα. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το τελετουργικό, για την απονομή του κυπέλου. Φωνάζουμε τους κάποιους ανθρώπους τους, ο Tyreek Jones, ο Τζόσεφ. Έχει πάρει ο Πίτερς την γλυκιά κόρη του, αυτή που τραγουδάει Άλεκ Πίτερς και μας έχει τρελάνει στο Instagram και στα social media.
1: Άλεκ Πίτερς,
2: ναι, το εξήγησε και ο παπάς λέει, δεν το καταλαβαίνει τι λέει, δεν καταλαβαίνει τι είναι, ότι είμαι εγώ, αλλά το διασκεδάσουμε γιατί το τραγουδάει συνέχεια. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει τους δικούς του ανθρώπους αυτή τη στιγμή και είναι απόλυτος λογικό. Και πλέον την ίδια στιγμή οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας προσπαθούν να στήσουν το σκηνικό για την απονομή με την φιναλίστ Ρεάλ και τους παίκτες της και το προπονητικό την περίλυπους. Πάντως αξίζει χειροκρότημα στη Ρεάλ, γιατί με όλες τις δυσκολίες πάλεψε σκυλίσια και έφερε τον Ολυμπιακό στα όρια του. Νομίζω ότι τα είπαμε και στη διάρκεια του αγώνα, μπορεί να έχουν τις συνήθειές τους, αλλά είναι ένα κλαμπ που δεν μπορείς παρά να το σέβεσαι, και ένα κλαμπ το οποίο ξέρει να κερδίζει τίτλους. Ο Βεζέκοφ λίγο πριν ξέσπασε σε κλάματα, αλλά είναι οι στιγμές τέτοιες, είναι οι στιγμές μοναδικές, είναι οι στιγμές ανεπανάληπτες που ο καθένας τη ζει με τον δικό του διαφορετικό τρόπο, δικαίως. Έτσι, είναι στιγμές που κάποιοι θα εύχονταν να ζήσουν έστω για μία φορά. Ορισμένοι τη ζουν ξανά και ξανά. Λοιπόν, ο Μιλουτίνοφ με τη σέρβικη σημαία τυλιγμένος. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα περιμένει καρτερικά. Δεν έχει να προσφέρει και κάτι άλλο στην Ευρωλίγκα, μετά θα χαιρετήσει. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μας. Περιμένει καρτερικά να ολοκληρωθούν οι πανηγυρισμοί και να μπουν να... Ο Γόκαπ έχει φορέσει μια σημαία που νομίζω ότι καλύπτει μισή εξέδρα.
1: Γιώργο, έχει δύο MVP. Έχει δύο MVP.
2: Δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια.
1: Θα αγωνία, ξέρεις, έτσι.
2: Εγώ καμία.
1: Είχα δώσει Εβάν Φουρνιέ.
2: Σίγουρα δεν πάνε να είναι και ο Καμπάτσο τώρα στην αγόρια μας. Λοιπόν, θα μας τα πούνε. Θα μας τα πούνε. Τι βιάζεις. Νομίζω ότι η λογική λέει Φουρνιέ.
1: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Έτσι, έτσι.
2: Ωε, ωε, Φουρνιέ.
1: Το αξίζει, το αξίζει.
2: Το αξίζει, το αξίζει ο Γάλλος. Το κλέβει από τον Πίτερς, αλλά το αξίζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
2: Και αποθεώνεται και αποθεώνει τον κόσμο. Ευχαριστεί τον κόσμο. Είναι, να σου πω κάτι, και αυτό είναι δίκαιο. Ένας τύπος ο οποίος θα μπορούσε να μην ασχολείται, θα μπορούσε να είναι η πιο ντίβα του πλανήτη και είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπεις και λες ότι, okay, είναι ο MVP, είναι ο μεγάλος MVP. Είναι ο παίκτης που οδήγησε τον Ολυμπιακό στον τίτλο. Και βεβαίως του αξίζουν τα πάντα. Και τώρα, αφού μάθαμε τον MVP, πάμε να αρχίσουμε και την υπόλοιπη διαδικασία για, να, για τις απονομές. After a full season of battles, after every possession, every shot, every challenge, every row from the stands, one team has conquered the final climb. Λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Αυτό ανακοινώθηκε μόλις τώρα.
1: Μπράβο στην κυρία που μας το ανακοίνωσε πάντως. Συγχαρητήρια.
2: Η Δώρα Πατέλη νομίζω ότι είναι.
1: Ναι, δύο φορές συγχαρητήρια λοιπόν.
2: Λοιπόν, θυμίζω, γιατί θα το ξεχάσουμε, 92-85 το τελικό. Και δεν μπορώ να περιμένω, φωνάζει ο κόσμος του Ολυμπιακού, αλήθεια είναι, λογικό είναι. Yes. Το περίμεναν 4 χρόνια, το πήρανε το πέμπτο, αλλά ο πέμπτος μετά από τόση αναμονή και τόσες προσπάθειες είναι ό,τι πιο γλυκό μπορούσαν να περιμένουν. Λοιπόν, οι παίχτες ανεβαίνουν στο βάθρο του νικητή. Παίρνουν τις μινιατούρες, τα μικρά κύπελα, τα οποία προφανώς και θα τα βάλουν σε περίοπτη θέση στο σπίτι τους. Λογικό είναι. Για τον καθένα από αυτούς και ο Γιαννούλη Φιλαρετζάκης μεταξύ άλλων.
1: Γιώργο, υποθέτεις τι γίνεται στον Πειραιά, έτσι φτάνουν τα πρώτα βίντεο από χαμός. Μόνο αυτό μπορώ να σου πω, χαμός.
2: Δεν είναι λογικό.
1: Λογικότατο, βεβαίως.
2: Και νομίζω ότι το πάρτι θα κρατήσω στο πρωί.
1: Έτσι, έτσι.
2: Τώρα ανεβαίνει ο Μπαρτζόκας, ο οποίος προσκυνά τον κόσμο και αποθεώνεται. Και αποθεώνεται και από τους παίκτες του ταυτόχρονα. Ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα μέλη του staff.
1: Είναι αυτό που ποτσαπαλιάρεις για τον Μπαρτζόκα, ρε γαμώτο. Πραγματικά του άξιζε.
2: Το άξιζε. Είναι το δεύτερο κύπελο που παίρνει με τον Ολυμπιακό. Το πρώτο το 2013. Το δεύτερο το 2026. Ας ελπίσουμε ότι θα περιμένουμε μέχρι το 39 να πάρει το τρίτο. Λοιπόν. Και ο Μπαρτζόκα συνεχίζει να είναι σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού. Κούπα με Μπαρτζόκα, το υπόλοιπο δεν χρειάζεται.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει.
2: Λοιπόν, τώρα πηγαίνουν και οι διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού. Όλος ο θείασος επισκηνής, παίκτες, προπονητές, παράγοντες, staff, όλοι έχουν τη δική τους συμμετοχή, γιατί ένας τίτλος δεν είναι υπόθεση ούτε ενός MVP, ούτε μιας ομάδας, ούτε των παικτών, ούτε του προπονητή. Είναι ένας οργανισμός που δουλεύει. Και αυτός ο οργανισμός δούλεψε και δικαιώθηκε. Ο Κώστας Παπανικολάου, καλύτερος δύο διοικητικούς ηγέτες να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο. Ίσως να είναι το τελευταίο τρόπαιο ευρωπαϊκό που σηκώνει ο Κώστας. Αλλά δεν τα αποφασίσω εγώ. Πάντως, τι πιο καλό, αν αποφασίσει να αποχωρήσει, να αποχωρεί με μια Ευρωλίγκα. Τη φυλάει. τη σηκώνει στον ουρανό και όλοι πανηγυρίζουν, γιατί αυτό ήτανε. Για αυτή τη στιγμή μοχθούσαν όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά πέντε χρόνια. Χρυσόσκονη, χρυσά χαρτάκια πάνω από τον Ολυμπιακό, πάνω από τους παίκτες του Ολυμπιακού, και ατέλειωτη ειδονή, ικανοποίηση στην εξέδρα, στον κόσμο του Ολυμπιακού, και παρότι αυτό που θα πω δεν έχει καμία αξία, γιατί δεν έχει σημασία, τα αμνοερήφαινα διαδηλώνουν υπέρ της χορτοφαγίας, όταν ο Λύκος επιμένει να τρώει κρέας, θα έπρεπε να γιορτάζει όλη η Ελλάδα, γιατί ο τίτλος είναι σε ελληνικά χέρια, σε ελληνική ομάδα. Αντιλαμβάνομαι την αντιπαλότητα, γνωρίζω την τοξικότητα, τη γνωρίζω στο πετσί μου, την νιώθω καθημερινά, αλλά όταν ο τίτλος πηγαίνει σε ελληνική ομάδα, καλύτερη μέρα ξημερώνει για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα αποχωρεί, ειδικός και γενικός. Οι παίκτες του Ολυμπιακού περί, πώς το λένε, γύρω θριάμβου δεν βλέπω να γίνεται, γιατί ολοένα και σφίγγει ο κλοιός από φωτογράφους, δημοσιογράφους, φιλάθλους, πάνε όλο και προς τα μέσα, πλησιάζουν. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να κάνουν, θα μπορέσουν να πάνε δεξιά-αριστερά. Αλλά τι σημασία έχει? Σημασία έχει ότι στα χέρια τους έχουν το πιο βαρύ στολίδι, το πιο μεγάλο έπαθλο, αυτό της Ευρωλίγκας. Το κυνήγησαν, το πήραν, το άξιζαν. Έτσι, το άξιζαν, το έδειξαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και πλέον ο Ολυμπιακός γράφει ιστορία, και μέχρι του χρόνου, τον Μάιο, θα είναι ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Και γράφει την ιστορία πως, πετώντας έξω την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, αποκλείοντας τη Μονακό που είχε πάει στο περσινό Final Four, και κερδίζοντας την πολυνίκη του θεσμού, τη Real Madrid. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής για το 2026. Δημήτρη, εγώ δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Νομίζω ότι η Λένα Καραλίου, ο Δημοσθένης Καρμύρης, θα δώσω το λόγο τώρα στον Δημοσθένη Καρμύρη.
1: Ωραία, γιατί, σύμφωνο, βεβαίως.
2: Ο Δημοσθένης, ο οποίος, να ξέρεις, είναι γουρλής, και το 9 είχε φέρει κύπελο για ελληνική ομάδα, και τώρα δεν ξέρω αν ήσουν και σε άλλο Final Four.
0: Αν
2: ήσουν σε άλλο Final Four.
0: Ήμουνα, ναι, ήμουνα, αλλά δεν είχαμε τις ανάλογες επιτυχίες από ελληνική ομάδα. Ήμουνα στην, και στη Σαραγώσα, θα πάμε πολύ πιο πίσω. Ήμουνα και στο Τελαβίβ, αλλά εκεί δεν είχαμε ελληνικές επιτυχίες. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι μια παραζάλη που ομολογώ ότι δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το 9 ήταν ο Παναθηναϊκός, απόψε είναι Ολυμπιακός, είναι εδώ, είναι στην Αθήνα, είναι στην Ελλάδα, με έναν συγκλονιστικό Εβάν Φουρνιέ, με μια ομάδα η οποία πραγματικά έπαιξε απέναντι στη Βασίλισσα της Ευρώπης, που έφτιαξε ένα μείγμα από τρομερές συγκινήσεις για να καταλήξουμε σε ένα συγκλονιστικό θρίλερ, όπου η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης πραγματικά σε όλη τη χρονιά, σε όλη τη σεζόν, επιβραβεύτηκε κρατώντας αυτή την ώρα στα χέρια το βαρύτιμο τρόπαιο της πρωταλήτριας Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος, ήταν αυτός που το άξιζε, ήταν αυτός που το πήρε, ήταν αυτός που κατέκτησε, και ο κόσμος του μέσα σε ένα τελείριο πραγματικό ενθουσιασμό πανηγυρίζει και αποθεώνει τους θριαμβευτές της Ευρώπης, και βεβαίως τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα. Το στούντιο τι λέει?
1: Δημοσθενή, έχεις υπομονή να ακούσουμε δηλώσεις Ιβάν Φουρνιέ?
0: Ασφαλώς.
1: Για πάμε λοιπόν.
3: We got a show.
4: Me know.
1: Ας το, έχουμε τεχνικό. Πάμε. Δημοσθένη, καταρχάς, είναι συγκλονιστικές οι στιγμές να βλέπεις τον αρχηγό, τον Παπα-Νικολάου, να κλαίει σαν μικρό παιδί. Δεν ξέρω αν με ακούς, Δημοσθένη, να κλαίει σαν μικρό παιδί ο Παπα-Νικολάου. Πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι στιγμές του αρχηγού.
0: Απίστευτες, πραγματικά μοναδικές στιγμές, μένουν στην ιστορία, μένουν αναλύωτες στη μνήμη, και ο κόσμος, ο οποίος το έχει χαρεί μαζί με τους παίκτες, μαζί με το προπονητικό team, όλοι τους οι πρόεδροι, οι Αγγελόπουλοι, ο αντιπρόεδρος, ο κ. Κιδίλιας, όλο το staff, είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι μια βραδιά ερυθρόλευκη, είναι μια βραδιά γαλανόλευκη, ελληνική, το ελληνικό μπάσκετ είναι ψηλά, Ο Ολυμπιακός είναι στο θρόνο του, στην κορυφή της Ευρώπης, ράβει το τέταρτο αστέρι του. Νομίζω ότι εδώ τα λόγια δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Από εδώ και πέρα μιλάνε οι στιγμές και εμείς προσπαθούμε με αυτόν τον άγαρο ρόλο, το ραδιοφωνικό, σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει εικόνα, να τις περιγράψουμε όσο γίνεται και όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό και καταδοπιστικό, έτσι.
1: Τα πήγατε περίφημα, Δημοσθένη, και εσύ και ο Γιώργος Κουγκαλής βεβαίως, και η Λένα Καραλή. Η Λένα Καραλή είναι εκεί στα Πέριξ ή έχει πάει μεικτή ζώνη?
0: Είναι για ρεπορτάζ.
1: Είναι για ρεπορτάζ.
0: Καταγράφει διάφορα. Έχει πάει ήδη στη μεικτή ζώνη.
1: Ωραία, ωραία, θα την βγάλουμε μετά.
0: Έχουμε στείλει το Τσιλιαδόρο από εκεί έτοιμο, με οπλισμένο το όπλο. Εδώ εκ το δάχτυλο σκανδάλι για να τα μικρόφωνα ενεργοποιημένα για να πάρει δηλώσεις.
1: Ωραίοτατα, ωραίοτατα.
0: Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός που βλέπω, Γιώργο, ποιος είναι αυτός που βλέπω? Πρέπει να είναι ο Σάσα Βεζέκοφ με τον πατέρα του. Το Μπαζέκο με τον πατέρα του έχει ανέβει στην εξέδρα μαζί με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τον αποθεώνουν. Μια αγκαλιά όλοι μαζί. Πραγματικά είναι κάτι το απίστευτο, δεν μπορώ να το περιγράψω. Έτσι όπως πήγε το μάτς, μοιάζει σαν ο Ολυμπιακός να έχει κερδίσει δύο τελικούς. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που δεν ξέρω, ο Γιώργος με την εμπειρία του και με την με τη δική του μπασκετική προσέγγιση και τις γνώσεις του, δεν ξέρω αν περίμενες ότι παρότι λέμε ένας τελικός, ένα μάτς όπου όλα μπορούν να γίνουν, ότι η Βασίλισσα είναι brand name, ότι έχει την πολύ βαριά φανέλα, περίμενες ότι θα το παίξει έτσι μέχρι το τέλος?
2: Και το περίμενα και το έλεγα σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους. Ποτέ μην υποτιμάς μια ομάδα που παίζει πληγωμένη, που φτάνει στο τελικό και που έχει το ρόστερ που έχει η Ρεάλ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια.
0: Και ένα προπονητή ο οποίος πραγματικά ο Σκαριόλο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τι είναι, δεν χρειάζεται το βιογραφικό του, είναι αυτός που είναι και δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις ποτέ. Η αποθέωση συνεχίζεται, αφήνω να ακούσετε λίγο. Τώρα εντάξει, αυτά τα συνθήματα δεν είστε πουθενά, είναι τα πειράγματα.
1: Εντάξει, υπάρχει καζούρα τώρα στη μέση.
0: Μέχρι εκεί, χωρίς υπηρεστικά.
1: Μέχρι εκεί, εδώ κάναμε καζούρα και στο στούντιο, μπήκε εδώ το αφεντικό, έβαλε το δικό μας το σπίτι, νοικιάστηκε. Αυτά τώρα είναι μέσα στο πλαίσιο ενός ωραίου έτσι πειράγματος.
0: Πώς έχει καταφέρει το AI με τα διάφορα που κυκλοφορούν, τα reels, ναι, στο TikTok και γενικά στα social media, και κάνει τη Λιόλιο να τραγουδάει και συνθήματα, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Θα δούμε πολλά, φίλε, και δεν θα πιστεύουμε πια.
0: Και θα ακούσουμε πολλά.
1: Θα ακούσουμε και πολλά. Σωστά. Και να σου πω και κάτι, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, δεν θα ξέρουμε ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το fake.
0: Έλατε.
1: Εκεί είναι το θέμα.
0: Η γιορτή συνεχίζεται και εμείς θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ για να σας μεταφέρουμε.

0: Μπάς και ο Χολ. Ο Χολ είχε κάνει ένα σπουδαίο παιχνίδι σε όλο το πρώτο ημίχρονο, ειδικά από τα μέσα της πρώτης περίοδου μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Του σκέπασε τις εφαίρες. Μετά ο Μιλουτίνο στην τρίτη περίοδο μπήκε αυτός θέση του, πρόσφερε τα δικά του στο κομμάτι που η Ρεάλ υστερούσε. Και δηλαδή εννοώ στο ζωγραφιστό και κάτω από το καλάθι στη ρακέτα, γιατί είχε ξεμείνει από τους ψηλούς που είχε τα προβλήματά της με τους τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε, έσφιξε την άμυνά του στο τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο. Ο Χεζόνια πιο πολύ κράτησε τη Ρεάλ, πήρε τη σκυτάλη από τον Λάιλς, έτσι, στο δεύτερο μισό του αγώνα, αλλά τελικά δεν ήταν τίποτα αρκετό, ούτε η εμπειρία του Καμπάτσο, ούτε λίγο η εμπειρία του Γερόλικου, του Γιούλος έπαιξε. Ο Ολυμπιακός όταν έσφιξε την άμυνα, όταν πήρε την ψυχολογία, όταν πάτησε καλύτερα και με τον κόσμο στο πλευρό του, όταν άρχισε μαζί με τον Φουρνιέ πάντα, που ήταν ο μεγάλος σκόρερ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αυτός που πήρε την ομάδα στις πλάτες του, αλλά όταν ξεπούκωσαν και οι υπόλοιποι, ένας απόψε δεν έπαιξε. Ένας δεν ήταν σε πολύ κακή βραδιά, και αναφέρομαι στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά
1: Dorsey, ναι.
0: Και χωρίς...
1: Okay.
0: Και χωρίς αυτόν, ουσιαστικά απόψε, ο οποίος όμως πρόσφερε όλη την υπόλοιπη χρονιά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι με πολλές αυξομοιώσεις στο σκορ, αλλά τελικά και με την ψυχή του πρωταθλητή. Είπε πριν ο Γιώργος Κουγκαλίδης, ποτέ να μην υποτιμάς ένα λαβωμένο που έχει μια πολύ βαριά φανέλα και που λέγεται Βασίλισσα της Ευρώπης, με ένα στέμμα μόνιμα καρφωμένο στο κεφάλι της, μόνιμα καρφωμένο στο σήμα της. Όμως, είχε πει κάποτε και ο έμπιστος Γιάννης Ιωαννίδης, ποτέ μην υποτιμάς την καρδιά του πρωταθλητή.
1: Δημοσθένη, βλέπουμε τους προέδρους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν πάρει την κούπα και δεν την αφήνουν. Έχουν βγάλει και τη μητέρα τους, ενδεχομένως πρέπει να είναι μια ηλικιωμένη κυρία, πρέπει να είναι η μητέρα τους. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά απίστευτα. Νομίζω το δικαιούνται, έτσι. Διότι να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν τα έσοδα του ποδοσφαίρου καμία σχέση. Βάζεις μόνο. Μόνο βάζεις.
0: Αυτό είναι η μεγάλη λατρεία. Είναι η μεγάλη αγάπη. Έτσι, είναι το ονόρε, είναι το πάθος. Είναι η κόπη και τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται, και τελικά όλα αυτά ανταμείβονται απόψε σε μια συγκλονιστική βραδιά για τον Ολυμπιακό.
1: Πραγματικά αυτή την ώρα βλέπουμε στα πλάνα από το συνδρομητικό κανάλι απίστευτες στιγμές με τους προέδρους. Έχουν γίνει ένα με τον κόσμο. Απίστευτα.
0: Ναι, το βλέπω και εγώ. Πραγματικά. Έχουν πάει στην άκρη πίσω από τον πάγκο.
1: Ναι.
0: Και έχουν γίνει ένα με τον κόσμο. Είναι η συνέχεια της αποθέωσης για όλους. Και τους αξίζει. Τους αξίζει πραγματικά, όπως αξίζει και σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο του Ολυμπιακού, που κατέκλυσε το Telecom Center και ήταν πραγματικά ο έκτος παίκτης της ομάδας ανά πάσα στιγμή. Νοερά μέσα στο class floor.
1: Και όλα κύλησαν ωραία, ομαλά, έτσι, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, εκτός ορισμένα έτσι πολύ μεμονωμένα περιστατικά που διαβάζω. Μια χαρά.
0: Όλα καλά. Και όλα πήγαν καλά. Και η Ευρωλίγκα πραγματικά, εκτός εξαίρεση αυτά τα παρατράγκουτα με τα εισιτήρια της Παρασκευής. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αυτά
0: περνάνε όλα στην ιστορία και πάνω απ' όλα είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί οι αθλητές είναι αυτοί που πέσουν, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και αυτές είναι οι μεγάλες στιγμές. Τώρα με Φουρνιέ και βλέπω και Γιώργο Αγγελόπουλο, φαντάζομαι τώρα και στη τηλεόραση τα βλέπετε κι εσείς, ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, ένα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού,
1: ένα
0: σώμα, μια οικογένεια, ένα ερυθρόλευκο γενικότερο, πραγματικά σύννεφο μεγάλης τεράστιας επιτυχίας απόψε.
1: Εξαιρετικά. Δεν ξέρω αν...
0: Έχεις κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Γιώργος.
2: Λοιπόν, ενώ το πάρτι συνεχίζεται και όπως μας είπε Δημήτρη, μεταφέρεται στον Πειραιά, όπου προφανώς και όλοι από το ΑΚΑ εκεί θα καταλήξουν.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι το πάρτι θα συνεχίσει για τις επόμενες δύο ημέρες. Εγώ να ευχαριστήσω τη Σοφία την εικονού μου, την νεότερη της παρέας, που στο παρθενικό της Final Four βρέθηκε, είδε όλες αυτές τις μοναδικές εικόνες που δημοσιογραφικά θα τη βοηθήσουν πάρα πολύ. Τη Λένα Καραλή, που έκανε την πρώτη της μετάδοση, μην το ξεχνάμε αυτό στον προηγούμενο ημιτελικό.
1: Ναι, μια χαρά.
2: Τον έπειρο και πάντα, πώς το λένε, με ευθυκρισία και πολύ σωστή τοποθέτηση, Δημοσθένη Καρμύρη, που βοήθησε τα μάλα.
1: Σωστά.
2: Πάμε και πρώτα απ' όλα εσένα και τα παιδιά από το

0: επεισόδιο τον Άλεξ τον Ηλιάδη για τη βοήθεια που μας δώσατε και να πούμε ότι συνεχίζουμε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι όλο το βράδυ θα υπάρχει, πώς το λέμε, όλο το βράδυ εκπομπή. Το Τζαπαλιάρι βάλει να κάνει εκπομπή.
1: Το Τζαπαλιάρι, ναι, ναι, τώρα έτοιμος, ναι, έτοιμος. Από πάνω μου είναι, από πάνω μου, ναι.
0: Επάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας άκουσε, που μας έκανε συντροφιά, που ελπίζουμε ότι μπορέσαμε να του μεταφέρουμε όλα αυτά που ζούσαμε στο T-Center. Και βεβαίως αύριο, μεθαύριο και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πολλά ρεπορτάζ και πολλά πράγματα να πούμε για τον απόϊχο του Final Four εδώ. Νομίζω ότι τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Δεν ξέρω ποιον φωνά, ποιον αποφέρουν τώρα. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία, λοιπόν, βγαίνει ο ξεκάθαρα.
0: Όλους, λοιπόν.
1: Όλους. Και εμείς, Γιώργο, και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε και σένα και όλα τα παιδιά που ήταν στο T-Center και σένα με την πολύ ωραία μετάδοση, ενίοτε συγκινητική και ενθουσιώδης, ενίοτε νευρική, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό βράδυ Κυριακής και αυτές οι νύχτες οι πανσέλληνες να είναι μόνο για Έλληνες και το κύπελλο να πηγαίνει σε ελληνικά χέρια, γιατί το αξίζουμε, διάολε, το αγαπάμε το μπάσκετ.
1: Έτσι, έτσι,
0: έτσι.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα σχόλια. Έχω Σωτήρη Γεωργίου.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και πάλι, Σωτήρη μου, καλησπέρα. Λοιπόν, μεγάλη νίκη, μεγάλο τρόπαιο, σπουδαία κατάκτηση, όλα αυτά.
2: Νομίζω ότι καταρχήν είχαμε πει από την αρχή του παιχνιδιού ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορή ελαφρώς, αλλά δεν υπάρχει αυτό το οποίο νόμιζαν πολύ θα κερδίσει την Ρεάλ εύκολα, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Ο Ολυμπιακός δικαίως παίρνει την κούπα, σπάει και την κατάρα της πρώτης θέσης, επιστρέφει στον χρόνο μετά από 13 χρόνια, επιστρέφει με Μπαρτζόκα πάλι από το 2013 στο Λονδίνο, πάλι με αντίπαλο. Τη Ρεάλ σε έναν τελικό που θύμισε όμως λίγο και Κάουνας, και σε μια στιγμή λες μην δούμε το έργο του Κάουνας και όχι του Λονδίνου. Όπως και να έχει, το παιχνίδι ήταν ντερμπι, ήταν θρίλερ. Είχα πει ότι η Ρεάλ είναι Ρεάλ, δεν υπάρχει τελικός και σπέστη εντός έδρας ο οποίος να λες θα κερδίσω τη Ρεάλ εύκολα, δεν υπάρχουν αυτά. Και επειδή έλειπαν οι τρεις σέντερ, να πω ότι οι σέντερ της Ρεάλ δεν έχουν την επιτακτικότητα που, που έχουν οι σέντερ του Ολυμπιακού, με ξέρεις τον Ταβάρες, οι άλλοι δύο παίζουν ελάχιστα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα μπερδευόταν με το Λάρκο 5, είπαμε, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης, NBA, στην Ευρώπη εύκολα παίζει το 5 με τα 2, 6 και 15-20 λεπτά. Άρα λοιπόν η Ρεάλ απλά θα πρέπει να διαβάσει λίγο κάποια μισμάτ, θα διάβασε πολύ σωστά γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στη ρακέτα. Είχαμε πει ότι η Ρεάλ θα θυμίσει Βαλένθια. Νομίζω ότι πέσαμε μέσα. 13 τρίποντα είχε η Ρεάλ στα 35 και είχε και 6-25 transition με 3 κλεισίματα. Δηλαδή ακριβώς το μπάσκετ το οποίο παίζει η Βαλένθια. Αυτά όλα βρισκόταν Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν νευρικός, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ηγέτη, έχει το Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος είναι Ισπανούλη, πήγε μπροστά, πέτυχε μεγάλα καλάθια. Και παρά το γεγονός ότι ο Ντόρση και ο Βεζέκοφ ήταν πολύ χαμηλά, ειδικά ο Ντόρση ήταν αρνητικός σήμερα. Και ο Ολυμπιακός παρόλα αυτά σκοράσε 92 πόντους με φοβερό Φουρνιέ και με άτυπο MVP. Για μένα ο κανονικός MVP βάσει μεγεθών είναι ο Πίτερς, έτσι, ο οποίος ήταν φανταστικός και σήμερα μετά τον ημιτελικό, είχε 16 πόντους και έδειξε τελικά ότι πάνω που λέγαμε ότι δεν είναι για να μένει, ότι τώρα είναι για να παραμένει, για τα καλά. Άρα λοιπόν, κλειδί επίσης σήμερα η διαχείριση Μπαρτζόκα στην τέταρτη του περίοδου Σκαριόλο ήταν καλύτερο στη μάχη των μπάγκων, θα έλεγα, αλλά ο Μπαρτζόκα έκανε την κίνηση μάχη την τέταρτη περίοδο που έπαιξε 10 λεπτά με Πίτερς Βεζέκοφ στο 3-4 και ταυτόχρονα με τον Τζόνς στο 5, ο οποίος πήρε πολλές μάχες. Είχαμε πει ότι ο Τζόνς θα είναι κλειδί για την άμυνα στο Λάιρς. Ο Λάιρς σκοράρισε μόλις 3 πόντους και αυτού στο τέλος του δεύτερου ημιχρόνου από 21 στο ημίχρονο. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός, παρά τα 17 λάθη που είναι πάρα πολλά, με τα 10 στα 20 τρίποντα κατάφερε να βρει λύσεις στην επίθεση, να φτάσει 92 πόντους. Και σημαντικό για τον Ολυμπιακό, στο διάβασμα και ανάγνωση του παιχνιδιού κατόπιν, είναι οι 15 πόντοι που πήρε από τον Άσο, από τη θέση 1, που είναι η αδύναμη θέση του. Και όλα αυτά πήρε 15 πόντους, 10 από τον Γόκαπ, που είχε 3-3 σουτ μάλιστα, και 5 από τον Τζόζεφ, και ας μην είχε τη δημιουργία εγώ που ήμουν στις δύο ασίδες. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν είχε πολύ δημιουργία, γιατί η Ρεάλ του έσπασε τη δημιουργία με την άμυνα ζώνες. Αλλά παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός βρήκε, δεν έπαιξε συνέχεια ζώνη με Ρεάλ.
0: Σωτήρη, να σε διακόψω λίγο να ακούσουμε δηλώσεις του Λαρετζέκη, έτσι θα έχει ενδιαφέρον.
3: Έχουμε. Πρώτα απ' όλα ότι ήταν εδώ όλοι οι οπαδοί μας, οι οικογένειές μας και πανηγύριζαμε όλοι μαζί.
4: Να σε ρωτήσω, δεν έπαιξες, αλλά δεν έχει σημασία, είστε όλοι θρυλαίοντες. Λέω, σ' άλλο ντέρ στο κλουβί πρέπει να είσαι.
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζήσα πολύ. Ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, πήγε κοντά και ευτυχώς κερδίσαμε. Και...
4: ήταν πολύ πίεση το άγχος για την νίκη που έφτιαξε έτσι τη ροή του παιχνιδιού.
3: Εντάξει, είναι κυρία, είναι καλή ομάδα. Δεν το συζητάμε. Έχει τρομερούς παίχτες, έχει ταλέντο. Δεν είπαμε ότι θα μπούμε σε κερδίσουμε πόντους. Ξέραμε το παιχνίδι να πάει κοντά, ήθελε υπομονή και στο τέλος πανηγυρίσαμε.
4: Με βούλα και υπογραφή, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έτσι.
3: Η πιο γεμάτη σίγουρα.
5: Κώστα, τι θα ακολουθήσει τώρα.
4: Play-off και πάει λέγοντα.
5: Θα τραγουδήσει ο Γιαννούλης.
4: Συγχαρητήρια. Πού το αφιερώνεις.
3: Στην οικογένειά μου.
4: Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας άκουσα.
0: Έλα, Σωτήρη μου, έλα.
2: Ναι, νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτό το οποίο κρατάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι ανάλυση παιχνιδιού, την κλείσαμε. Παρά τα 17 λάθη ήταν πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να διαχειριστεί με τον τρόπο που είπαμε τα διάφορα ανορθόδοξα σχήματα που βρήκε μπροστά του και να σκοράρει 92 πόντους και νομίζω ότι πιστοποίησε ότι είχε και την καλύτερη πίστη στη regular season, τόσο σκοράριζε, τους έβαλε και σε τελικό, είναι μεγάλη δουλειά. Νομίζω είναι δίκαιη η αποτίμηση της χρονιάς, ήταν η καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, ήταν ο πιο σταθερός, είχε 90 πόντους μέσον όρο, είχε την καλύτερη πίστη μαζί με την Μονακό και τη Βαλένθια και νομίζω ότι παίρνει αυτό το οποίο δικαιούται να έχει πάρει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον μια φορά. Από εκεί και πέρα θα ηρεμήσει, γιατί θα είχε τρομερή πίεση ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει εάν δεν έπαιρνε την κούπα και θα έχει και τρομερό πρόβλημα ακόμα και ο Μπαρτζόκας θεωρώ ψυχολογικό. ηρεμεί πλέον ο Ολυμπιακός, κοιτάει να πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω τώρα ότι είτε πάρει το πρωτάθλημα το όχι χρονιά είναι επιτυχημένη.
0: Θα περιμένεις ένα λεπτάκι για Μπαρτζόκα.
2: Ναι, βέβαια.
4: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε όμως στον δρόμο.
4: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
1: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
4: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
1: Πουθενά.
4: Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω.
0: Λοιπόν, τον άκουσες τον coach, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, αυτό, παιδιά, αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Άκουγα αναλύσεις και τα λοιπά να λένε ότι ο Ολυμπιακός καθαρά φαβορεί με τη Ρεάλ. Ακόμα και οι στοιχηματικές εταιρείες είχαν ένα 25 Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, όντως.
2: Τελικό με τη Ρεάλ, επειδή λείπουν τρεις παίκτες, στην ουσία ένας έλειπε, 1,5. Σε ένα ρόστερ 15 παιχτών. Δεν υπάρχουν αυτά στους συνεννομπάσους.
0: Όντως.
2: Έχει μια ομάδα η οποία θα παίξει το 5 με ένα παίκτη ο οποίος είναι NBA και είναι το καλύτερο τεσσάρι στην Ευρώπη και απλά στο πάει στο 5. Δηλαδή τι να, πόσα πολλά να αλλάξουν. Δεν αλλάζουν πολλά. Είναι, γι' αυτό και απορούσα εγώ και μάλιστα είχα πει ότι ο Άννα Ολυμπιακός αγχωθεί θα έχει τεράστιο πρόβλημα και φάει τα τρίποτα. Και αυτό έχει γίνει. Δηλαδή,
0: ναι, αν κάποια στιγμή βέβαια.
2: Μπροστά να αλλάξει τις ισορροπίες γιατί έλειπε ο ηγέτης των Ολυμπιακών στα χρόνια. Τον έχει στο πρόσωπο του Φουρνιά, πέρυσι δεν υπήρχε συμπαραστάτης, φέτος είχε τον Πίτερς. Εντάξει, διαχειρίστηκε καλά ο Μπαρτζόκας την πίεση και έτσι ο Ολυμπιακός ηρεμεί θα κυνηγήσει πλέον το πρωτάθλημα, ήδη το πάρει, δεν το πάρει, η χρονιά του είναι επιτυχημένη. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι καλό γιατί ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο, οπότε θα το διαχειρίζονταν αλλιώς, ειδικά την αποτυχία θα διαχειριζόταν αλλιώς αν είχε χάσει τον Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός θα έχει συσπηρωθεί για το πρωτάθλημα ό,τι μπορέσει και το καλοκαίρι θα έχει και αυτός αλλαγές και ο Ολυμπιακός τώρα με την ηρεμία που αποκτάει και με τον Μπαρτζόκα φυσικά με τις θέματα παραμονής και τα λοιπά, έτσι θα πάει για τον 8ο ένα που θα είναι. Και από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει πλέον να κτίσει ακόμα καλύτερη την ομάδα για να πάει για το back-to-back. Ο στόχος του Ολυμπιακού ξεκάθαρα θα είναι η ενίσχυση του ένα, είναι μια θέση που υστερεί. Στις άλλες θέσεις είναι πλήρες, νομίζω θα μείνει και ο Πίτας πλέον, θα πάρει και ένα τρέφο τεσάρι πλέον απλά ρολίστα για την ενέργεια που δει και ο Παπα-Νικολάου θα παίζει λιγότερο. Θα θέλει να πάρει το Μακιντάρι, θα κυνηγήσει και το Μοντέρο και έναν παίκτη σκόρη γκάρντ ακόμα. Συν το Φουρνιέ, ο οποίος είναι ηγέτη του Ντόρση. Ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματικά υπερομάδα γιατί η δύναμή του, μην ξεχνάμε, είναι στο 4 που έχει 4 πεντάρια ολική. Δηλαδή ο Φάλ που ήταν εκτός αποστολής θα ήταν πενταδάτος και στη Ρεάλ και στη Φενέρ. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πιάνει. Έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ το οποίο με την ψυχολογία που έχει από την κατάξυση του τίτλου και με τον Μπαρτζόκα ήρεμο πλέον και έφυγε και το, από το σύλλογο γενικά αυτή η πίεση που υπήρχε η καψούρα που λέμε για ένα τίτλο. Νομίζω ότι πλέον ο χρόνος θα δουλεύει για αυτόν και θα είναι πρωταγωνιστής τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το πιο μεγάλο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι ηρεμεί, γιατί επαναλαμβάνω, αν είχε χάσει το τίτλο σήμερα, που δεν έκανε πολύ, 82-80 το παιχνίδι, στο κόψο ξεραφείο ήταν στα 3 λεπτά. Αν χάσει το τίτλο Ολυμπιακό σήμερα, ξέρετε τι θα γινόταν τώρα. Θα είχαμε συζητήσει τώρα ότι θα φύγουν όλοι. Αυτή είναι η Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι να φύγει ο Μπαρτζόκας, loser όλοι.
0: Τα γνωστά. Τα γνωστά, καλά, άστο, άστο.
2: Είναι κρυμμένο στα κρίσιμα παιχνίδια.
0: Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό.
2: Τα λέω εγώ αυτά γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουν και οι άλλοι και ότι δεν μπορεί να κερδίσουν όλοι. Αυτό είναι έτσι. Άλλο να γίνεται η αποτίμηση, αλλά παίζουν και άλλοι. Α πούμε και στο Παναθηναϊκό υπάρχει ισοπαίδωση. Ότι ο Άταμαν τα έχει κάνει σαλάτα, το έχουμε δει πρώτη. Δεν σημαίνει όμως ισοπαίδωση του Παναθηναϊκού, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς και ο Παναθηναϊκός, για να το κλείσουμε το κεφάλαιο της Ευρωλίγκα, μια φτιάκληση σήμερα, θα έχουμε συζητήσει βέβαια. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πλάνο τριετίας, αν θυμάστε, το οποίο έλεγε να πάρει ένα τίτλο στην τριετία.
0: Σωστά.
2: Τα πήρε όλα νωρίς, πήγε μετά στο ταβάνι η προσδοκία και λες αφού το πήρε από το χρόνο, το παίρνω κάθε χρόνο. Δεν γίνεται, παιδιά, παίζουν κι άλλοι.
0: Έτσι, δηλαδή, θυμάσαι τις προεκλογικές συγκεντρώσεις στην Πάτρα, έτσι, του Πασόκ.
2: Ναι, ακούτε
0: αυτή τη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ στο Πασαλιμάνι, δεν μπορώ να φανταστείς τι γίνεται. Δεν υπάρχει
2: πολύ κόσμο να πούμε στην πλατεία. Ναι. Γιατί ο σύνδεσμος του Πασόκ του Ολυμπιακού είναι κοντά στην πλατεία. Έχουν κατέβει με πορεία από τη Δαφρίν. Έχει αρκετές χιλιάδες κόσμο.
0: Έχει.
2: Στην πλατεία Γεωργίου. Ναι, εντάξει, είναι το γνωστό. Ακόμα και πριν το συνάδελφο από την Ερδική. Που λέει, ας πούμε, εντάξει, αυτό είναι το ήθισε των Ελλήνων να πανηγυρίζουν.
0: Βέβαια,
2: οι ελληνικές ομάδες έχουν συνηθίσει να πανηγυρίζουν.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν είναι κάτι που το φάνε.
0: Λοιπόν, Σωτήρη μου, θα σε ευχαριστήσω πολύ να βγάλουμε και δηλώσεις του τον Πρόεδρο. Να είσαι καλά εσύ, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
6: Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ
0: ακούμε
6: μέσα. Είχε την ιδιαιτερότητα, άξιζε ο κόπος. Το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το, να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι. Αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
7: Τι δικιά σας, τα δικά σας συναισθήματα, τι σας σκέψεις.
8: Τίποτα, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο.
7: Δεχτήκατε κριτική, προσπαθήσατε πολλά χρόνια, 5 χρόνια φτάνετε στην πηγή, δεν πίνατε νερό, προσπαθούσατε. 4 χρόνια.
8: Το 5ο ήπιαμε.
7: Ναι. Είναι η λέξη δικαίωση αυτό που έρχεται στο μυαλό σας.
8: Αυτό είναι λίγο καραμέλα. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Δεν ήταν καμιά καραμέλα. Είμαστε νικητές. Το έχετε δει. Όταν, για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέσα με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Αυτό που ζούμε με τον κόσμο είναι κάτι μοναδικό, καταπίστευτο.
7: Ναι, φυσικά, Γρηγόρη.
9: Τους είδαμε τους προέδρους Ορέστη να πανηγυρίζουν σαν τρελοί. Πανηγύρισαν περισσότερο και από τον πιο κόκκινο οπαδό. Πώς το έζησαν αυτό, ας μας μεταφέρουν αυτές τις στιγμές.
7: Λοιπόν, μου μεταφέρει ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου από το στούντιο. Σας είδε ο κόσμος να πανηγυρίζετε με την ψυχή σας. Τι ήταν τόσο ξεχωριστό και με το φουρνιέ αγκαλιά. Ήταν τόσο ξεχωριστό.
8: Εντάξει, είχαν γίνει πολλά, έχουν κάνει και συζητήσεις προσωπικές. Νομίζω δεν μου αρέσει να μιλάω για παίκτες ποτέ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ομάδα πάνω απ' όλα. Αλλά μιας και το λέτε, η περίπτωση του Φουρνιέ είναι η απάντηση σε όλη αυτή την θεωρία ότι και καλά, εάν πας, είναι μια διαδρομή. Ο αθλητισμός είναι μια διαδρομή, μια μεγάλη πορεία. Ο Φουρνιέ είχε ξεκινήσει από το Παρίσι το 10, ήταν μέσα στους Ολυμπιακούς και στο Βελιγράδι που χάσαμε, εκεί του μπήκε η ιδέα ότι κάποια στιγμή πρέπει να παίξει. Στο Βελιγράδι χάσαμε, ήμασταν όλοι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, τελευταίο δευτερόλεπτο κτλ. Κάτι ξεκίνησε, κάτι έγινε που σήμερα είναι αυτό. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, αυτή είναι ο δρόμος μας και νομίζω δεν δικαιωθήκαμε εμείς. Δικαιώθηκε η ομάδα και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλος ο οργανισμός.
7: Η κούπα θα πάει στον Πειραιά, εκεί θα το γιορτάσετε. Αλλά αν είχατε κάπου ξεχωριστά να το αφιερώσετε πέρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ξέρω ότι ήταν κατά χιλιάδες στο πλευρό της ομάδας, είναι φοβερή ατμόσφαιρα. Αν είχατε κάπου ξεχωριστά, που θα ήταν.
8: Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαντική η ημέρα σήμερα, όντως είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα για πολλούς λόγους.
7: Παιδιά, θέλετε κάτι άλλο ή να τους αφήσουμε να πανηγυρίσουν?
9: Οι πρόεδροι, οι οποίοι
7: καλά,
9: το χάρηκαν με την ψυχή τους, είδαμε εικόνες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια. Ο Σπύρος ο Κόντας είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Κόντα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε. Πώς είστε?
1: Για χαρά.
0: Δίκαια θεωρώ, έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε άλλη άποψη σε αυτό. Ο Ολυμπιακός απόλυτα δίκαια είναι ο τροπαιούχος της φετινής χρονιάς.
1: Να πάρει την Ευρωλίγκα φέτος.
0: Mm-hmm. Έτσι. Δώστε μας τη δική σας οπτική από τον σημερινό αγώνα.
1: Κοιτάξτε, εγώ διαιτητής ήμουνα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω όμως να ασχοληθώ με τη διαιτησία, δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Αυτό που έπαιξε ρόλο ήταν η υπεροχή του Ολυμπιακού στους ψηλούς. Τα rebound είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και αν δεν είχε κάνει τόσα λάθη, θα είχε πάρει και πιο εύκολο το παιχνίδι.
0: Και πιο εύκολο το παιχνίδι.
1: Και πέρα νομίζω ότι η Real της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Όντως.
1: Το ότι έφτασε και πίεσε αυτό τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ.
0: Και με αυτές τις απουσίες, έτσι, τις κομβικές απουσίες.
1: Ναι.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Βεβαίως. Είναι το μέγεθος της ομάδας. Και βέβαια δείχνει και την σημασία του να είσαι δεύτερος. Έτσι, γιατί πολλές φορές οι ελληνικές ομάδες βγαίνουν δεύτερες και πέφτουν όλοι σε κατάθλιψη. Δεν είναι έτσι, παιδιά, το μπάσκετ. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία να είσαι δεύτερος. Και παραδέχομαι τον Σκαριόλο που είπε: συγχαρητήρια στους παίκτες μου, θα επιστρέψουμε. Και μπράβο τους.
0: Έτσι, μα έτσι πρέπει. Καλά, τι θα έλεγε τώρα, είναι σε μια ομάδα τεράστια, σε ένα τεράστια
1: σημείο. Να σας πω κάτι, και ναι. Παίρνει και αξία και η νίκη του Ολυμπιακού.
0: Βεβαίως, ακόμα μεγαλύτερη, έχετε δίκιο απόλυτο. Σωστά, σωστά. Τώρα είπαμε να μην αναφερθούμε στη διαιτησία, αλλά εκείνες εκεί η φάση στο τέλος, ειδικά με τον Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι, δεν ξέρω, εκείνη την ώρα η ψυχολογία του διαιτητή, κατάλαβα τι λέω, προς το τέλος του αγώνα.
1: Ξέρω τι μου λέτε, ναι. Αλλά να σας πω, υπήρχε και πίεση από εδώ σε κάποιες αποφάσεις του Ολυμπιακού, η Ρεάλ είχε διαμαρτυρηθεί, είναι και φάσεις τέτοιες που η ευθύνη ανήκει περισσότερο στους παίκτες του Ολυμπιακού, που δίνουν την μπάλα κάτω από το καλάθι. Εκεί η λογική είναι, δεν δίνεις ποτέ την μπάλα μέσα στη ρακέτα σου.
0: Σωστά, ναι, ήταν λάθος.
1: Μακριά, και ψάχνουμε να δούμε τώρα αν έγινε μια επαφή. Αυτό αδικείται τους διαιτητές. Οι διαιτητές δεν ήταν πολύ τυχεροί σήμερα. Δηλαδή, θα μπορούσε, αν έχει κάνει τα λάθη ο Ολυμπιακός, να έχει δει πιο εύκολα. Νομίζω όμως ότι δεν έπαιξε ρόλο. Δηλαδή, για μένα, τελείωσε η Ευρωλίγκα, κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αν κατά δεν γενική ομολογία. Αν ομάδα, να μιλάγαμε για διαιτησία.
0: Ναι, κατά γενική ομολογία ήταν καλύτερη ομάδα. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έχετε δίκιο. Ωραία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Συγχαρητήρια μόνο, δεν είναι. Συγχαρητήρια σε όλους που το αξίζουν. Και ας ελπίσουμε και του χρόνου πάλι να είναι ελληνική Ευρωλίγκα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Πάμε, συνεχίζουμε με δηλώσεις. Έχω τον Γιώργο Ιωάννου στην άλλη άκρη της γραμμής.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
0: Γεια σου Γιώργη, δεν μπορούσα να μην σε βγάλω απόψε. Μπασκετικός.
1: Καλησπέρα στο 943 Intervention Sport.
0: Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Θερμά συγχαρητήρια φυσικά στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό που σπάσε την κατάρα της πρώτης θέσης. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Εντάξει, να πούμε κάτι για το παιχνίδι, να πούμε τι. Καταρχάς να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη Ρεάλ, γιατί ακόμα και με πολύ λίγους παίκτες, με τους λίγους παίκτες, με τους 9 παίκτες που είχε, το πάλεψε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Ο Ολυμπιακός βέβαια ήταν πολύ καλός, μπορούσε να το πάρει ίσως και πιο ανέμακτο το παιχνίδι, αλλά λίγο η νευρικότητα, λίγο το άγχος του τελικού τον ζόρισε. Παρ' όλα αυτά τέλος καλό, όλα καλά. Σημασία δεν έχει τώρα τι και πώς έγινε. Σημασία έχει ότι το τρόπο έχει θα μείνει στην Ελλάδα και ότι βρίσκεται σε ελληνικά χέρια. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι το κύριο νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορεί, είναι από τις στιγμές που δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά. Φάνηκε δηλαδή και από την απονομή. Το πόσο το ήθελε και ο αρχηγός, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Φουρνιέ που ακόμα δεν έχει ξεχάσει νομίζω κανείς τη σκηνή του στο Αμπουντάμπι να έχει βάλει τα κλάματα μετά τον αποκλεισμό.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Το ήθελε και ο Σάσα Βεζένκο που είχε φάει πάρα πολύ κριτική, πολύ αρνητική κριτική μετά το Αμπουντάμπι. Το ήθελαν και οι πρόεδροι και ίσως και περισσότερο από όλους ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Που είχε ακούσει πάρα πολλά. Έτσι.
0: Ιδιαίτερα
1: και
0: από πέρσι, ο Γιώργος
1: Μπαρτζόκας. Όπως έχει ξαναϋποθεί στο σταθμό.
0: Γιώργο, κάνε μου μια χάρη να ακούσουμε δηλώσεις.
1: Βεβαίως.
2: Those guys been here for a long time, and these crazy motherfuckers, they've been waiting for a long time too. How did you experience this whole madness, this whole red and white madness? I'm enjoying it right now. With love, with trust. It's, you know, I've lived a lot of moments in my career. That might be the best one. I can't even lie to you. All this love, all this support, just like you were born red and white. What does it mean for you? It means a lot because my story with this team started in 2010, and they lost. And you know, so in Paris I was in a stand. When I saw that fire and that love from the fans, you know, it was so strange to me. And you know, the more I got to discover Olympiacos, the more I understood that it's more than a team, it's more than a club. It's honestly a family. I can say that with my chest. That's a family, and now I'm a part of it, man. Congrats, for Ivan.
3: Όσο πιο πολύ γνώριζα αυτόν τον οργανισμό από το 2010, τότε τους ερωτήθηκα και τότε έχασαν. Και όσο περισσότερο τους γνωρίζω, όσο περισσότερο παίρνω αυτή την αγάπη, αυτή την υποστήριξη, καταλάβαινα ότι είναι παραπάνω από ένα σύλλογος, παραπάνω από μια ομάδα. Και τώρα φιλέ, είμαι ένα μέρος αυτής της ιστορίας. Φυσικά είναι δυνατόν. Πάντα ήταν. Το ζήτημα δεν είμαι εγώ. Εγώ περίμενα μόνο 2 χρόνια. Όλοι αυτοί εδώ περίμεναν πολύ παραπάνω. Και αυτοί οι παλαβοί που είναι στην κερκίδα περίμεναν για τόσο μα τόσο πολύ. Καιρό για να συμβεί.
4: Και πόσο συγκλονιστικό, κύριε.
0: Λοιπόν, Γιώργο, άκουσες τον MVP, έτσι?
1: Τον άκουσα, το ήθελε και αυτός πάρα πολύ. Τι να του πεις και του ίδιου.
0: Ναι.
1: Νομίζω βέβαια αυτός που το ήθελε περισσότερο από όλους ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, λέγαμε λοιπόν.
0: Εννοείται.
1: Γιατί η αλήθεια είναι, μετά το Αμπουντάμπι δέχτηκε και αυτός πολύ κριτική. Ούτως ή άλλως δεχόταν κριτική. Πολύ σκληρή. Αλλά νομίζω τώρα. Νομίζω τώρα ηρεμεί και ο ίδιος. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι το τρόπαιο μένει σε ελληνικά χέρια, μένει στην Ελλάδα. Το σήκωσε ψηλά στον ουρανό του ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός. Και τώρα φυσικά θα το σηκώσουν και στο Δημοτικό Θέατρο που, από ό,τι μαθαίνω,
0: ναι,
1: βρίσκεται πάρα πολύ κόσμος. Έχει
0: καλά, ναι.
1: Είναι τίγκα. Είναι τίγκα από την ιδέα. Είδα κάτι σκηνές.
0: Αλλά conference.
1: Επειδή είδα κάτι σκηνές από τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Έτσι, από ό,τι βλέπω θα γίνει χαμός.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Dorsey, θέλεις, έχεις υπομονή.
1: Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς θα καληνυχτήσω εγώ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Έγινε Γιώργο μου, ευχαριστώ.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
2: This kind of a revenge season, personally, where you were last year and it was all because of your hard work, your perseverance, your resilience, you stick with it. And
5: man, it's a comeback story as I've seen one. How does that feel for a vindication? It's not about that. I think it's just, you know, the people behind me, man. They supported me through the dark time. And now, you know, I'm here and it feels like a blessing, man. I don't take it for granted. You know, my mom, my dad, my sister, my small group, they deserve all the credit because they supported me. Thanks, Tyler. Thank you.
6: Το ζήτημα είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω σου. Δεν έχει να κάνει με τη δική μου δικαίωση. Έχει να κάνει με το ποιοι ήταν μαζί σου όταν τα πράγματα ήταν σκοτεινά. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι υπόλοιποι συγγενείς μου. Αυτή είναι που κρατάς σε στιγμές σαν και αυτές που δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Είναι απίθανο το συνέστημα. Είναι απίθανη η όλη η χρονιά που περάσαμε.

Ακούσαμε και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν ήταν και ο καλύτερος παίκτης σήμερα του Ολυμπιακού, δεν ήταν σε καλή μέρα, αλλά είναι πολύ καλός. Λίγο πριν σαν οργανωτής της Κερκίδας, είχε πάρει την Ντουντούκα και έκανε τα δικά του.

Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω. Μια πολύ ωραία βραδιά έτσι όπως εξελίχθηκε και θα εξελιχθεί. Στο Πασαλιμάνι γίνεται ο κακός χαμός όπως καταλαβαίνετε. Ήδη ο Βασίλης ο Γερασίμου είναι στο στούντιο. Θα πάρει σκυτάλι από εμένα για το υπόλοιπο της βραδιάς. Καλό βράδυ, καλό βράδυ από τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μιχάλη Σοηλέ και τον και τον Χάρη Ζαφυράκη βεβαίως που ήταν στην κονσόλα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

19.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 12 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Δευτέρα, 25 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμες, πάντα συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Ξημερώνει η Δευτέρα, μεγάλη μέρα για τους φίλους του Ολυμπιακού. Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης, κέρδισε την Ρεάλ στον τελικό 92-85 και πήρε ο τέρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα και γίνεται χαμός. Από ό,τι βλέπω τώρα πλάνα και στο γήπεδο γίνεται χαμός. Στο Πασαλιμάνι έχουν βγει οι φίλοι του Ολυμπιακού να το γιορτάσουν και καλά κάνουν. Να πούμε και ένα βέβαια μπράβο και στην Ρεάλ. Το πάλεψε το μάτς παρόλο τις απουσίες, ήταν κοντά στο σκορ, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός είχε τις περισσότερες λύσεις, με τον Φουρνιέ να βγαίνει MVP και όχι μόνο τον Φουρνιέ, και τον Πίτερς και τον Γόκαμπ, και τελικά πήραν το μεγάλο κύπελο. Ένας Ολυμπιακός που ήταν, έκανε πολλά λάθη για τελικό, έκανε πολλά λάθη. Νομίζω 17 λάθη σε τελικό, δεν τα λες και λίγα, αλλά τελικά κατάφερε με... και με τον Βεζέκοφ που έβαλε ένα τρίποντο και ένα δίποντο καθοριστικά καλάθια, να πάρουν τη διαφορά και να την καθίσουν μέχρι τέλος 92-85.

Ναι, φίλοι του Ολυμπιακού, τώρα λογικό είναι, θα κάτσουν μέχρι το πρωί, δεν υπάρχουν δουλειές και πράγματα δευτεριάτικα, θα το πάνε μέχρι το πρωί, αν όχι μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 4 η ώρα, θα κρατήσουν τα πανηγύρια.

Και σπάει μια παράδοση που λέει ότι, η πρώτη ομάδα που βγαίνει στην κανονική διάρκεια πρώτη δεν παίρνει ποτέ την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος, τελικά πήρε την Ευρωλίγκα, έσπασε γι' αυτό που έλεγαν τόσα χρόνια ότι η ομάδα που βγαίνει πρώτη στην κανονική διάρκεια δεν παίρνει Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε και πρώτος μπήκε, βγήκε στην κανονική διάρκεια και πήρε και την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε για ό,τι άλλο θέλετε μέχρι τις 5 το πρωί. Να πούμε βέβαια εκτός του ποδοσφαίρου Tottenham, γιατί πολλοί φίλοι υποστηρίζουν Tottenham στην Ελλάδα, τελικά σώθηκε, κέρδισε, κέρδισε και η West Ham, αλλά δεν έφτανε. Η West Ham θα είναι του χρόνου στην πιο κάτω κατηγορία και η West Ham ιστορική ομάδα έπεσε, έμεινε η Tottenham.

Για πάμε να κάνουμε, συγγνώμη, αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πύλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Αντρίκο.
1: Τροπέουχος.
0: Συγχαρητήρια, ρε φίλε.
1: Το σηκώσαμε επιτέλους μετά από τόσο καιρό. Ήταν τώρα μετά από 4 Final Four.
0: Ήταν η ώρα σας.
1: Αλλά εγώ, εντάξει, στην αρχή τα χρειάστηκε και στο τέλος τα χρειάστηκε.
0: Στο τέλος κάνανε τραγικά λάθη, ρε φίλε. Εγώ όταν έβλεπα το παιχνίδι και λέω τώρα στο τέλος θα την πατήσει όπως πάτησε με τη Ρεάλ. Γιατί αν μπει το τρίποντο του τύπου που χτύπησε μόνος του, θα πήγαινε 88-88.
1: Όχι, 88-87 πήγαινε.
0: 88-85 ήτανε.
1: Ναι, τα όλα, ναι.
0: Κοίτα, ναι, το τρίποντο ήταν με καλές προϋποθέσεις. Ναι, ήταν μαρκαρισμένος, έκανε ελεύθερο τρίποντο. Με εκεί που είναι το rebound στα φάλου.
1: Αυτό το παιχνίδι έκαναν, γιατί ήταν υψηλούς, δεν είχαν.
0: Χάσανε τις βολές ο Ολυμπιακός, έχασε τις βολές δύο φορές επίτηδες. Μία ο ένας παίξει στη Ρεάλ, μία ο άλλος. Πήραν το rebound, μία το βάλανε το τρίποντο με τις βολές του Καμπιάσο και μετά το άλλο τρίποντο χάθηκε στο τέλος.
1: Δηλαδή, αυτό εκεί με το μακίσι, τι καλά και ο Ζηλίκια κάνει εκεί.
0: Εντάξει, μα τσακωθήκα, αυτά συμβαίνουν, εντάξει.
1: Γι' αυτό
0: είναι
1: η πιο μισή
0: διαμάδα
1: στον κόσμο. Προκλητική
0: πολύ. Εσύ με δεν ήταν προκλητική, μωρέ, αυτή μια χαρά ήταν.
1: Δεν ήτανε. Εγώ έβλεπα τον προπονητή σου πέφτει, να πούμε, πολύ καλά κιόλας. Και μετά τη βγήκε άλλος ένας από το προπονητικό team και λέει, σφαγή, λέει.
0: Βρε, τώρα λέω εγώ για τους παίκτες, λέω, άστι θα πούνε μετά, για τους παίκτες, λέω, και
1: εκτός... Του κόσμου, τη ομάδα που έχει ποδόσφαιρο και πάσχετ και μιλάνε.
0: Εκτός τη φάση με εκεί με τον Γκαμπιάσο δεν ήταν τίποτα άλλο και μετά οι παίκτες αγκαλιαστήκανε, μια χαρά ήταν. Δηλαδή, πας και τώρα τι να κάνεις τώρα, πας στη χαρά σου τώρα τι τα βάζεις με τη Ρεάλ. Κοίτα να πανηγυρίσεις, δηλαδή αυτό σε νοιάζει τι θα πούνε οι παράγοντες στη Ρεάλ.
1: Πού με νοιάζει τώρα.
0: Κοίτα να πανηγυρίσεις το κύπελο, πήρες και άστα, αυτά είναι πράγματα τρελά που λες.
1: Μακάρι να πήγαινα και εγώ στο πειρά τώρα, αλλά είμαι στη δουλειά τώρα.
0: Ναι, αυτά που λες είναι τρελά πράγματα. Πήρες το κύπελο και λες τώρα τι είπα ο παράγοντας στη Ρεάλ. Άστο να λέει.
1: Γιατί να μην το πω.
0: Άστο να λέει, τι σε νοιάζει, βρε. Πήρες το κύπελο εσύ. Εκεί θα μείνεις.
1: Να είναι καλά φουνιέ.
0: Αυτό πες.
1: Ο φουνιέ πολύ καλό. Ο Τόρσε δεν τράβηξε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα τράβηξαν οι άλλοι παίχτες.
1: Και ο Πίτερς και στον ημιτελικό πολύ καλό.
0: Και ο Πίτερς ήταν καλός και ο Γόκαπ ήταν καλός, έβαλε και τρίποντα καθοριστικά.
1: Και θα δούμε τώρα, εκέπεται συνέχεια. Τώρα από ό,τι έχω ακούσει έκλεισε η Μακιντάρ, είπα να κλείσει και το Μοντέρο.
0: Μακιντάρ είναι πολύ καιρό έχει κλείσει. Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά ο Μοντέρο. Είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Εντάξει. Και, και κάτι άλλο να πω και να σκεφτούν και άλλες ομάδες, γιατί βλέπω και τώρα και τον Πάκο τον Άρη, τους βλέπω θα δυναμώσει κι αυτοί.
0: Ναι, φαίνεται ότι θα περιμένουν να πάρουν και την άδεια να παίξουν Ευρωλίγκα τώρα, να δούμε αν μπορέσουν να παίξουν Ευρωλίγκα.
1: Και πιο διαγωνιστικό το ελληνικό ποτάλιμο στο μπάσκετ, το έχει με δύο ομάδες συνέχεια, δεν είναι και ναι. Βαρετό τώρα συνέχεια.
0: Σωστό. Δύο ομάδες μόνο. Σωστό.
1: Έτσι, συνέχεια ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να γίνει όπως παλιά, ρε παιδί μου, 1990 ήταν, δεν ήταν μόνο δύο ομάδες, ήταν δυνατές ομάδες, ναι, ναι. Πολύ καλό πρωτάθλημα είχαμε. Και εύχομαι τα καλύτερα αυτό και να κλείσει και στο Πόλο, έτσι.
0: Ξεκινάει και το Πόλο την άλλη εβδομάδα, 13 του μήνα, δεν είναι, 11 με 13. 11 με 13, ακόμα έχει μερικές μέρες.
1: Εντάξει, τι φέτος είχαμε 4 ομάδες που πήγανε τελικό, οι άλλοι 3 δεν καταφέρανε. Λέω τώρα Αθηναϊκό.
0: Ναι, στο μπάσκετ, ναι. Μπήρε ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ.
1: Και ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν καταφέρανε,
1: το πήρε ο Ολυμπιακός, δεν πειράζει.
0: Πήρε το μεγάλο. Να είσαι καλά.
1: Αυτά πήρε καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα είπαμε 69-39-943-943. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
2: Ο Παναγιώτης είναι από τους Αγίους των Αργίους, ο Παδός Σάικ.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Εγώ σε πήγα πιο πολύ για να σε ρωτήσω κάτι, αν μπορείς να ψάξεις τον υπολογιστή σου, γιατί εγώ δεν έχω υπολογιστή μπροστά μου.
0: Για πες αν μπορώ.
2: Για το προπέσινη Euroliga, ποιος το κατέκτησε και με τι σκόρο στο τελικό.
0: Προπέσινη το πήρε η Ρεάλ με τον Ολυμπιακό που κέρδισε η Ρεάλ στο τέλος. Δεν θυμάμαι το σκορ, τώρα θα το βρω.
2: Όχι το 23, το 24.
0: Πέρυσι.
2: Πρόπεση.
0: Η Ρεάλ σου λέω. Πέρυσι το πήρε Φενέρ, πρόπεση το πήρε η Ρεάλ.
2: Πρόπερση δεν το πήρε η Ρεάλ, το 23 το πήρε η Ρεάλ.
0: Ο Παναθηναϊκός το πήρε πρόπερση.
2: Με τι σκορ.
0: Ο Παναθηναϊκός, δεν θυμάμαι το σκορ, ο Παναθηναϊκός το πήρε με την εσωτερικό που πήγε.
2: Για πώς να το ψάξεις.
0: Θα το ψάξω. Τώρα δεν μου βάζεις την τέτοια ώρα, τι άλλο για πού να ψάξω τέτοια ώρα. Τι το θέλεις τώρα αυτό.
2: Όχι, για να συγκρίνω κάτι, για να κάνω συγκρίσεις.
0: Άμα το βρω θα το πω, θα το ψάξω.
2: Okay.
0: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Κάρα μόνο, γεια σου Νικόλα, εδώ στο φούρνο, στο Καματερό. Γεια σου Νικολάκη μου, καλή εβδομάδα να έχεις.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Ολυμπιακέ!
0: Καλώς τον. Πού είσαι, Γιωργάρα μου?
1: Καλώς τον.
0: Εγώ σου. Κοίτα, πρώτα να πούμε να μου πεις ένα συγχαρητήρια που έπιασα και τους πόντους να χάσει η Ρεάλ και τους πόντους να είναι Ολυμπιακός και το over. Και να πεις και στον εαυτό σου ότι είσαι ο μεγάλος κουβάς, γιατί ό,τι μας έδωσε σήμερα πήγανε κουβά.
1: Σοβαρέ που πήγε κουβά, δεν σου έδωσε διπλό τη Μάντσεστερ.
0: Μόνο αυτό.
1: Α, μόνο αυτό,
0: Ναι, Μπόρνμουθ. Η Νότ είχαμε ένα-ένα.
1: Η Μπόρνμουθ δεν ισοβάρισε την κερδίδα με ένα-ένα.
0: Και στα Παλάς κέρδισε. Έχασε από την Άρσεναλ.
1: Σοβαρέ που έχασε, σοβαρά.
0: Ναι, 0-2. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
1: Σοβαρά, για κοίταξε καλά το σκορ.
0: Κέρδισε η Άρσεναλ, τι κέρδισε το σκορ.
1: Για κοίτα το σκορ, πόσο ήρθε που κέρδισε η Άρσεναλ.
0: Είσαι 2-2 τελικά. Περίμενε εδώ, φίλε. Περίμενε, Γιωργάρα μου, περίμενε. Γιωργάρα μου, περίμενε. Γιατί έμεινα στο 0-2 εγώ. 1-2 κέρδισε, ρε φίλε.
1: Σοβαρά, για κοίτα το σκορ σου, λέω ξανά.
0: 1-2, ρε, άσε να κλείσει τα πάντα, άσε να. Τι λε, μωρέ, 1-2, ακυρώθηκε το κόστο 91.
1: Α, το ξεκίνησα πάλι τον κόστο.
0: Έπιασε 1-3. Συγχαρητήρια για την Ολυμπιακάρα σου, εκεί είναι η ιστορία όλη.
1: Άκου κάτι. Επειδή λε, έπιασε 1-3, είχα πει Ολυμπιακό, θα σηκώσει το Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό στο είπα και εγώ το πρωί.
1: Όχι, το είχα πει εδώ και 1,5 μήνα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ όμως σου είπα σήμερα απόδοση 2,80, ε.
1: Τι 2,80, εντάξει, καλή απόδοση.
0: Εντάξει, ρε φίλε, είπα να χάσει Ρεάλ μέχρι 7,5 στο όριο τελικά. Έχασε 7, να χάσει Ολυμπιακό μέχρι 3,5.
1: Κοιτάξε, να σου πω
0: και over 165.
1: Ολυμπιακό έσπασε πάλι, είναι η ομάδα των παραδόσεων. Έχει σπάσει όλε τι παραδόσει. Είναι η πρώτη ομάδα. Που γίνεται 15 χρόνια η EuroLeague που σπάει την παράδοση ο πρώτος να μην το παίρνει.
0: Ναι, το είπα και νωρίτερα. Το είπα και νωρίτερα.
1: Ναι, το ξέρω ότι το πες και προς
0: και κάποια στιγμή, ρε φίλε.
1: Παίρνει στο σπίτι του αντιπάλου. Είναι για μένα, ναι, ένα ευρωπαϊκό που το αξίζουν πρώτα ο Μπαρτζόκας και μετά οι Αγγελόπουλοι με το είδος τους και με πολλά πράγματα.
0: Και είδες πάλι το κολομπάσκετ που λέμε ότι είναι κολοάθλημα. Δύο φάσεις στο τέλος, ρε φίλε, δύο χαμένα αμυντικά rebound. Που από τις βολές του χάσαν. Ναι, ρε φίλε, αν μπει το τρίποντο αυτό. Αν μπει το τρίποντο.
1: Αλλά ρε φίλε, εδώ μιλάμε ότι πέσανε πάνω στο Βεζέκο 4. Ήταν οκταπλό φάουλ, ήταν ο κοκαλίδι.
0: Όχι, λέω για τις δύο φάσεις που πήραν το rebound. Όχι τη φάση που κάνει ο Βεζέκο το λάθος που πήραν την μπάλα αυτή. Λέω τις φάσεις που χάσανε τη βολή αυτή για επίτηδες. Και βρίσκεται αυτός ο παίκτης ο οποίος είχε βγάλει 4-5 τρίποντα και το χάσε μόνος του. Θα πήγαινε 88-88, θα είχαμε δράματα πάλι.
1: Θα είχαμε δράματα.
0: Ναι, ρε φίλε, έτσι θα
1: είναι. Κοιτάξτε να δεις.
0: Αλλά πάλι καλά.
1: Ουσιαστικά ο τίτλος αυτός ανοίγει το δρόμο και για επόμενους τίτλους και θα σου εξηγήσω γιατί, φίλε. Γιατί υπήρχε αυτό το άγχος του Ολυμπιακού ότι είχε χάσει 4 τελικούς. Δεν είναι τώρα τυχαίο αυτό, έτσι. 4 Final, 4 Final Four.
0: Ναι, τα έχει χάσει.
1: Δηλαδή αυτό στην Ελλάδα σε κουβαλάει. Πώς θα σου το εξηγήσω. Το έχεις μαζί σου.
0: Και ο Ολυμπιακός σήμερα, αν το πάμε το παιχνίδι τώρα χωρίς πανηγύρια και αυτά, έκανε πολλά λάθη για τελικό. 17 λάθη.
1: Έλα ρε. Ακούς.
0: Ναι, έλα. Σ' ακούω. Γιώργο.
1: Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω. Εγώ καμπάνα. Εσύ μ' ακούς. Γιώργο.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Μ' ακούς εσύ. Όσο ακούω μια χαρά. Έλα ρε Γιώργο. Έπεσε γραμμούλα. Έλεγα του Γιώργο ότι θα το πω και όταν ξαναπάρει. Θα μας ξαναπάρει ο Γιώργος. Έλεγα ότι ο Ολυμπιακός για τελικό. Εντάξει. Ήτανε πολλά τα λάθη. 17 λάθη σε τελικό δεν είναι. Δεν το λες και ότι είναι καλό. Σε σχέση με τη Ρεάλ που έκανε νομίζω μόνο 7. Για πάμε, Γιώργο, εσύ είσαι, έλα. Ναι, καλημέρα. Παρακαλώ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί έπεσε η γραμμούλα του Γιώργου και δεν ακούγεται. Παρακαλώ. Ναι, όχι, θα μας ξαναπάρει. Για ξαναπάρει εδώ πέρα, τι γίνεται, να δούμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε τώρα να δούμε. Υπάρχει γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι, ναι. Μπα, τι γίνεται, ρε παιδιά. Ναι, κάποιος είναι. Καλημέρα. Για πάμε παρακάτω για να δούμε. Έχουμε παρακάτω. Όχι, παρακάτω δεν έχουμε. Κάτι γίνεται με τη γραμμούλα του Γιώργου, μάλλον πρέπει να είναι. Δεν μας πιάνει καλά. Δεν τον ακούμε κι εμείς. Για πάμε διάλειμμα.
2: Που αφήνει αξία. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η ώρα είναι 12.30.
0: Λοιπόν, για πάμε κατευθείαν, γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Μα κατέστρεψε, δε.
0: Έλα, έλα, Γιώργο μου. Λοιπόν, έλεγα πριν ο Ολυμπιακός για τελικό. Ήταν πολύ αγχωμένος. Έκανε 17 λάθη, είναι πολλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και η Ρεάλ έκανε μόνο 7 η Ρεάλ, εντάξει.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Και πάλι καλά που ήταν ο Φουρνιέ και ο Πίτερς και τα παιδιά τα υπόλοιπα που βγάλανε τα κάστανα από τη φωτιά κάποια στιγμή. Γιατί πήγαινε, το μάτς πήγαινε άσχημα.
1: Έτσι, έτσι. Μα γι' αυτό σου είπα ότι σήμερα η νίκη του Ολυμπιακού θα το ανοίξει, νομίζω, είναι προσωπική μου άποψη, θα το ανοίξει και το δρόμο για τα υπόλοιπα. Γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ήταν τόσο πρεσαρισμένος και ο προπονητής του και ο οργανισμός και όλα τα υπόλοιπα, που ό,τι και να μου λένε οι υπόλοιποι εμένα, ό,τι και να μου λένε, μπορούσαν το παιχνίδι να το χάσουν από το άγχος τους.
0: Ναι, ναι, ναι, φάνηκε κάποια στιγμή. Δηλαδή,
1: το Ντόρσεϊ, ας πούμε, σήμερα ήταν εξαφανισμένος.
0: Και ο Βεζέκο δεν ήταν σε καλή μέρα και αυτός πολύ αγχωμένος.
1: Μα κοίταξε, σου είπα κάτι στον ημιτελικό. Το είχα πει και, και νομίζω ότι συμφώνησε και ο Μπέλος. Σου είπα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να του βγουν τα δύο του όπλα μπροστά που λέγονται Βεζέκο και Φουρνιέ. Βγήκε ο Φουρνιέ και ευτυχώς στάθηκε πολύ καλά. Αγγελόπουλη, καλήσε τον Πίτερς.
0: Και ο Πίτερς και ο Γουόκαπ ήταν καλός και ο Γουόκαπ έκανε δύο τρίποντα κάποια στιγμή που ήταν πίσω ο Ολυμπιακός, κυνηγούσε δύο τρίποντα του Γουόκαπ, ήταν μαχαιριά και αυτά για τους Ισπανούς.
1: 10 πόντους πήρες από τον Γουόκαπ και 5 από τον Τζόζεφ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φιλέ, από τον Άσο 15 πόντους, τα είπε εκεί ναι, ο κύριος ναι. Που έβγαλε ο Στρατάκης. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω, άκουσα με κάτι, φιλέ. Είναι σημαντικό αυτό, πέρα της φιλίας που έχουμε και της ραδιοφωνικής φιλίας που κάποια στιγμή θα γνωριστούμε και από κοντά. Αλλά πρέπει, ρε φίλε Βασίλη, τα καλά να λέγονται. Ρε φίλε, και ο Κογκαλίδης σήμερα. Παρόλο που κάποιες στιγμές μου έσπασε τα νεύρα και έσπασε και τα νεύρα σε καμιά 30 που ακούγαμε εδώ στην Αυστρία. Λοιπόν, γιατί είχε αυτή την άρνηση. Θα χάσει τη βολή, μήπως τη χάσει τη βολή, μήπως θα άσε μας, ρε Κογκαλίδη, μη μας το κατεμοιάζεις. Δηλαδή η λογική. Αλλά φίλε, σήμερα ήταν πραγματικά. Κύριε Τσοπαλιάρη, ακούτε? Ο κύριος Στρατάκης σήμερα έδωσε ρέστα.
0: Τον άκουγα, ναι, ήταν πολύ δυνατός.
1: Φίλε, έδωσε ρέστα. Είναι πολύ σημαντικό, φίλε, αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, τέλειες οι συνδέσεις του, τέλειες οι επικοινωνίες, το podcast του, με τον Κοκαλίδη φοβερός, με τον το Δημοσθένη, τον, πώς λέγεται,
0: τον Καρμίρη,
1: απίστευτος. Και πολύ λίγο και η κυρία Λένα, καλή και ανάλυση της. Δηλαδή, σήμερα ο Στρατάκης έδωσε ρέστα. Και αυτό οφείλουμε, όπως δίνει ο Παγιούρας, σαν να μεταδώσει και του τα λέμε, δεν πρέπει να τα λέμε.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, γιατί εγώ ακούσει πολλούς ραδιοφωνικά και στο ξαναλέω και σήμερα για μένα δεν με άφησε άφωνο. Και ναι. Τα κοψίματα ακόμα που έκανε και την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι, όπως έπεσε ο ύμνος, και την ώρα που βγάζει στο podcast, τους έλεγε μισό λεπτό να κάνουμε τη σύνδεση με αυτόν, ναι, ήταν απίστευτος. Λες και έβλεπες τηλεόραση. Ναι. Και το άκουσες στο ραδιόφωνο. Φίλε, είναι μεγάλη υπόθεση να σου μεταφέρουν την εικόνα ραδιοφωνικά. Είναι δύσκολο πράγμα, φίλε.
0: Είναι το ραδιόφωνο, δεν
1: έχεις. Έχεις εμπειρία 30 χρόνια και το ξέρεις.
0: Ναι, δεν έχεις εικόνα, άλλο να έχεις εικόνα, να βλέπεις τι γίνεται και άλλο να τα ραδιοφωνικά είναι πιο δύσκολο.
1: Από την ψυχή μου σου μιλάω, Δημήτρη, μπράβο. Και πρόσεξε, δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν είμαστε φίλοι, όχι, πρόσεξε, το ξαναλέω αυτό, έτσι.
0: Ναι,
1: μιλάω
0: ναι.
1: Καθαρά, στεγνά, επαγγελματικά. Θα δώσω συγχαρητήρια επαγγελματικά.
0: Και καλά
1: ήταν
0: κάνεις.
1: Απίστευτος.
0: Και καλά κάνεις.
1: Και νομίζω ότι, κοίταξε φίλε, πρέπει τα καλά να ακούγονται, όχι μόνο τα καλά, ρε φίλε, τα κακά,
0: ναι,
1: όλες τις τοξικότητες.
0: Καλά κάνεις,
1: δηλαδή βλέπεις ένα δημοσιογράφο, ας πούμε, αγωνιστή. Βλέπω εσένα, το έχω πει. Είσαι εξής, έχεις αυτό το ελάττωμα. Τι να σε κάνω. Έχεις αυτό το ελάττωμα. Ναι, αλλά πρόσεξε, είσαι αντικειμενικός.
0: Όσο μπορώ και εγώ, γιατί και εγώ παντός είμαι.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Κατάλαβα τι μου λες.
1: Και να βλέπεις κάτι άλλο, ας πούμε, που άμα δεν ακούσουν τη γλώσσα τους, θα δηλητηριαστούν, ρε φίλε.
0: Άσου αυτούς μου, πάμε τώρα στα δικά σου του Ολυμπιακού, τώρα το μεσημέρι σε περιμένω.
1: Είμαι χαρούμενος, γιατί νομίζω ότι το αξίζει, το άξιζε ο Μπαρτζόκας.
0: Και από ό,τι μαθαίνω, κλείνει για άλλα τρία χρόνια. Από ό,τι μαθαίνω, λίγο πριν από λίγο το μάθα.
1: Κοίταξε, φίλε, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έγινε το παιχνίδι και το πήρε ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι αν ξαναβρεθεί ο Ολυμπιακός στον επόμενο τελικό, με οποιονδήποτε να βρεθεί, πρόσεξε τι σου λέω, θα το πάρει χωρίς τρακ, χωρίς τίποτα. Τα 17 λάθη είναι απόρρια του άγχους, του στρες, της πίεσης των 4 χαμένων τελικών.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, κάθε χρονιά και είναι διαφορετική. Μπορεί να υπάρχει μια άλλη ομάδα που να κάνει και αυτή καλή. Βλέπεις ότι βλέπεις, δεν είναι εύκολο να πάρεις.
1: Διαβάζω, ο Μοντέρο έκλεισε. Έχουν πάρει και τον άλλον.
0: Το Μακιντάι.
1: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πάει σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο και το γήπεδο. Για να λέμε σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, ανεβαίνει επίπεδο να παίξει αυτού. Βέβαια, να δούμε και τι άλλε ομάδε θα κάνουν. Γιατί
1: και μην χρειάζεται το αυριανό.
0: Το μεσημέρι. Πρέπει να το ακούσω, ρε φίλε. Ή μετά, θα το ακούσω μετά.
1: Το αυριανό, το μεσημεριανό. Θα έχουμε μεγάλη πλάκα. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι όλοι αυτοί που εγώ θα πειράξω δηλαδή, θα πάνε για διακοπές. Ο άλλος βγήκε στο Real και μας είπε ότι είναι Φενέρμπαχτσε.
0: Εντάξει, να πεις, φίλε.
1: Καταλάβες.
0: Λοιπόν, ναι. Να πω πριν κλείσουμε λίγο για το φίλο που με ρωτάει εδώ πέρα, δεν λέω τίποτα. Παιδιά, τι να πω. Τα πάνε και νωρίτερα τα παιδιά. Θα το έλεγα στην πορεία. Απλά πιάσαμε κουβέντα για τον Ολυμπιακό τώρα με τον μπάσκετ. Ντροπή και από τους δύο. Και τον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη. Ντροπή.
1: Τι έκανε, ρε.
0: Δεν το είδες.
1: Τι έγινε, για πες μου.
0: Πλακωθήκανε.
1: Μιλάς για τον βουλευτή.
0: Ναι, πλακωθήκανε, σκισμένα ρούχα.
1: Ο Μαρινάκης, κάτσε ρε, ο Μαρινάκης μπήκε μέσα να χωρίς τον Καραπαπά, ρε.
0: Όχι, ρε, ο Μαρινάκης ήταν με την μπλούζα. Με το Μαρινάκη τα βάλε. Λοιπόν, ντροπή και για τους δύο, τι να πω, ρε παιδιά. Τώρα πάνε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι ο ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο άλλος είναι παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι, και καλή θέση και τσακώνεται
1: μέσα εκεί.
0: Ναι, και τσακώνεται μέσα εκεί. Δύο Ολυμπιακοί, δηλαδή ντροπή πράγμα τώρα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί δεν είναι μπροστά, ακούγονται διάφορα.
1: Έχουν
0: μια κόντρα μεταξύ τους και κάτι του είπε ο Μαρινάκης, κάτι του είπε αυτός, κάτι πινελίκια πέσανε
1: από τις δύο πλευρές. Άκουσε με κάτι. Θα σου πω τη γνώμη μου.
0: Ναι. Όχι, λέω τι να πω. Αποτροπή για τους δύο. Ποιος θέλει.
1: Αλλά άκου κάτι, ρε φίλε. Ναι. Υπάρχει μεγάλο κυνήγι στο Μαρινάκη, δεν το βλέπετε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, Γεράσιμου, για να μιλάμε σοβαρά. Το κυνηγάνε 10 χρόνια, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Δεν μπαίνει, ρε φίλε.
1: Το κυνηγάνε πολιτικά. Και ξέρει γιατί το κυνηγάνε. Θα σου πω να το ξέρει. Γιατί δεν έχει ανάγκη το δημόσιο χρήμα. Δεν το...

0: Ολυμπιακούς που κυνηγάνε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για να διαλύσουν τον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια, χωρίς στοιχεία.
1: Δεν είναι, και εγώ σου λέω και πάλι, υπάρχουν τα δικαστήρια όμως. Δεν τα λύνεις τα προβλήματα μέσα στο γήπεδο με μπουνιές και κλωτσές και σχημένες μπλούζες. Δεν είναι εικόνα τώρα. Αυτό λέω. Εγώ δεν λέω ότι να πάει στα δικαστήρια. Δεν είναι εικόνα τώρα, ούτε του βουλευτή ούτε του Μαρινάκη.
0: Ξέρεις πώς έχουν χάσει τα δικαστήρια.
1: Ωραία, γιατί να πάει να τσακωθεί. Αφού έχει πάει στα δικαστήρια, δεν υπάρχει λόγος.
0: Του κολλάνε τη λάσπη.
1: Δεν λέω εγώ, κύριε.
0: Και ύστερα μετά τη λάσπη, αφού ο άλλος ο δημοσιογράφος, δεν έχω όνομα τώρα. Μόλις έφτασε στο τελικό δικαστήριο και ήταν για να το χάσει, πήγε και γύρισε τα περιουσιακά του στοιχεία όλα τη γυναίκα του ή στο παιδί του, δεν θυμάμαι πού, για να τα παίρνει ο Μαρινάκης.
1: Και τώρα είναι λογική, αφήρε φίλε, επειδή στα δικαστήρια δεν βρίσκει άκρη, πάνε να πλακώσει τον άνθρωπο να πλακωθούν στο γήπεδο και οι δύο μεταξύ του.
0: Όχι,
1: είναι...
0: δεν είναι λογική. Αυτό αλλά λέω, καμιά φορά, ούτε το δικαιολογώ. Θέλω να σου πω όμω, και συμφωνώ ότι δεν πρέπει ο Ολυμπιακό να είναι ψηλά κτλ. Άρε φίλε, έχει παραγγείλει το χάλι με δάφτου.
1: Πάμε άλλοι...
0: το χαμπάρι στον Πειραιά, ψήφο δεν θα πάρετε από τους Ολυμπιακούς.
1: Άντε τα λέμε.
0: Πάμε το χαμπάρι
1: στον
0: Πειραιά, ψήφο από τους Ολυμπιακούς, για αυτά που κάνετε τα τελευταία χρόνια δεν θα πάρετε ρε.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Να σε καλά
1: εσύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γιώργο, Ολυμπιακοί είμαστε, δεν είμαστε με το Μαρινάκι. Ήτανε τραγική εικόνα σήμερα και από τους δύο, εγώ για αυτό είπα. Δεν είναι θέμα ότι χτυπάς τον Ολυμπιακό. Όταν είσαι Ολυμπιακός, είσαι ο πρόεδρος Ολυμπιακού και άλλος είναι βουλευτής, υπουργός, τι είναι. Το έχει ψηφίσει ο κόσμος. Δεν τσακώνεστε τώρα μέσα ένα γήπεδο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Υπάρχουν και τα δικαστήρια τώρα μέσα σε ένα αγώνα. Τώρα η γιορτή του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο. Τσακώνουν τώρα δύο άνθρωποι. Ένας μεγάλος παράγοντας και ένας υπουργός. Τι είναι αυτός ο Γρηγοριάδης, βουλευτής, τι είναι. Για πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Έλα, ρε, πήγε.
1: Καλημέρα.
2: Έλα, πριν εγώ είμαι.
1: Έλα, καλημέρα.
2: Έλα, μ' ακούς, ρε.
1: Τώρα σ' ακούω.
2: Εντάξει, ρε, έχω βραχνιάσει, φίλε, εντάξει.
1: Σε καταλαβαίνω, ρε, φίλε.
2: Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει και γίνει, δεν στέκομαι καν στο τι έχει συμβεί εξωαγωνιστικά. Σκέφτομαι μόνο το στο τι έχει γίνει αγωνιστικά. Πολύ άγχος η ομάδα. Υπερβολικό άγχος, με λοιπόν το βάρος του φαβορεί. Σημασία έχει ότι το πήρε.
1: Πότε έχει πολλά λάθη για τελικό, πολλά λάθη.
2: 17 λάθη για ομάδα.
1: Πολλά.
2: Τρομερά λάθη. Πνίγηκε στο άγχος της Ολυμπιακού, δεν πνίγηκε.
1: Και στο τέλος εκεί το τρίποντο που ήταν ελεύθερος αυτός, θα το βάλει 88-88, άντε βρες άκρη μετά.
2: Έχει κάνει μαγικό κουρσάρισμα Μπαρτζόκας εκτός από αυτή τη φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα που δεν βάζει μέσα τον Μιλουτίνο.
1: Ναι, και είναι τρίποντο ελεύθερο. Αν πει μέσα 88-88, 10 δευτερόλεπτα μένω.
2: Μα δεν θα γινόταν καν τον τρίποντο.
1: Λέω, ρε παιδί μου, ναι, έτσι πως πήγε λέω τώρα.
2: Βέβαια, επειδή έχουμε ακούσει τα μύρια όσο άλλη τη χρονιά για τη διαιτησία και ότι ο Ολυμπιακός πρόγνεται, το παιχνίδι δεν θα έχει πρέπει να έχει πάει εκεί για το ότι οι τρεις βολές που κέρδισε ο Καμπάτσο είναι επιθετικό φάουλ, έτσι. Έχει απλώς τα κουλά του με τάγκλιν και έχει βρει πάνω στον walk-up και είναι κατακάθαρο επιθετικό φάουλ, έτσι, Βασίλη μου.
1: Εντάξει, ο καθένας πώς το βλέπω. Εγώ το είδα φάουλ κανονικό του κάτω.
2: Φάουλ κανονικό, ρε φίλε.
1: Εντάξει, φίλε, το βλέπεις εσύ έτσι. Εντάξει, οκ.
2: Εντάξει,
1: το έχει βρει ψηλά όμως πριν χαμηλώσει τα πόδια. Αυτό που είδα.
2: Δεν αγγίζει καν φίλο ο Γκοκάπ. Ο άλλος του κάνει τα πάνω στα πόδια του Γκοκάπ. Τώρα μιλάμε.
1: Τέλος πάντων, η διαιτησία ήταν καλή. Οι Ισπανοί φωνάζουν. Εγώ θεωρώ ότι ήταν καλή. Ο Ολυμπιακός.
2: Οι Ισπανοί φωνάζουν γιατί, φίλε.
1: Η Ρεάλ δεν έκανε βολή. Η Ρεάλ στο πρώτο ημίχρονο. Καμία.
2: Που ο Φελίς έχει κάνει στα 10 φάουλ δίνουν ένα. Σοβαρά
1: ναι,
2: μιλάμε.
1: Ναι,
2: τώρα.
1: Ρε φίλε, και σου λέω ο Ισπανός ότι δεν έκανε βολή. Η Ρεάλ σε ένα ημίχρονο.
2: Αφού σου ήταν, ρε φίλε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Σου ήταν απ' έξω. Δεν μπήκε καθόλου. Τώρα ρε παιδιά, ο Ολυμπιακός κέρδισε. Πάλι με τη θυσία θα μιλάτε.
2: Για μένα μιλάς.
1: Εσύ για τη θυσία μου είπες τώρα. Δεν μου λες για τον Ολυμπιακό.
2: Επειδή μας έχουν πρίξει τα σηκώτια όλη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός το έχει πληρωμένο, του το έχουν δώσει στο Ολυμπιακού, το έχει πάρει ο Ολυμπιακός από τη διαιτησία. Τον σπρώχνουν όλη τη χρονιά, τα έχουμε ακούσει όχι, ρε φίλε. Συγγνώμη.
1: Ναι, έχετε τώρα μια ημέρα γιορτή για τον Ολυμπιακό, ασχολείστε με τη διαιτησία.
2: Ασχολιέμαι γιατί όλη τη χρονιά αυτό ακούμε. Ολυμπιακός ο πληρωτικιά.
1: Το πήρε για μένα, το πήρε δίκαια. Θα είναι καλύτερο μάλλον στην Ευρωλίγκα.
2: Δηλαδή,
1: μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, μέσα να ακούσει από μένα, Αργέννη. Για να σου λέω, το πήρε άδικα, τι θα γινότανε. Είχα δίκιο εγώ.

0: Αυτά τα δικά του. Όπως θα το πήρε δίκαια καλύτερη ομάδα.
1: Ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενά του.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Ο καθένας κρίνεται και εκτίθεται από τα λεγόμενά του.
0: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σε όλη τη σεζόν ήταν η καλύτερη ομάδα, πιο σταθερή. Είχε τις περισσότερες λύσεις. Λοιπόν, τον κατάπιε το άγχος του. Τον κατάπιε το άγχος του. Γιατί έπεσε πολύ μεγάλο βάρος μετά τους τραυματισμούς της Ρεάλ. Έπεσε πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες του. Εντάξει. Και ναι, ναι. Φάνηκε αυτό.
0: Φάνηκε.
1: Στα τρία λάθη, στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα. Από το πολύ must win που χρειάστηκε δηλαδή ο Ολυμπιακός να το πάρει, από τον πνιγμό να το πάρει, έφτασε σε 17 λάθη. Δεν κερδίζει καμία ομάδα με 17 λάθη, φίλε. Δεν κερδίζει.
0: Ναι, είναι πολλά, πολλά λάθη. Πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη.
1: Τα οποία από τα
0: και ήταν
1: 17,
0: και εύκολα λάθη και μπήκαν καλάθια τα περισσότερα.
1: Τα 7-8 είναι αστεία.
0: Και μπήκαν και καλάθια.
1: Και στο παιχνίδι ακριβώς που είναι physical και πάει πολύ στην επαφή, είναι τουλάχιστον 10 πόντοι πολύ εύκολη για τη Ρεάλ σε ανοιχτό γήπεδο.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Κατάφερε, το υπερβολικά καλό είναι ότι είχε πολύ καθαρό μυαλό ο Μπαρτζόκας στο 4ο δεκάλεπτο. Έκανε τρομερό τρίκ με διάρρη τον Φουρνιέ, τριάρρη τον Πίτερς, τεσάρρη τον Σάσα για να μπορεί να απειλήσει και από μακριά. Τον Φουρνιέ για να μπορεί, επειδή επιτεθόταν κάθετα, και τον Ταερίκ για να μπορεί στην άμυνα να ελέγξει τις περιστροφές, τις γρήγορες φάσεις, τις γρήγορες φάσεις και εκτελέσεις της Ρεάλ, κατάφερε το έλεγξε από εκεί που βρέθηκε 6 πόντους. Δεν έχει πάει πλήρη.
0: Και όχι, όχι, λέω ότι είναι άξια συγχαρητηρίων γιατί έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Η Ρεάλ έπαιξε τον μπάση που μπορεί να παίξει και στην ουσία στις λεπτομέρειες έχασε.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται. Γιατί είπε κανείς το αντίθετο.
0: Όχι, αυτό λέω. Δηλαδή δεν είναι ότι έχασε ένα μάτς εύκολα.
1: Το φτάσε το παιχνίδι πιο εύκολα, ρε φίλε. Ναι. Το τρίποντο, το έχασε το σουτ.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Το οποίο ανέβαζε το τρίποντο, θα γίναγε όλο το momentum.
0: Ναι, 88-88 και θέλει 10 δευτερόλεπτα. Να πεις 10 δευτερόλεπτα, κάνεις μια επίθεση, αλλά δεν είναι. Σκοτωμένη επίθεση είναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Ρεάλ εκεί θα έκανε φάουλ στον Ολυμπιακό, φίλε.
0: Μπορεί να κάνει φάουλ και να παίζει μετά την τελευταία επίθεση.
1: Μιλάμε με εικασίες, αλλά επειδή το momentum είχε γυρίσει τελείως, δηλαδή όταν σου βάζει. Σε διάστημα 30 δευτερολέπτων σου βάζει 5 πόντους.
0: Βέβαια. Και κάνει τρίποντο.
1: Σου βάλει
0: βέβαια.
1: 8 με το τρίποντο που είναι ελεύθερο τελείως.
0: Αλλάζει τελείως, βέβαια.
1: Έχει γυρίσει η ψυχολογία επέκτους.
0: Σωστό, σωστό. Εντάξει, Γιαννάκη μου. Άντε, για να πάμε παρακάτω. Τα λέμε. Έλα, να είσαι καλά, Γιαννάκη μου. Για χαρά. Για πάμε, γιατί έχουμε αρκετές γραμμούλες. Παιδιά, περιμένετε λιγάκι, γιατί έχουμε κουβεντούλα. Καλημέρα. Ναι. Το φίλο δεν περίμενε, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Πάμε σε μηνυματάκια. Κώστας, καλημέρα Βασίλειο, Χάτζημαν και ο Τέρκε. Πού είναι τώρα? Ο Τέρκε μόλις πήρε τηλέφωνο, ο Χάτζημαν πρέπει να έχει πάει στα πανηγύρια. Από ό,τι μου είπε με τους γιους του. Και καλά κάνει. Ο Γιώργος, καλημέρα. Βασίλη, εντάξει, το πήραμε εμείς οι Γαβροί. Έσωσε το τομάρι του Μπαρτζόκας. Αλλά οι τρεις πρώτες ακροατές που βγήκαν πρέπει να ήταν από. Φάγανε φασολάτα. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Σας μπράβο στον Ολυμπιακό. Αλλά τα δύο τελευταία λεπτά έβαλε και το χεράκι της τριάδα. Καμπάτσο, ανύπαρκτο φάουλ στο γόκαπ. Βολές Φελίζ, κλέψιμο στο Φουρνιέ. Βολές και τρία βολές στο Σχετζόνια. Ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Τελικός είναι, ρε παιδιά, τελικός των τελικών. Δύσκολο μάτς. Και στο τέλος όλα καλά. Εσύ λες, Βασίλη, για διαιτησία με απογοητεύσει. Σήμερα είπα διαιτησία εγώ, δε. Είπα διαιτησία. Λέω ένας πανός της Ρεάλ φωνάζει για διαιτησία. Δεν είπα εγώ για διαιτησία. Δεν είπα εγώ. Κάνεις λάθος, Δευτέρη μου. Μάλλον κάτι λάθος ακούς. Παιδιά, να ακούτε καλά. Να ακούτε καλά, μην με τρελαίνετε. Να ακούτε καλά τι λέω. Είπα ότι ένας πανός φωνάζει για διαιτησία. Αυτό είπα. Καλημέρα Βασίλη μου, καλή εκπομπή να έχεις. Είμαι συντονισμένος ο Παναγιώτης ο φίλος από το Μπιστρό που έχουμε μπουκαλάκι κανονικά για Παρασκευή Σάββατο. Στέλνετε μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό για να πάρετε να πιείτε μπουκαλάκι ή ελληνική βραδιά Παρασκευή ή Σάββατο χάους βραδιά. Γεια σου Μιτσάρα μου, Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα. Γεια σου Μπιλάρα, σε να το πούν τον πόνο τους. 350 βολές Ολυμπιακός φέτος. Σας πέρασε το περσινό ρεκόρ στις βολές. Ανακολλάνε οι φίλοι στους διαιτητές φέτος. Όχι, λέει ο φίλος ο Σάκης από την Κόρινθο. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα παιδιά, μην τσακώνεστε. Ναι, καλημέρα. Α, ο Μητσάκης, αυτός είναι ο Όσταμπρουκ. Όσταμπρουκ, έχει δικαίωμα. Άκου Γιωργάκη, ο φίλος ο Όσταμπρουκ.

0: Γεια σου, Ενιτσάρα.
1: Συγχαρητήρια, το πήραμε.
0: Αφού δεν σ' άρεσε τον Μπάση εσένα, εδώ να τραγουδάς.
1: Δεν μ' αρέσει τελικός καλός. Τέτοιο πατατράκι πάθανε σήμερα.
0: Ναι, ναι. Παραλίγο έγινε χαμός, δηλαδή. Στο τέλος πήγε να γίνει δράμα το παιχνίδι.
2: Όπως τα είπες, έτσι τα πράγματα, Βασίλη. Όπως είπε και ο Γιουργάρας, θα μπορούσαμε να το χάσουμε κιόλα.
0: Έγινε στο τέλος κάποια λάθη, ναι.
2: Εγώ με το συνέτρο και έναν άλλο που το βλέπαμε, το έβαλα στο έξω την τηλεόραση και έβλεπα το. Ξέρεις, το τελετέξ.
0: Ναι.
2: Δεν άντεχα. Του βάζει μια χρόνια πολύ να κοιτάζω. Λέω κάτι να βγει μπροστά ο Ολυμπιακός, έστω και να πω του και θα ανοίξω την τηλεόραση.
0: Ναι, σωστό. Ήταν, είναι το μπάσκετ, είναι παιδί μου ένα άθλημα το οποίο μπορεί σε μια στιγμή να χάσει τα πάντα. Να, ο Ολυμπιακός έκανε δύο λάθη.
2: Προηγούμενος εκεί το τρίποδο και
0: γινόταν στο παλία. Ναι, αυτό. Μετά πήγαινε 10 δευτερόλεπτα, πήγαινε παράταση. Μετά αλλάζει η ψυχολογία τελείως.
2: Ναι. Τέλος πάντων,
0: τέλος, και θέλω καλό, που, όλα καλά για τον Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή με 17 λάθη όπως είδες και άκουσες και πήραμε το παιχνίδι, είναι επιτυχία. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είχε τα κότσα.
0: Ναι, 17 λάθη είναι πολλά. Αλλά ήταν σε καλή μέρα ο Φουρνιέ, πήρε την ομάδα πάνω
2: αυτός
0: του.
2: Αυτός το πήρε το παιχνίδι για μένα κατά.
0: Και ο Πίτερς έβαλε κάποια καθοριστικά καλάθια και ο Βεζέκοφ που δεν ήταν καλός έβαλε όμως δύο καλάθια που ήταν
2: έβαλε
0: πολύ σημαντικά.
2: Και
0: το δίποντο που πήρε το rebound. Για άλλα ψυχολογία
2: τελείω. Είναι χαρούμενοι και αυτοί είναι και μπάσκετ. Τι
0: έτσι, να κάνουμε. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Ευρωπαϊκό είναι, φίλε, μεγάλη υπόθεση.
2: Ναι. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, σου φιλαράκι.
2: Πες να μην βριάζει και φωνάζει. Ζει πολύ αυτό στην κριτική. Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και θα χαλάσει την υγεία του. Πες να πάθει σαν και εμένα. Που πριν δύο χρόνια που πήραμε το ευρωπαϊκό πήγα για εγχείρηση. Λοιπόν, καλή
0: να είσαι καλά, γεια σου Μητσάρα μου. Όχι, όχι, σήμερα δεν ξέρω αν είναι αργότερα. Ο Χάτζημα δεν ξέρω.
2: Μόνο θα τη βγάλει, θα μου έρθει ο
0: Χάτζημα. Δεν πειράζει, μόνο εντάξει, από αύριο
2: θα
0: πάλι.
2: Θα τον ακούσω.
0: Να είσαι καλά, Μητσάρα μου.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά.
2: Σε όλο τον κόσμο είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τι ψέματα θα πούμε.
0: Ναι, λογικό είναι, ρε φίλε, τι χρειάζεται να χωρμένο.
2: Χάσαμε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
0: Πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Βλέπω στην τηλεόραση
2: που είναι μαζεμένοι όλοι εκεί πέρα.
0: Γίνεται χαμός.
2: Καλά,
0: λέμε, να είσαι καλά. Για χαρά. Παιδιά, το Πασαλιμάνι γεμίζει. Λογικό είναι. Πασαλιμάνι, Πειραιάς. Γίνεται χαμός. Σε λίγο λογικά θα πάει και η Κούπα εκεί. Γιατί ακόμα δεν, λογικά δεν έχουν πάει. Τα, οι παίχτες και οι πρόεδροι και ο προπονητής Ολυμπιακού δεν έχουν πάει ακόμα. Θα πάνε σε λίγο. Θα πανηγυρίσουν με τα παιδιά εκεί στο, του Ολυμπιακού, στον Πειραιά, Πασαλιμάνι, γύρω περιοχές. Μέχρι το ξημέρωμα λογικά εκεί θα είναι. 3-4 ώρα και μετά θα πάνε λίγο για ύπνο και μετά για δουλειά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Γεια σου, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Γεια σου, Μπιλάρα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, φιλαράκο μου και σε σένα. Ο Τζίτζης έστειλε μήνυμα, παιδιά. Ο κύριος Τζίτζης. Τον περίμενα σήμερα να έρθει εδώ, αλλά δεν ήρθε. Δεν ξέρω γιατί ο Τζίτζης την κοπάνησε σήμερα. Κάτι πάλι μας έκανε. Τι λέει.
3: Λοιπόν, φίλε.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι,
0: ναι, με ακούς, αλλά δεν
3: σήμερα
0: είσαι εδώ.
3: Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Πού το ξέρεις εσύ αυτό.
3: Δίκαια, τιμία. Όλο ναι, το χρόνο ήταν πρώτος και αυτή ήταν μεγαλύτερη.
0: Ναι.
3: Επιτυχία.
0: Α, για παιδιά, Τζίτζης από αποκλειστικότητες.
3: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Μπράβο στα παιδιά του Μπαζόκα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι το σήκωσε στο ΓΑΚΑ.
0: Ναι.
3: Και τώρα το μόνο που μένει είναι να του ευχηθούμε.
0: Καλό Πάσχα.
3: Να το απολαύσουν οι οπαδοί του. Στον Πειραιά που έχουν βγει.
0: Ναι.
3: Επίσης να πούμε την καλημέρα μου σε όλους. Τα λέμε σε λιγάκι, σας ακούω.
0: Γεια σου, Τζίτζη. Γεια. Παιδιά, ο Τζίτζης ήξερε τα πάντα, βλέπετε. Πού τα έχει μάθει τώρα αυτά, ο Ολυμπιακός πήρε κύπελο. Εμείς ακόμα δεν το ξέρουμε, μας τα λέει ο Τζίτζης αποκλειστικά όλα. Λοιπόν, να πούμε για το φίλο που ρωτάει την Αγγλία και την Ιταλία, την τελευταία αγωνιστική. Μισό λεπτά για να τα βρούμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε πρώτα στην Αγγλία. Τα παιχνίδια ξεκίνησαν στις 6 ώρα. West Ham Lynch 3-0. Δεν κάνει τίποτα όμως, η West Ham πέφτει κατηγορία. Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Bradford 1-1, City Aston Villa 1-2, σημαντικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Η Aston Villa βγήκε τέταρτη και γλιτώνει ο Ολυμπιακός έναν γύρο. Θα παίξει ένα γύρο μόνο, ένα παιχνίδι για να μπει στον όμιλο του Champions League. Αν δεν περάσει, θα πάει κατευθείαν σε όμιλο του Europa. Άρα είναι μεγάλο αποτέλεσμα αυτό για τον Ολυμπιακό που έκανε το διπλό η Aston Villa. Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 2-0. Yeah, και η Chelsea έμεινε εκτός Ευρώπης, ε. Champions League έχουμε Arsenal, City, United, Aston Villa, Liverpool. Europa, Bournemouth, Sunderland. Brighton είναι 8η και βγαίνει στο Conference. Μένει εκτός, εκτός η Chelsea, που πήγε 52 βαθμούς. Η Brighton 53, έκανε ήττα από τη Sunderland, η οποία βγήκε και αυτή στο Europa. Μεγάλη αποτυχία για την Chelsea. Πάμε τώρα στα παιχνίδια τα βραδινά που είχαμε για την Ιταλία. Νωρίτερα είχαμε ένα Νάπολι Ντουνέζε 1-0. Και τα βραδινά μάντς, σε Βερόνα Ρώμα 0-2, Λέτσε Τζένοα 1-0, Μίλαν Κάλιαρι 1-2, Κρεμονέζε Κόμο 1-4. Και να πούμε την ποιες ομάδες Ευρώπη πέφτουν από την Ιταλία. Ίντερ Νάπολι Ρώμα Κόμο, Κόμο Champions League, μπράβο στην Κόμο. Μίλαν Γιουβέντους Ευρώπα και Αταλάντα στο Conference. Κατηγορία αποχαιρετούν Κρεμονέζε, Βερόνα και Πίζα. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά, 5 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, 9, Ιντερβέτεν Sports. 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69.39, 9.43, 9.43 και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι παρούλα. Μέχρι τις 5, ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι μία. Εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43 Interveten Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. The walls are high, the voice is low, they pull the strings. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο που έστειλε μήνυμα από τους Όναρ Ζώνας. Μπράβο στην Αεκάρα, μας είχες δίκιο για τον Νίκολιτς, άδικο εγώ. Το σημερινό επεισόδιο Μαρνάκη Δημητριάδη είναι απαράδεκτο και από τις δύο πλευρές. Σωστό, αυτό είπα και εγώ, ότι είναι λάθος. Τώρα και από τις δύο πλευρές θα τσακώνονται δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι απλά κάποιοι τυχαίοι. Ο ένας είναι, τι είναι, υπουργός, τι είναι, βουλευτής, δεν ξέρω τι είναι. Κάτι κοντά πάντως είναι στην κυβέρνηση, πολύ κοντά στην κυβέρνηση. Και ο άλλος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Τώρα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Έτσι βλέπει και πολλοί κόσμος τώρα. Δεν είναι ότι είστε μόνοι σας, πλακώνεστε μια λάνα. Το ακριβώς παιδιά τι έχει γίνει δεν ξέρω τώρα. Γράφουν διάφορα ότι ο ένας προκάλεσε τον άλλον να βριστήκανε. Κάποια πλάνα υπάρχουν που ένας έχει μπει ενήλικια στον άλλον και οι δύο βρίζονται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το παλαιό Φάληρο. Μπιλάρα καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου Γιαννάκη, με εκεί στο Βεζινάδικο με την παρέα σου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, έχουμε κάποια παιχνίδια. Κάποιοι φίλοι έχετε παίξει σχηματάκι σε εξέλιξη. Να τα πούμε και αυτά. Κολόμπους με την Ατλάντα είναι 2-0 στο ημίχρονο. Κολόν Σανταφέ με την Μήτρε 1-0 ημίχρονο. Από και πέρα, Κονφιάνσα Φιγκερέν σε λίγο πριν το ημίχρονο 0-0. Ατλέτικο Γκουέμες Πατρονάτο 0-0 στο 30. Χυμνάσια Τύρο, Χυμνάσια Χουχούι 0-0 στο 23. Κορίνθιας Μινέιρο 0-0 στο 32. Μινέιρο Βιλανόβα 1-0 στο 31. Και Διφενσόρ Σπόρτινγκ Πενιαρόλ 0-0 στο 30.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι με καλημέρες σε όλη την παρέα και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο Παναθηναϊκός. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μηνυματάκι με καλημέρες, καλή εβδομάδα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Η φίλη μας η Ελένη που είναι χαρούμενη εκεί στον όμορφο και πανηγυρίζοντα Πειραιά.

Να την ευδιάζουμε σε ένα φίλο. Μπιλάρα είναι πρώην γενικός γραμματέας του Μητσοτάκη. Άρα είναι μια, ήταν μια πολύ μεγάλη, δεν είναι μια πια θέση πλάκας. Κάποια προηγούμενα θα είχαν, δεν μπορεί αλλιώς. Τώρα την πήγε ξαφνικά, πήγαν να πλακωθήκανε. Κάποια προηγούμενα θα είχαν και πήγαν να τα λύσουν μέσα στο γήπεδο.

Για το φίλο που ρωτάει, φίλε, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, δεν μπορώ να δω και συνέχεια. Βέβαια, γιατί γυρνάω λίγο πλάτη. Δεν πρέπει να έχει πάει το πούλμαν του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι παράγοντες, ο προπονητής. Δεν πρέπει να έχει πάει ακόμα Πασαλιμάνι, εκεί που έχουν βάλει την. Στον Πειραιά, μάλλον, στο Δημαρχείο μπροστά, που έχουν βάλει την κερκίδα για την απονομή. Για τα πανηγύρια, νομίζω δεν έχει πάει ακόμα η αποστολή του Ολυμπιακού. Λογικά θα πάει σε λιγάκι. Πώς να κάνουν, να ξεκουραστούν λίγο άνθρωποι, θα αποδητήρια, να πούν τα δικά τους, θα πανηγυρίσουν, να κάνουν τον μπάνιο τους και θα πάνε σιγά σιγά στον Πειραιά εκεί που έχει στηθεί η κερκίδα για τους πανηγυρισμούς. Αλλά από ό,τι βλέπω ακόμα δεν έχουν πάει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, βάλαμε κλήρωση για Παρασκευή. Παιδιά, είπαμε κληροσούλα, έχουμε για τον Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι. Εκεί στην... Βεάκι και Κνοσού, ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο, ό,τι προτιμάτε. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και Ιστοκέι. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα.

Και ο φίλος ο Παναγιώτης από το Μπιστρό, εκτός από το διαγωνισμό, λέει, που τρέχει μπιλάρα, το μπουκαλάκι ισχύει κανονικά Παρασκευή Σάββατο. Αν ο πρώτος ο φίλος θα στείλει μήνυμα Ολυμπιακός ή πάρει τηλέφωνο, κατευθείαν πάει Παρασκευή, θα το γιορτάσετε μαζί το ευρωπαϊκό. Εκεί στο Μπιστρό με ελληνική βραδιά. Άρα έχουμε δύο. Ένας που διαγωνισμός που τρέχει μέχρι την Παρασκευή, και όποιος φίλος του Ολυμπιακού πάρει τηλέφωνο πρώτος ή στείλει μήνυμα, θα πάει κατευθείαν την Παρασκευή να πιει ένα μπουκαλάκι από τον Παναγιώτη. Διπλό. Και ο άλλος διαγωνισμός ισχύει κανονικά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα μπιλάρα. Ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή μας έστειλε μήνυμα. Στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943. Και το email μας ο nearpapaki943.gr. Παιδιά, τα βλέπω τα βιντεάκια που μου στέλνετε. Τα έχω δει και νωρίτερα με το επεισόδιο που έγινε. Ο ένας βρίζει τον άλλον, αυτό το σπίτι ο ένας του αλλού. Ξέρετε τι είπανε τώρα. Μην τα λέω στον αέρα, δεν κάνει. Πήγε τον Πινελίκη σύννεφο και από την μια πλευρά και από την άλλη.

να μην λέτε για το Μητσοτάκη που είπε ορίστε. Καλή επιτυχία, δεν είπε τον ορίστε Ολυμπιακό που λέγατε χτυπάγατε ξύλο. Ορίστε. Ο άνθρωπος είπε καλή επιτυχία, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έσπασε γι' αυτό συγκίνια του. Φίλε, αυτό που λες, το είπε ο, μάλλον ούτε παράγοντας σειράλ, το είπε ένας δημοσιογράφος από την ΑΣ, την εφημερίδα της Ισπανίας. Αυτό είπε ότι ο Ολυμπιακός το πήρε με την διαιτησία. Δεν το είπε παράγοντας. Από ό,τι διαβάζω, το είπε ένας υποδιευθυντής της εφημερίδας ΑΣ από την Ισπανία. Μπορεί να είναι ρεάλ αυτός, για να τον πείραξε και να είπε αυτό που είπε. Δεν το είπε πάντως κάποιος παράγοντας της ρεάλ από ό,τι βλέπω.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Όχι. Έλα, καλημέρα. Έλα. Έλα, εσύ που μίλησες. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, φίλε. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Ναι. Αν δεν κλείσει το ραδιόφωνο, δεν γίνεται δουλειά. Ακούω τη φωνή μου και αγριεύομαι. Έλα. Μ' ακούς. Έλα, φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι.
1: Ακούω,
0: μια χαρά, μια χαρά, καλημέρα. Καλημέρα, έλα, σ' ακούω. Άμα δεν μιλήσεις, φίλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο, φίλε. Τι έχεις ίντερνετ εκεί, χαμήλωσέ το. Μ' ακούς τώρα. Δεν γίνεται δουλειά. Φίλε, ξαναπάρε μάλλον κάτι θεματάκι. Υπήρχε, ξαναπάρε μας, κλείσ' το ραδιόφωνο, κλείσ' το ίντερνετ, τι έχεις εκεί ανοιχτό, γιατί μικροφωνίζει, να μας ακούς από το τηλέφωνο. Για πάμε να δούμε πάλι το φίλο μας, είναι ο ίδιος, καλημέρα. Ναι.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Κάνουμε καλά.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά.
0: Μπράβο.
1: Βλέπουμε τα διεκτενόμενα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω εγώ τώρα ο αφελής. Έχουμε απαιτήσει λοιπόν να μην γίνεται και στο πεζοδρόμιο και στους φιλάθλους η βία. Ωραίο παράδειγμα. Εγώ τα άκουσα από εσάς τώρα ότι έγιναν αυτά κάτι περίεργα.
0: Ναι.
1: Με πρόεδρο και έναν υπουργό, δεν ξέρω τι είναι αυτός. Ωραίο παράδειγμα παίρνουμε. Δώσαν ωραίο παράδειγμα. Και έχουμε μετά να λέμε για την παιδική βία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να είχαμε να λέγαμε αμπέλια να κλαδεύαμε. Ο καθένας ό,τι του γουστάρει κάνει σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το έδειξαν και εικόνες γι' αυτό. Δεν ξέρω από σας να ακούσατε.
0: Στο ίντερνετ υπάρχουν βιντεάκια που έχουν τραβηχθεί από κινητά τηλέφωνα.
1: Ναι, το πήραν από εκεί.
0: Ναι, από εκεί τα βλέπουμε.
1: Έστω. Το παιχνίδι στην κόψη του Ξηρατιού ήταν σήμερα. Έτσι και γινόταν καμιά ισοπαλία, δεν ξέρω τι θα γινόταν μετά.
0: Ναι, τα αλλάζει τελείως η ψυχολογία, μετά αλλάζει.
1: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Και εγώ φίλος της ΑΕΚ είμαι. Τώρα έχει να παίξει άλλο παιχνίδι για τον Βίλα ή όχι.
0: Τέλος, τελείωσε. Τέλειωσε το πρωτάθλημα. Στην Αγγλία τέλος. Τελευταία αγωνιστική.
1: Καλά με τη Λίβερπουλ
0: ήταν
1: να παίξουν
0: αυτοί. Όχι, παίξανε με τη Λίβερπουλ. Έχουν παίξει με τη Λίβερπουλ. Τελευταία αγωνιστική ήταν αυτή. Η τέταρτη δίκαια στο Βίλα, πέμπτη Λίβερπουλ.
1: Και τώρα τι γίνεται
0: τώρα σε αυτή την περίπτωση. Ο Ολυμπιακός παίζει προκληματικά πάλι, αλλά όχι δύο παιχνίδια. Θα παίξει ένα παιχνίδι για να μπει στους ομίλους.
1: Ένα παιχνίδι όταν λες ή εννοείς. Δηλαδή,
0: ένα παιχνίδι και μετά θα πάει στους ομίλους της Champions League, αν περάσει.
1: Ένα νοκάουτ είναι.
0: Ναι, διπλό παιχνίδι.
1: Α, ένα παιχνίδι.
0: Όπως θα παίξει και η ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι διπλό με μια ομάδα που θα κληρωθεί και μετά παίρνει, άμα περάσει, ο ομίλος του Champions League. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
1: Πόσες είναι οι τέσσερις ομάδες.
0: Τι τέσσερις ομάδες, φίλε.
1: Όχι, λέω μετά όταν περάσει σε ομίλο.
0: Τι τέσσερις ομάδες. Μπαίνει στου ομίλου του Champions League. Αυτές είναι και 32 ομάδες που είναι.
2: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.
4: How you doing everybody? Oh my goodness. How you doing everybody? You feeling all right? Let me hear you say yeah. All right, that sounds good. Okay, Mr. DJ, let's go. I'm gonna do a track I think some of you may be familiar with, Coming to My Life.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698

0: του Μπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
3: Ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
3: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
4: Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη. Δεν το είπα σε κανέναν, θα γίνει τώρα. Είναι εδώ μαζί μας για ένα κομμάτι η φίλη μου η Χατζηφραγκέτα.